0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οζγκύροζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντσταρόγλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη ημέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Γκυροζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το 2 Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Χθες απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Αραμπατζή 130. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημαλιματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 Μπόφορ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονίζουμε τα ρολόγια μας, τσεκάρουμε την ώρα, τσεκάρουμε το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να φύγουμε για την εργασία. Βεβαίως τα υπόλοιπα της καθημερινότητάς μας. Να είστε καλά. Ένα καλό πρωινό, ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με τον Sky. Πάντοτε παρέα από πολύ νωρίς, εδώ από τις 5 που ξεκινάμε μαζί, με όλη την επικαιρότητα, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Και φυσικά με τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα, τις δικές σας επισημάνσεις, τα δικά σας σχόλια, όλα αυτά τα οποία γίνονται και ρεπορτάζ των Sky και αξιοποιούνται όλα αυτά τα οποία εσείς μας λέτε και εσείς μας δηλώνετε. Έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, Παρασκευή, επαναλαμβάνω, 22 του μηνός, 22 Μαΐου. Τη χαρά εδώ να είμαστε με την κυρία Δήμητρα Σταματέου αυτό το πρωινό, την κυρία των Ηχοληπτών. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και βεβαίως με την Μελίνα Σαμαραδέλη να επιμελείται τα δημοσιογραφικό στην εκπομπή. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικός με τις μουσικές της Πινελιές, έτσι και με την σύνδεσή της με το Σαν Σήμερα. Και φυσικά η κυρία Ελένη Μπουλιά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου και βεβαίως μέσω των δύο πλατφορμών, κινητού και διαδικτύου. Θέλετε το δικό σας μήνυμα, σας διαβάζουμε και φυσικά έχουμε την επικοινωνία μέσω των μικροφώνων εμείς εδώ του Sky και εσείς με τα δικά σας μήνυματα. Ένα καλό πρωινό λοιπόν, σε αυτό το πρωινό το οποίο έχουμε πολλά να πούμε και σημαντικά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Αβέβαιο καταρχάς παραμένει ακόμη το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει μήνυμα ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ενώ το Ιράν να ανασυντάσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Έχουμε θρίλερ λοιπόν, σαν να θέλει να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση για το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν υπάρχει κάποια ακόμη απάντηση από τις ΗΠΑ της Αμερικής για το τι ακριβώς λένε αναφορικά με τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις, τα οποία είναι προφανώς και μένουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά και βεβαίως και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, αν σκέφτεται και μετράει καθημερινά το εάν και εφόσον θα παραστεί στον γάμο του γιου του, το μεγαλύτερο του γιου, δεν είναι, λέει, καλή στιγμή για μένα, αλλά λέει ότι πάω, δεν πάω, θα με κατηγορήσουν και για τα δύο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με την ανθρώπινη πλευρά και βεβαίως και με τις αυτές τις υποχρεώσεις εντός εκτός εγωγικών της βάλτε, όταν μάλιστα είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει να κάνει μετά του πολέμου, με την όλη κατάσταση, στο πόσο πραγματικά κοντά είμαστε σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Από την άλλη, Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι, ονομάζεται πλέον το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη με πρόταγμα την μηδενική ανοχή στην διαφθορά, την κάθαρση, την αποκατάσταση της λειτουργίας των δεσμών και βεβαίως την ευημερία των πολιτών.

0: έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι ακριβώς έγινε χθες στην Βουλή. Απορρίφθηκαν από την ομέλεια τη Βουλή οι προτάσει του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προκαταρκτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Λιβανό, και την πρώην Υπουργό, την κυρία Αραμπατζή, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ σήμερα έχουμε τη συζήτηση στην ομέλεια τη Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστική επιτροπή για τι παράνομε παρακολουθήσει, για το ζήτημα δηλαδή των υποκλοπών. Έντονη κουβέντα σήμερα, έντονη όπω και χθε, με πολλά τα οποία διαδραματίστηκαν εντός του κοινοβουλίου, με πολλούς πρωταγωνιστές, μία κυρίως πρωταγωνιστή σε αυτά, παίρνει και τις απαντήσεις, βεβαίως δεν τις χαρίζονται πια, ή απαντούν ή αδιαφορούν, οπότε και τα δύο νομίζω ότι είναι αντικείμενο εκνευρισμού, οπότε λοιπόν εκείνη έχει πολλά να πει και πολλά να δώσει έτσι στην μάχη της στο κοινοβούλιο. Διαβάζουμε σήμερα από την στήλη της εφημερίδας Καθημερινή ως Στέντορ ότι το βάρος από την πλευρά της κυβέρνησης θα δώσει και βεβαίως θα έχει να πει πολλά ο κύριος Μάκης Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν θα είναι εκεί όπου θα προσπαθήσει να απορρίψει, διαβάζουμε από το Στέντορ, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της Εξεταστικής Επιτροπής. Όλα αυτά βεβαίως με την βεβαίως πολύ πολύ δυναμική ρητορική του, την αξιοσύνη σε όλα αυτά. Αναμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει εντός του κοινοβουλίου. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε ξεκινήσει και τις περιοδίες με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται στο Μιστρά εχθές, με αυτές τις πολύ πολύ ωραίες εικόνες σε αυτήν την πολιτεία εκεί, σε αυτά τα κάστρα. Όλα αυτά, βεβαίως, μένουν στη διαδικασία της πραγματικά της επικοινωνίας των πολιτικών με τους πολίτες, με όλα αυτά τα οποία κάθε φορά το λέμε, την επικοινωνία με τον κόσμο. Από την άλλη, μεγάλη είδηση εδώ για την χώρα μας είναι ότι αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά, παρά την αντίδραση και την αντίθετη γνώμη του εισαγγελέα, έτσι αποφάσισε το δικαστήριο. Ενώ είμαστε, σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα που παίρνει μέτρα, έχει πάρει μέτρα στήριξης για τους πολίτες της. Όλα αυτά βεβαίως πάντοτε έχουν να κάνουν με και συνδυάζονται και συνδέονται με την οικονομία. Επίσης στην Τουρκία, πολύ μεγάλη είδηση είναι ότι ο κλοιός σφίγγει πια ασφυκτικά, προσλαμβάνοντας διαστάσεις υπαρξιακής απειλής γύρω από το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην Τουρκία, μετά και την απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης να ακυρώσει την εκλογή του κ. Özgür Özel. Μεγάλη αναταραχή, βλέπουν πολλά από πίσω, παρασκηνιακά. Όλα αυτά θα ακούσουμε βεβαίως και τον Μανώλη Κωστίδη. Την ώρα που βεβαίως, όπου χθες και ο Μανώλης Κωστίδης έλεγε και στον Άρη Πορτζάλτε, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky το πρωί, γι' αυτό την βήματα πίσω στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ομοθέτηση για τη Γαλάζια Πατρίδα και όλα αυτά για τα οποία υπήρξε ένταση και εδώ στην χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται πως έρχονται και παίρνουν βήματα πίσω, έτσι ώστε να διατυπωθεί εκ νέου ή να διατυπωθεί αλλιώς ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο έτσι εδώ είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι λέγανε τα διάφορα και δημιουργούσαν μια πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία. Νυφαλιότητα θέλει και θέλει ανθρώπους οι οποίοι να διαβάζουν πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο, να διαβάζουν πολύ πολύ καλά τις κινήσεις, να ξέρουν από σκάκι, εκτός από τακτικιστές να είναι και παίκτες, να μπορούν να παίζουν και να κρατάνε για να έχει διάρκεια η αντοχή τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως η ελληνική διπλωματία, όπως εκφράζεται δια του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε πει ότι προφανώς δεν μπορούμε να αντιδρούμε σε κάθε δημοσίευμα, είτε είναι από κρατικό μέσο είτε από οτιδήποτε άλλο. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και φυσικά βεβαίως πάντοτε έχοντας η ελληνική διπλωματία και όλες οι χώρες, έτσι είναι, τις δικές τους πληροφορίες, όπου προφανώς δεν λέγονται και δεν αναλύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά βρισκόμαστε όλο ένα και περισσότερο και βεβαίως σήμερα το βράδυ με το Final Four εδώ στην χώρα μας, με μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την κίνησή μας. Οπότε λοιπόν σε ρυθμούς Final Four, Ευρωλίγκας η χώρα μας στο ΟΑΚΑ και βεβαίως με πολύ πολύ ωραία παιχνίδια ελπίζουμε να δούμε και φυσικά αν η ελληνική ομάδα είναι καλύτερη βεβαίως και να κερδίσει. Πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκ και βεβαίως όπως πάντα μετά και όπως σας έχουμε συνηθίσει, η ακρόαση των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούζ αλλά και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή 2-2 στο στενό του Ορμούζ. Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Το τουρκικό δικαστήριο, λοιπόν, στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 23, που είχε αναδείξει ως πρόεδρό του στην ηγεσία του κόμματος τον κύριο Οζέλ. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 23. Ως μαύρη ημέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Οζγιούρ Οζέλ, έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του, ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση, κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Μετά την δικαστική αυτή εξέλιξη, αποφασίστηκε πάντως, να ξέρετε, η σύγκληση έκτακτης συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες της παράταξης. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Επίσης, ο Πρωθυπουργός απίθυνε κάλεσμα συσπήρωσης προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία τόσο το 19 όσο και το 23, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα αλλά και λάθη που έγιναν. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς καμία συνεργασία, δήλωσε σε δημοσιογράφους εχθές η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση, παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Βλέποντας την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το Υγιές Κόμμα της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε γραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση να πούμε ότι παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές, για την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές, ενώ για την κυρία Αραμπατζή 130. Ενώπιον του εισαγγελέα, των Ευρωπαίων μάλλον εισαγγελέων, θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ονομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημελματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση καταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές δηλαδή. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα σε μειοψηφίες να συγκρατούν εξεταστικές επιτροπές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα σε έγκριση από 151 βουλευτές, επικαλούμενο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνανιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίαζαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργασης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους εχθές ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεχτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται τον τόπο κατοικίας του στο Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, να θυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς, τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και πριν 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και έκρηξεις. Θυμίζουμε ότι παρότι αρχικά εκδόθηκε αρνητικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών που υιοθέτησε την αρνητική εισαγγελική πρόταση, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς άναψε το πράσινο φως λοιπόν και έδωσε την άδεια και την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια. Συνελήφθη στο πλαίσιο τη αυτόφορη διαδικασία ένα άνδρα στη Θεσσαλονίκη για εμπερισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς εχθές το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδών, ενώ ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής μετάλλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικόπεδο χώρο, σε οικοπεδικό χώρο, με ξεραχόρτα και ελαιόδεντρα και έχοντας έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων. Η περαιτέρω εξάπλωση τη πυρκαγιά απετράπη, καθώς ήταν άμεση η επέμβαση τη περιοριστική υπηρεσία. Παράλληλα, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031 ευρώ. Την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση του Truth Social. Μετά την επιτυχημένη εκλογή του νυν προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναυρότσκι, τον οποίο είχα την τιμή να στηρίξω και με βάση τη σχέση που έχουμε αναπτύξει, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Τραγωδία στην Ισπανία με ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμενε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σε αυτές τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και τελικά να υποστεί καρδιακή ανακοπή. Στην Πορτογαλία τώρα συνελήφθη χθες στην περιοχή Φάτιμα η μητέρα των δύο μικρών αγοριών 4 και 5 ετών που βρέθηκαν μόνα τους το βράδυ της Τρίτης σε ένα αυτοκινητόδρομο στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 55 ετών και οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση κίνδυνος και εγκατάλειψη των παιδιών. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας λοιπόν για το Final Four της Ευρωλίγκας, όπου θα διεξαχθεί στο ΑΚΑ σήμερα, Παρασκευή και την Κυριακή, και έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουν επιστρατευτεί 4.000 αστυνομικοί, δυνάμεις των ΜΑΤ αναπτυχθούν και εντός του ΑΚΑ, ενώ 400 κάμερες ασφαλείας θα βρίσκονται σε λειτουργία εντός του γηπέδου. Παράλληλα, θα υπάρξει απαγόρευση των υπαίθριων συναθροίσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων ποριών τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα λοιπόν θα αφορούν συγκεκριμένες οδούς και δρόμους. Αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στο sky.gr. Εδώ λοιπόν μένουμε, διότι την πρόκριση στο τελικό του EuroLeague απόψε αναζητά ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, η Ερυθρόλευκη αντιμετωπίζει στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid αντιμετωπίζει την Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Και για την 10η αγωνιστική των Play-Out τη Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0, με τον Τζούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας στο Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά κάτσε της ΑΕΛ με 3-2. Και 25 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και σε θέλει λοιπόν να εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί όμως, χωρίς να μπορεί να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα πάντως αγκάθια παραμένουν τόσο η διαχείριση για τα στενά του ορμούς, όσο και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα πάντως εχθές, Πέμπτη, την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν τον πλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, εξέφρασε ο κύριος Τραμπ σε συνομιλία με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή ιδιωδίων στο στενό του Ορμούζ. Επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο, επισημένοντας πως ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κοστίζει στο Ιράν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς δεν μπορεί να εξάγει τίποτα μέσω των νότιων υδάτων του. Και αναμένοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαπραγματεύσεις του ζητήματος των ΗΠΑ Ιράν, του πολέμου αυτού στον κόλπο στη Μέση Ανατολή, πάμε στην Τουρκία. Διότι σημαντικές εξελίξεις είχαμε στο κόμμα της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 23, που είχε αναδείξει ως πρόεδρο στην ηγεσία του κόμματος τον κύριο Οζέλ. Περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
1: Ουσιαστικά διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Το εφετείο αποφάσισε την απομάκρυση όλης της ηγεσίας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, βεβαίως και του Προέδρου του κ. Ζέλ. Ορίζει ως πρόεδρο τον πρώην πρόεδρο και Μάρκη Δάγκλου, ο οποίος είχε ιτηθεί στις προεδρικές εκλογές από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο λόγος, σύμφωνα πάντα με το εφετείο, είναι ότι υπάρχει νοθεία στο συνέδριο του 2023, με τρία χρόνια πριν, και αυτό βεβαίως οδηγεί σε μια κατάσταση χάου στην αντιπολίτευση, καθώς ο Κιλιστάρογλου λέει θα αναλάβει την ηγεσία και το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Ακίν Γιουλέκ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μίλησε για μια δημοκρατική απόφαση, καθώς σέβεται την ψήφο των συνέδρων, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, κάλεσε να υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια. Θυμίζει η αντιπολίτευση ότι ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης που είχε φυλακίσει τον Εκρέμη Μάμογλου και παραμένει στη φυλακή ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας Εκρέμη Μάμογλου.
2: Για από την ημέρα που η αντιπολίτευση νίκησε.
1: Πολύ σωστά. Η αντιπολίτευση υπενθυμίζει ότι από την ημέρα που νίκησε στις δημοτικές εκλογές το 2024, 18 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, 7 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων και 18 άλλοι δήμαρχοι περιοχών έχουν φυλακιστεί και κατηγορούνται για διαφθορά. 17 άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης, 17 άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης αυτομόλυσαν, πήγαν στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, και 3 βουλευτές και αυτοί αυτομόλυσαν, πέρασαν στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, και βεβαίως θεωρείται δεδομένο πια στην Τουρκία ότι πολιτικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν αποκλείουν και άλλες εξελίξεις.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Μανώλη Κωστίδη, με όλη αυτή την αναταραχή και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία, στο πλαίσιο πάντοτε βεβαίως της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, έχοντας πάντοτε όμως στραμμένα και τα βλέμματά μας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά και τις σχετικές δηλώσεις. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου. Θα οδηγηθούμε στους κυριότερους ειδήσεων των Δύσεων, όμως με μια πολύ μικρή παρένθεση, με δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις, οι οποίες νομίζω ότι και σας ενδιαφέρουν. Ότι καταρχάς, όπως λέγαμε και στην έναρξη, η Κομισιόν βλέπει ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε μέτρα στήριξης στην Ευρώπη για τους πολίτες. Σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, με την ισχυρότερη δημοσιονομική αντίδραση απέναντι στην ενεργειακή κρίση, συγκαταλέγεται η χώρα μας, η Ελλάδα, μετά την Ισπανία, καθώς τα μέτρα στήριξης για το 2026 αντιστοιχούν σε σχεδόν 0,6% του ΑΕΠ, αναφέρει η Κομισιόν στις νέες προβλέψεις της. Όλα αυτά, λοιπόν, βεβαίως, σε αυτή την ανάγκη που υπάρχει, στήριξη των νοικοκυριών, στήριξη των πολιτών για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το Κολούμπια θα είναι εδώ με το Πάντι Πανεπιστήμιο. Τι λυδίσουν και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται την προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δηλώσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμού και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκύρο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιντσιτάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ και ασύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία τους πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Παρασκευή σήμερα, να είμαστε καλά όλες και όλοι. Καλή δύναμη, 22 Μαΐου του 2026 και Αγίων Εμιλίου και Κάστου, Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος, Εμιλία με έψινο και με αλφαγιώτα, Έμιλι, Έμα, Μίλια, Εμίλιος, Μίλιος, χρόνια σας πολλά. 6 και 9 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 334 ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Το 1955 ο γονστής ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στον κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. 1963 δολοφονική επίθεση με τη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Το 1967 σε παραλία της Ρόδο ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από την Χούντα Νικηφόρου Μαντιλαρά. Το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής και από τους 153 βουλευτές του συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. 1859 γεννιέται ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας, μεταξύ άλλων Σέρλοκ Χόλμς, τι άλλο. 1888 γεννιέται ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, ενώ σαν σήμερα το 1825 φεύγει η μεγάλη Λασκαρίνα Πινότσι, η γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λυκούργος λογοθέτης και το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Φίλιπ Ρόθ, Αμερικανός συγγραφέας, μεταξύ άλλων παντρεύτηκαν ο κομμουνιστή, ανθρώπινη κοιλίδα. Και Θεοδόση Πάνου, καλημέρες, καλό πρωινό, διότι σαν σήμερα.

Σουνάτρα της Γαλλίας. Της Γαλλίας, έτσι τον λένε. Ο Σουνάτρα της Γαλλίας. Σαν σήμερα λοιπόν το 1924. Αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Μη σίγουρα τραγουδάς, θα δώσει πάνω τώρα εκεί, γιατί σίγουρα θα χορεύει ο Γιάννης.

υπό τους ήχους τους άλλους σας ναγούρ, να σας θυμίσω εγώ ότι με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά είπα Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στην Λεωφόρο 25 Μαΐου σε μια δράση πραγματικής αγάπης αλλά και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους μας. Από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι σας περιμένουμε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα και τα προλυπόμενα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους θελοντές αιμοδότες. Η είσοδο των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, από την οδό Τσόχα δηλαδή, από τις θύρες δηλαδή 8 και 9. Ενδιαφερόμενοι πρέπει να κλείσετε ραντεβού, πρέπει να κλείσετε τηλεφωνικά το ραντεβού σας στα τηλέφωνα που μπορείτε να καλέσετε σήμερα από τις 9.30 ως 7.30 το απόγευμα. Σημειώνετε, τα έχει και η Ελένη στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-5697-986, 210-5697-986, 210-5697-605. Σήμερα λοιπόν από τις 9.30 ως τις 7.30 το απόγευμα για να δώσετε συμμετοχή, για να κλείσετε ραντεβού για την πολύ μεγάλη δράση αυτή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του ΕΚΕΑ και βεβαίως την ομπρέλα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να δώσουμε πραγματικά αίμα για τις πολύ πολύ μεγάλες ανάγκες της χώρας μας. Επίσης, εάν και εφόσον το θέλετε, και μπορείτε να κάνετε και πολύ πιο εύκολα την εγγραφή σας μέσω από την εφαρμογή, να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή «Δίνουμε αίμα». Ιάννης Γιώργα τώρα και Παναγιώτης Σταθής, αλλά σίγουρα και ο Νίκος Υποφάντης θα θυμούνται, διότι σαν σήμερα. Ροκάνθρωποι, σήμερα λοιπόν το 1959 γίνεται ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Smiths, ο Morrissey.

0: Καλημέρα, Τάσος Κάρλο. Καλή δύναμη και εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης Παπατζήτης από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Μέλμπορν. Καλημέρα, Αυστραλία. Έχω πρόβλημα και να θέλω να βρίσκω το κόμμα τη κυρία Καστιανού. Δεν μπορώ. Την εγγονή μου τη λένε Ελπίδα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ζωτήσα τα μιλήσει και καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό, καλό πρωινό και εσένα. Καλημέρα στην Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο, Τάνια μου. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Οι Γιώργηδες, Γιώργος Κοτσάρης. Μόνο το επιτέλειο εκεί, στην Πνίκα, να είστε καλά. Όλοι δυνατοί και γεροί και ακμαίοι πάντοτε. Γιώργος Νεδρινός επίσης, Sweet Morning στην Φωκίωνο Νέγρη και ο Γιώργος Ίσκας με χρώματα και αρώματα και φυσικά ο Άγγελος το Παγκράτη επίσης στην εστίαση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και όλοι εσείς που είστε ήδη στην ακρόαση, ήδη στην εργασία σας ή στο δρόμο και βεβαίως μας ακούτε και σας κάνουμε την καλύτερη παρέα όπως και εσείς με τα δικά σας μηνύματα ανά την Ελλάδα ή ανά τον κόσμο μας δίνετε τα δικά σας μηνύματα. Πάμε στην Βουλή, πάμε στη Βουλή εδώ να δείτε τι γίνεται. Σε πλήρη αναδιάταξη βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι ανακοινώσεις χθεσινές κυρίας Καριστιανού από Θεσσαλονίκη, αλλά και εκείνες που περιμένουμε την Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, κινητοποιούν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη που βρέθηκε χθες έθεσε για ακόμη μια φορά το δίλημα της σταθερότητας, αντιπαραβάλλοντας τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε σε νέες ανακοινώσεις προσώπων που προσχώρησαν στη Χαρλαοτρικούπη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
1: Υπάρχει κανένας άλλος λόγος.
2: Η ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού ανακατεύει την προεκλογική τράπουλα και διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, όπου πραγματοποίησε περιοδεία, επέμεινε στο επιχείρημα της σταθερότητας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανεφάρμοστες προτάσεις.
3: Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασχίσουμε. Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Τα ίδια είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε πού καταλήξαμε.
2: Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας στους επόμενους μήνες, χωρίς όπως τόνισε να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.
3: Και εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο.
2: Στο Πασόκ συνεχίζει τη διαδικασία διεύρυνσης και σήμερα ανακοινώθηκαν 29 νέα πρόσωπα που συντάχθηκαν με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στα οποία περιλαμβάνονται πρώην βουλευτές του Μέρα 25 και του Ποταμιού.
4: Και σήμερα ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες οι οποίοι νιώσαν την ανάγκη κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή.
5: Σύντομα η κοινωνία θα σας δείξει το δρόμο της εξόδου, γιατί η πτώση αυτής της κυβέρνησης είναι προϋπόθεση για το οξυγόνο στον αγροτικό τομέα και την αναγέννηση της πατρίδας μας.
2: Στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζονται πυρετοδός προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση με μια φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελώνα και την ημερομηνία της εκδήλωσης στο Θησίο.
6: Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ να τις φορέσουμε φωτοστέφανο, όπως δυστυχώς κάνουν άλλα κόμματα εδώ μέσα ή άλλοι μονοπρόσωποι σχηματισμοί που βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης σήμερα ή τις επόμενες μέρες.
7: Τα κόμματα μιας κρίσης, και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, είναι κόμματα χρήσης Μητσοτάκη. Θα τα χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης ως μπαμπούλα. Ξαφνικά θα αναντηθούν.
2: Η Μαρία Καριστιανού έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της στην πλατεία Αριστοτέλους.
8: Την τελευταία εβδομάδα μόνο μηνύματα θετικά.
2: Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς καμία συνεργασία, δήλωσε στους δημοσιογράφους και η κυρία Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση, η παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση τώρα που έγινε στο Ολύμπιο, ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το Υγιές Κόμμα της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί. Πάμε να την ακούσουμε.
9: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Γιατί χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Σε μια τέτοια κοινωνία μας ανάγκασαν να ζούμε. Με λιγότερα από όσα αξίζουμε. Να συνηθίσουμε το άδικο. Να ανεχόμαστε τη σιωπή. Να χαμηλώνουμε το βλέμμα. να παλεύουμε να επιβιώσουμε αντί να ζούμε με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό βόλευε και βολεύει να είμαστε διχασμένοι, διαιρεμένοι και άρα αποδυναμωμένοι. Όμως υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία κάθε έθνους, κάθε λαού, όπου η σιωπή γίνεται φωνή. Και πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή έφτασε για την Ελλάδα. Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
8: Πρώτο κόμμα.
9: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής.
8: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
9: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
0: Έτσι πάντως ένα σχόλιο είναι ήδη, είναι με το, που, με το καλημέρα είναι ανακόλουθη η κυρία Καριστιανού, θα ακούσετε και στον Άρη, τουλάχιστον δύο ηχητικά από συνδεύξεις, όπου λέει ότι όχι δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, δεν με ενδιαφέρει κάθετος την πολιτική, δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι, ένα στο Open, αν θυμάμαι καλά, και μια άλλη συνδεύξη που έδωσε σε ένα vidcast στην Δάνια Τζίμα στο InGR. Είναι κατηγορηματική η δήλωσή της, όχι ναι δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, δεν με ενδιαφέρει να πολιτευτώ. Πάντως ανακόλουθη είναι ήδη με το καλημέρα σας. Αυτά θα τα ακούσετε με τον Άρη στις 8 με 10. Ένα κόμμα λοιπόν ανακοινώθηκε στο Λίμπιο. Δεν έγινε κανένας μεγάλος χαμός. Υπήρξε αυτή η λαοθάλασσα των Θεσσαλονικαίων ή των Βορειοελλαδιτών. Αυτό είναι χθες. Είμαστε εδώ, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν εκεί και βεβαίως για ό,τι άλλο νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Και κάτι άλλο το οποίο το περιμένουμε την Τρίτη, το περιμένει βεβαίως και η ίδια η κυρία Καριστιανού, αλλά το περιμένει και ο κύριος Φάμελος, το περιμένει ο κύριος Χαρίτσης, δεν είναι πια η κυρία Πέρκα από την αριστερά, το περιμένει ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, το περιμένει η κυρία βεβαίως Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, Αντώνη Τσατζουλέτος.
1: Και δεν είναι τυχαία, η Μπαρτσελόνα είναι από τις αγαπημένες ομάδες του Αλέξη Τσίπρα, οπότε καταλαβαίνουμε ή μαθαίνουμε ότι αγαπημένα από εδώ και πέρα θα είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, το μπλε και το κόκκινο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα περιλαμβάνονται στο νέο σήμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σαφώς. Πιο πολύ θα συζητηθεί η επιλογή του μπλε. Από εκεί και πέρα ετοιμάζουν διάφορες εκπλήξεις για την Τρίτη. Οι πληροφορίες λένε πως θα υπάρχει μια μουσική επένδυση από το γνωστό μουσικοσυνθέτη τον Σταμάτη Κραουνάκη. Από την Τρίτη το βράδυ θα μπορεί όποιος θέλει, όποιος πολίτης επιθυμεί, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος διαδικτυακά. Ετοιμάζεται και η πλατφόρμα. Βεβαίως, Χριστίνα, όπως είχαμε πει και προχθές, δεν θα είναι έκπληξη αν την Τρίτη στο Θησείο δεν θα δούμε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή των εξελίξεων στην Κουμουνδούρου. Δεν θα ήθελα να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναταραχή. Δεν είναι μια απλή εκδήλωση, είναι πλέον τα γεννητούρια του νέου κόμματος.
0: Εκεί θα είμαστε βεβαίως

0: Ενώ στην πρόταση την κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, Λίβανο έλαβε 128, κυρία Ραμπατζή 130. Η τόνη στη Βουλή ήταν πολύ υψηλή εχθές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπετάζ από την Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το θερμόμετρο στη συζήτηση για τη σύσταση ή όχι προανακριτικής επιτροπής για του Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέβηκε κατακόρυφα στην Ολομέλεια, με τον πρώην Υπουργό να καλεί του βουλευτές να απορρίψουν τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ο ίδιος ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.
2: Πρέπει να ασκεί το έλεγχος και μάλιστα αυστηρός, όταν υπάρχουν όμως αποχρώσεις ενδείξεις απιστίας ή και οποιασδήποτε άλλες παράνομες πράξεις. Δεν μπορεί όμως να ασκείται έλεγχος και να μας κρεμάται στα μανταλάκια έτσι, χωρίς ενδείξεις, για πολιτικούς λόγους. Διότι σε αυτή την περίπτωση η Βουλή θα ασχολείται συνεχώς με αλυσιτελείς προανακρίσεις και θα τσουβαλιάζει δικαίους και αδίκους.
1: Στην αθωότητά της επέμεινε και η Φωτεινή Αραμπατζή.
3: Η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει παραμικρή ένδειξη, έστω και αποχρώσα, για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου.
1: Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Κερίδη εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
4: Ο Κερίδης, ο οποίος αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων, είναι αυτός ο οποίος λέει είναι μόνιμη η διχοτόμηση.
5: Θα σας παρακαλέσω τώρα, έχει ανεβεί ο πρόεδρος. Δεν γίνεται.
6: Είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής.
4: Έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής μέσα στο κόμμα σας, στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα.
6: Αυτά που λέτε εσείς το 2026 τα είπε πρώτος, και δεν πρωτοτυπείτε, ο Νίκος Μιχαλολιάκος το 2019.
1: Η πρόεδρος της πλεύσης πρωταγωνίστησε και σε διαμάχη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
4: Είπατε χθες ότι είστε δικηγόρος. Δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε. Όχι απλώς αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
1: Για συγκάλυψη κατηγορούν την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.
8: Διότι από τη μία πλευρά έχουν μια γαλάζια συμμορία που καταλύστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία που παλεύει
9: είναι μια πλειοψηφία διαπλεκόμενων και ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων. Ο ένας κρατάει τον άλλον.
10: Νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες. Για να τους έχετε ξεπλημμένους, καθαρούς για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.
11: Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω, και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω.
12: Επικείμενη καταψήφιση της προανακριτικής από την κυβερνητική πλειοψηφία αποτελεί φόβο απέναντι στην αλήθεια.
0: Τώρα, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φαινόμενες πράξεις πλημμυλματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Βουλή θα παραμείνουμε και έτσι θα απολαύσουμε για το ζήτημα όμως τώρα των υποκλοπών. Στη Βουλή λοιπόν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση έκαναν σαφές πως την σημερινή συζήτηση για τη σύσταση ή όχι Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, η σύγκρουση θα είναι σφοδρή. Οι διαρροές διαλόγων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και οι αναμενόμενοι πρόταση της πλειοψηφίας, η έγκριση από την Ολομέλεια να δοθεί με 191 και όχι με 120 ψήφους, ανέβασαν κατακόρυφα το θερμόμετρο. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
1: Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και Πασόκ για τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με το διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την κυβέρνηση να καταγγέλει το Πασόκ για αντιθεσμική συμπεριφορά και τον πρόεδρό του να αντιστρέφει τα πειρά.
13: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Είναι ένα κόμμα και ένα σύστημα εξουσίας που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμη για τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές, αρκεί να μην χάσει.

0: την εξουσία.
1: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι απόρριτες. Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας, προκειμένου να μην υπερψηφιστεί η πρόταση για σύσταση εξεταστικής με 120 ψήφους και τελικά να ζητήσει απόλυτη πλειοψηφία.
3: Αυτές είναι πρακτικές παρακράτους, αυτές είναι πρακτικές μαφίας και αυτή είναι η πολιτική και η επιλογή του Μαξίμου. Όμως απέναντι στα σκάνδαλά σας και τη συγκάλυψη, εμείς διεκδικούμε διαφάνεια.
4: Μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και που τα συγκαλύπτει, όπως ετοιμάζεται να κάνει πάλι αύριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
2: Την ίδια ώρα από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος, δεν αποκλείεται η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, αν δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ζήτημα που εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αντιπαράθεση με Γάρου Μαξίμου, Χάρη Λαού Τρικούπη.
5: Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται. Προφανώς με ενοχλεί. Και προφανώς θα ήθελα να ξέρω, ειλικρινά το λέω, θα ήθελα να ξέρω και γιατί έγινε και σε τι αποσκοπούσε και ποιος το έκανε. Λοιπόν, ωστόσο, από τη στιγμή που αυτό το πράγμα εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, εγώ το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, να κάνω και μία μήνυση καταγνώστων. Η μήνυση καταγνώστων, όπως ξέρουμε, ουσιαστικά πάει σε ένα αρχείο.
6: Αυτά που ακούστηκαν εδώ πριν λίγο, νομίζω ότι ήταν ένα φίλος εκείς, όλοι αντιλαμβάνονται. Είναι ένας υπουργός που δεν επέλεξε να μάθει, ενώ μπορούσε να διεκδικήσει να μάθει.
2: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και για τις επιστολικές ψήφους μετά τις εχμές Ανδρουλάκη περί καταχρηστικής χρήσης από τη Νέα Δημοκρατία με ανοχή του Προέδρου της Βουλής.
7: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης πέρυσι το καλοκαίρι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα και τους έστειλε νωρίς για ύπνο, προστατεύοντας βορίδια Βιεννάκη, δεν ενοχληθήκατε?
8: Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου.
2: Ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέθεσε επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου κατά 48% και η Νέα Δημοκρατία κατά 25% σε 79 ονομαστικές ψηφοφορίες.

0: ρεπορτάζ μας με την Κρήτη. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέσα δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Η Κάτια Νιάκαρη σε περισσότερο ρεπορτάζ.
1: 17 συλληφθέντες και συνολικά 76 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου μετά από πολύμηνη έρευνα, προχωρώντας την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά.
2: Στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τρεις δομούς της Κρήτης συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί.
1: Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε 26 κατοίκων έρευνες. Μεταξύ άλλων, κατέσχεσαν πάνω από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης και σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, σχεδόν 34.000 ευρώ, ενώ εντόπισαν 9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων, 128 φυσίγγια, μαχαίρια, σπαθιά σαμουράι, ζυγαριές, ασυρμάτους και αυτοκίνητα. Η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από 5 άτομα που είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 108 αγοροπολισίες ναρκωτικών. Σε δεύτερη συμμετείχαν 3 δράστες οι οποίοι διακινούσαν κοκαίνη. Κοινό μέλος και στις δύο οργανώσεις ήταν ένας νεαρός 21 ετών. Συνελήφθαν και οι γονείς του, καθώς διαπιστώθηκε ότι τον βοηθούσαν να κρύψει τις ποσότητες κοκαίνης και τα χρήματα.
3: Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί. Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου.
1: Από τις επισυνδέσεις αποκαλύφθηκε και μια υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 43χρονο, ενώ εμπλέκονται ακόμα 9 άτομα, ανάμεσά τους και η σύζυγός του που δεν συνελήφθησαν αλλά είναι στη δικογραφία. Όπως διαπιστώθηκε, προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ότι η 35χρονη είχε 823 πρόβατα που είχε δηλώσει το κτηνοτροφικό της Μητρό, χωρίς όμως να τα διαθέτει στην πραγματικότητα.
4: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα.
1: Ο 43χρονος ήρθε σε επαφή με τους άλλους 8 κτηνοτρόφους για να δανείσουν τα ζώα τους στη σύζυγό του, έτσι ώστε να τα έδειχνε σε έλεγχο που θα γινόταν από ειδικό συνεργείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση μεταφοράς των ζώων οργανώθηκε στις 1 και 2 Απριλίου στο ποιμνιοστάσιο της. Ένας από αυτούς του παραχώρησε μάλιστα ολόκληρο το κοπάδι του και το ποιμνιοστάσιο του. Ωστόσο, ο έλεγχος τελικά δεν έγινε, καθώς ο 43χρονος δεν πήγε έγκαιρα στο σημείο και οι ελεγκτές έφυγαν.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το δελτίο των 6. Αγαπητέ Νικόλε, όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί και έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Γεωργιάδης ο ίδιος. Το θέμα δεν είναι αν ο κύριος Γεωργιάδης ήταν ανακόλουθος με όλα αυτά που έλεγε παλαιότερα ως λαός ή οτιδήποτε άλλο, με το τι είναι τώρα στην Δημοκρατία. Αν θέλουμε κάτι καινούριο σε αυτό το καινούριο, θα μην πούμε ότι κάνει ακριβώς τα ίδια που κάνουν και παλαιότερα, αλλά κατά τα άλλα δεν θέλει συνεργασία και θα βγει αυτόνομη και μόνη της ως εξουσία. Αυτό είναι το ερώτημα, αγαπητέ Νικόλε. Τα άλλα έχουν απαντηθεί από τον ίδιο. Τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη κατά.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πέρα, για χαρά. Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται την προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη πηγή, ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα την πεποίθηση του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, επισήμανε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημείωσε ότι η απειλή πειρατεία στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με 3 εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Ένα μεγάλο μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους ΘΑΑΤ για να αντιμετωπίσουν τους ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού τους αποθέματος. Την ίδια ώρα η εφημερίδα αναφέρει ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε λιγότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να ανακάμπτει σημαντικά στρατιωτικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, όπως εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το CNN. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε βαλιστικούς πυράβλους, drones και αντιεροπορικά συστήματα. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο της στην Άγκυρα κύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ο Οσγκύρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρτικής Επιτροπής για τον Υπουργό, για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Εν τω μεταξύ, ενώπιον των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία τους πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού.

0: Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Κόκοντας, μεγάλος Κόκοντας. Φωνάρα μεγάλη και φαβορίτες μεγάλες. Δεν ξέρω πώς τις θυμάστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα τι μέρα είναι? Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει πόσο? 22. Αμάν, έχω οδοντίατρο σήμερα. Αμάν. Θέλω να το αποφύγω ως ξέρετε ποιος. Το λιβάνι. Λοιπόν, αλλά δεν θα την γλιτώσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα? Εδώ είμαστε στο Sky 100,3 και να κάνουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, πώς είδατε την κυρία Καριστιανού? Γιατί είδα κάποια μηνυματάκια που στείλατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, στον Δημήτρη μας. Θέλω την άποψή σας. Δεν ξέρω αν την είδατε, δεν ξέρω αν καθίσατε να παρακολουθήσετε την ομιλία. Εγώ είδα ένα κομμάτι, να σας πω την αλήθεια, και της ομιλίας και της εκδήλωσης. Εντάξει, είχε λίγο τρακ, είχε λίγο αυτό, είχε λίγο εκείνο. Ελπίδα, ε! Το ελπίδα, το μήνυμα, το σύνθημα, ελπίδα για αυτό και ναι και λοιπά. Ελπίδα, κρατάμε το ελπίδα, μην μπερδεύεστε για όλα τα άλλα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η κυρία Καριστιανού τι είπε? Είπε, λέει, ότι επιθυμούμε μόνοι μας πρώτοι, μάλιστα. Τώρα θα μου πεις, γιατί κακό είναι να έχεις ελπίδες? Σωστό και αυτό, δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Αλλά θέλω τη δική σας άποψη, αν είδατε, αν... τέλος πάντων, έχετε μια πρώτη εικόνα της, του νέου κόμματος, ενός νέου κινήματος, το είπε, αλλά δεν έχει σημασία. Κόμματος, μια αλλαγή, μια νέα είσοδο, σωστότερα, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αλλά θέλω να τα πούμε λιγάκι, πώς τα είδατε εσείς, πώς τα βλέπετε, πώς τα εκτιμάτε. Η αλήθεια πάντως ήταν ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Περίμενα περισσότερο κόσμο, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, να ξέρετε. Επί της ουσίας, ήδη τρέχουν, λέει, κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, να ξέρετε. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του κόσμου της Βόρειας Ελλάδας δίνει ένα αποτύπωμα στην κυρία Καριστιανού. Αλλά θα μου πείτε, από την άλλη μεριά, είναι νωρίς ακόμα, Νεψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και αυτό βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον και για το τι προτάσεις θα παρουσιάσει η κυρία Καριστιανού. Χθες είπε κάποια γενικά πράγματα και αυτό, ξέρετε, θα είναι και το διαβατήριο για το πού θα κινηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Από την άλλη μεριά, θυμίζω, χθες είδα και μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, τον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον αυτά τα χρώματα θα έχει, να ξέρετε, το κόμμα. Πηξίδα, μαθαίνω, είναι η επικρατέστερη άποψη, αλλά τώρα, εντάξει, πηξίδα, πώς το είπαμε το άλλο, ελπίδα... Πώς τα βλέπετε εσείς, δηλαδή, τα ονόματα? Θα μου πεις, μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη λέξη η οποία να σε γυνεύσει, ρε παιδί μου, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους, έτσι δεν είναι? Εν τω μεταξύ, το ελπίδα συνοδεύεται από το Περιστέρι, μάλιστα, της κυρίας Καριστιανού. Ξέρετε, χθες μου έλεγε μια ψυχή ότι η παρουσίαση νωρίτερα από το αναμενόμενο ενδεχομένως των κομμάτων, των νέων κομμάτων τα οποία θα παρουσιαστούν. Έχω και άλλους φίλους, να ξέρετε, που μου λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενδεχομένως την άλλη Παρασκευή, που ο μήνας έχει 29, κάτι λέει να ανακοινώσει και αυτό. Θυμίζω, 29 Μαΐου είναι η μέρα της άλωσης της πόλης των πόλεων, Παρασκευή ξεκινάνε και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και την τρίτη τον Αλέξη Τσίπρα. Επανέρχομαι. Μου έλεγε λοιπόν μια ψυχή χθες, καλή τη ώρα, ότι το γεγονός ότι αφήνεται από τη Νέα Δημοκρατία, της κυβέρνησης δηλαδή, η διαρροή ότι ενδεχομένως να πάμε νωρίτερα σε εκλογές, σπρώχνει τα νέα κόμματα να παρουσιαστούν, να εμφανιστούν. Και αυτό έχει ένα συν και ένα μείον. Το συν ποιο είναι? Ότι καταρχήν δηλώνουν την παρουσία τους. Άρα θα πρέπει τα κόμματα αυτά να παρουσιάσουν θέσεις και πρόσωπα που θα τα εκπροσωπούν. Το μείον όμως είναι ότι ενδεχομένως αυτές οι κινήσεις να είναι λίγο πιο βιαστικές και να γίνουν λάθη. Σημειώνω βέβαια ότι τα κόμματα τα οποία έρχονται στην πολιτική ζωή του τόπου και σπάνε τον πάγο που μας έλεγε και ο καλεσμένος μας προηγούμενες μέρες, λοιπόν, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου, κάποια έχουν μια ιστορία, κάποια δεν έχουν ιστορία. Κάποια έχουν ένα παρελθόν, θετικό, αρνητικό, δεν έχει σημασία, έχουν όμως ένα παρελθόν. Άρα Καθίστε να δούμε λοιπόν μετά τη δημοσιοποίηση θέσεων και απόψεων και συνεντεύξεων που θα παραχωρήσουν οι αρχηγοί τους, οι στελέχοι τους, αν θα πέσουν στο ολίσθημα. Θα μου πεις γιατί ρε Ψάλτη, παίζει ρόλο το λύσθημα. Βεβαίως παίζει ρόλο το λύσθημα. Διότι από εκεί θα κρατηθούν τα υπόλοιπα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία από τη δική τους πλευρά δίνουν τη δική τους μάχη. Ας πούμε έχει πολύ ενδιαφέρον ποιος θα είναι δεύτερος. Διότι ο τρίτος ή ο τέταρτος αμέσως μετά θα έχει εκδήλωση κρίσης μέσα στο κόμμα του, έτσι δεν είναι? Βέβαια σημειώνω ότι τα κόμματα όλα δεν έχουν την ίδια αρχή και δεν έχουν και το ίδιο, πώς να το πούμε, σημείο έναρξης. Η κυρία Καριστιανό, αν καταλαβαίνω καλά με αυτά που διάβασα, σε γενικές γραμμές είναι αυτό που λέμε στο δεξιό κομμάτι. Αν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι και ο κόσμος που υποστηρίζει την κυρία Καριστιανού, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι στο κεντροαριστερό κομμάτι της πολυκατοικίας. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αυτό στη δεξιά πτέρυγα της πολυκατοικίας. Το λέω γιατί θα μου πεις τα μεγάλα πολυσυλλεκτικά κόμματα ή αυτά που επιθυμούν να γίνουν πολυσυλλεκτικά κόμματα, ρε Ψάλτη, είναι σε συγκεκριμένα τμήματα. Όχι, δεν είναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο θα οριοθετήσει και την επόμενη μέρα της κάλπης. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα, τα μικρά και τα μεγάλα στα πολιτικά, που δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρουν, γιατί η καθημερινότητα έχει άλλα ζητήματα που είναι σαφώς πιο ουσιαστικά και πιο μεγάλα, αλλά εντάξει, δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε και τα θέματα αυτά, τα οποία είναι στην καθημερινότητα και στην, πώς να το πω ρε παιδί μου, στη ζωή μας. Γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βάλα, ώρα που λέω και εγώ, και οι κάλπες. Αλλά φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Έχουμε και άλλα πράγματα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Τι γίνεται, παιδιά, με το θέμα της οσμής? Τρίτη μέρα, τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας, έτσι. Πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα? Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο? Δεν είχαμε να μετρήσουμε, δεν πειράζει, θα το μάθουμε στο μέλλον. Μαλαμιδικούς. Άκουσα κάτι σενάρια χθες καινούργια, τα οποία λέει κάτι από το Θριάσιο, κάτι από εκεί κλπ. Είμαστε ακόμα στη φάση των σεναρίων. Με λίγα λόγια, ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Δεν είναι καταπληκτικό? Είναι καταπληκτικό, δεν το κουβεντιάζω. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο, έως εντυπωσιακό θα έλεγα. Στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα του πολέμου, ακούσατε και στο Δελτίο ότι είμαστε εν αναμονή κάτι το οποίο μπορεί να είναι και συμφωνία, μπορεί να είναι και βομβαρδισμός. Το Al Arabiya, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, είπε, λέει, ότι τα βασικά σημεία της συζήτησης έχουν, λέει, λιανθεί, ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, οι γωνίες των δύο πλευρών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχουν κάποιοι όροι που γενικά φαίνεται να συμφωνούν. Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση για παύση επιθέσεων σε υποδομές, παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων, σεβασμός της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας, μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, στον Περσικό και στη θάλασσα του Ομάν, κοινή παρακολούθηση και σταδιακή άρση κυρώσεων, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα μέσα σε 7 ημέρες, μεταξύ των οποίων και η ιστορία του πυρηνικού προγράμματος, και επιβεβαίωση, λέει, της συμμόρφωσης με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Al Arabiya, ξαναλέω, αυτή η ιστορία. Πάντως, τα στενά του Ορμούς, λέει, τα πλοία και οι διεθνείς οργανισμοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Υπάρχει, λέει, αυτό που λέμε μια ανήσυχη ηρεμία. Ναι, τώρα ανήσυχη και ηρεμία. Λοιπόν, βλέπω μια με το χάρτη εδώ πέρα που έχω πάντα μπροστά μου. Ψιλοκινησούλα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε με κλειστούς τους πομπούς, οπότε δεν βλέπουμε τίποτα. Πού ξεκινήσαμε σήμερα με τις τιμές? Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, στο Brent στα 104,1. Αν βλέπω καλά τα ματάκια μου, καλά πάμε σε αυτή τη φάση. 97,4 είναι το αμερικανικό WTI, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και πόσο έκλεισε το φυσικό αέριο? Υποχώρησε σημαντικά χθες στα 47, σημαντικά. Ήταν 51 και κάτι, τώρα είναι 47,7. Όχι ότι είναι χαμηλά, έτσι, μιλάμε για ευρώ ή μεγαβατόρα. Λοιπόν. Καλά που δεν έχουμε να μένω και το καλό. Α, ξέχασα να σας πω. Χθες πήραν τηλέφωνο στο σπίτι, ξέχασα. Αυτό είναι το πιο ωραίο απ' όλα. Μεσημέρι, παιδιά, κοιμάται ο ψάλτης. Γιατί που αντέξει, αντέχει, ο παππούς δεν αντέχει. Λοιπόν, χτυπάει το σταθερό, που το σταθερό δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Το σηκώνει η κόρη μου, εορτάζω σαγάρ και λοιπά. Και μαθαίνω εκ των υστέρων, αφού σηκώθηκα, ότι η πατέρα με πήρε, λέει, κάποιος και μου είπε το κλασικό, σε χαλάει, δεν θα έχουμε ρεύμα, βάλτε τα χρυσαφικά και πετάξτε τα από το μπαλκόνι. Βγήκα έξω, μου λέει, και φωτογράφησα όποιον έβλεπα από κάτω. Λοιπόν, συνεχίζουν κανονικά, τους έκανε πλάκα η πιτσιρικά, αλλά θέλω να πω ότι προφανώς αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, μεταξύ τα κινητά τηλέφωνα είναι ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν, και το ψάξαμε τα λιγάκι, ούτε καν σε αρχείο για περίεργα τηλεφωνήματα και λοιπά, που υπάρχουν στο διαδίκτυο κάποια πράγματα. Έχετε το νου σας. Το ξαναλέω, γιατί σου λέει, άμα καθίσει η μπίλια θα κερδίσουμε. Κάποιοι λοιπόν προφανώς βλέπουν σε τηλεφωνικούς καταλόγους τηλέφωνα και ονόματα, ζητάνε τα πρόσωπα αυτά, τους λένε το κλασικό παραμύθι ότι θα κοπεί το ρεύμα και για να μην έχετε προβλήματα με τα χρυσαφικά σας και λοιπά, βάλτε σε μια σακούλα και πετάχτε τα, λέει, από το μπαλκόνι. Άκου τώρα να δεις. Η πιτσιρίκα το μεταξύ και πολύ πλάκα τους έλεγε, πού να τα βάλω, λέει. Βάλτε, λέει, σε μια μαξιλαροθήκη. Τι χρώμα να έχει η μαξιλαροθήκη, σε λέγει η πιτσιρίκα. Λοιπόν, η οποία είχε πολύ πλάκα τους, κράτησε κανένα τέταρτο παιδιά στο τηλέφωνο, να ξέρετε. Βέβαια ο ψάλτης κοιμόταν, τα μάθε εκ των υστέρων. Αλλά δεν έχει σημασία. Το νου σας θέλω να σας πω. Το νου σας, γιατί ουσιαστικά τι κάνουν, βρίσκουν, σας ξαναλέω, τα ονόματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων, ζήτησαν το όνομα που είναι περασμένο το τηλέφωνο, γιατί δεν είναι στο δικό μου όνομα. Λοιπόν, και άρχισαν τη συζήτηση περί της ανοησίας. Και υποτίθεται να πείσει ότι σώστε ό,τι χρήμα έχετε. Καλά, δεν έχει, αλλά θέλω να σας πω, ό,τι χρήμα έχετε και ό,τι χρυσαφικά έχετε. Λέει, έλεγε η κόρη μου, τα σημαίνια είναι να τα βάλω ή να μην τα βάλω. Και ο άλλος απαντούσε. Λοιπόν, αλλά δεν τσεκάραμε ποιος μπορεί να είναι απ' έξω και να περιμένει. Βγάλαμε διάφορες φωτογραφίες, να ξέρετε, σε όλη τη γειτονιά, αλλά δεν είδαμε κάτι, ούτε μαρκαρισμένο τίποτα αυτοκίνητο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υποψιάζουμε ότι αυτοί λειτουργούν αναπολικατοικία, δηλαδή βάζουν με κάποιον τρόπο σε πρόγραμμα και βάζουν τη διεύθυνση και ό,τι τηλέφωνα κάνουν, σου λέει, θα πάμε να στηθούμε και θα περιμένουμε κάποιος θα βγει να πετάξει. Αλλά προσέξτε, σας το λέω φιλικά, μην κάνετε το λάθος και μην πιστέψετε ότι αν κοπεί το ρεύμα θα εξαφανιστούν ή θα σας δημιουργηθούν προβλήματα με ό,τι πολύτιμο έχετε στο σπίτι σας, είτε είναι χρήμα, είτε είναι ξέρω εγώ, ασημικό ή οτιδήποτε άλλο. Τα μάτια σας και χρυσαφικά κλπ. Τα μάτια σας 14. Σας το λέω φιλικά. Αλλά μην το ξεχάσω επίσης το μεσημεράκι, παιδιά. 3 με 6 βλέπω να μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. Να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας ενδεχομένως και καιρικά φαινόμενα τα οποία θέλουν προσοχή. 3 με 6 το απόγευμα σήμερα. Και αύριο, μην το ξεχνάτε, φιλική συμβουλή, έχουμε εκπομπούλα εκτάκτος. 10 με 12 παρατέταρτο. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω. Ελάτε να κάνουμε παρέα. Όταν θα γυρίσουμε, θα πούμε διάφορα πράγματα και τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Όπως, ας πούμε, λέει, οι αλλαγές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα κληρώνονται. Θα βγαίνει από την πρώτη Κυριακή, λέει ο τυχερός. Ό,τι και να γίνει, δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Πενταετούς διάρκειες οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Κάθε 5 χρόνια θα έχουμε δηλαδή, αλλά η θητεία θα είναι κάθε 5 χρόνια. Θα τα πούμε όλα αυτά για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχουν ένα ενδιαφέρον και πολλά άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Προς το παρόν, διαφημίσεις, γιατί έχουμε και μπόλικες. Η αλήθεια είναι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.

0: κάλεσε άλλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τρεις εργένικες.
3: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
0: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Αντζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και ο καιρός άστατος σήμερα, στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την

πολίτης, όταν οι άλλοι, οι οποιοδήποτε, οι οποιοδήποτε άλλοι έχουν τα δικά τους σενάρια. Και όπως μάθαμε εκ των υστέρων, κάτι διακοπές ήταν η αιτία να πατηθεί το κουμπί για το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, που δεν μπορούσε να καθυστερήσει την ιστορία, παρά το γεγονός ότι η περιοχή είχε κόσμο όταν έγινε το χτύπημα αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω οι πιο πολύ τα ξέρετε. Να πω καλημέρες στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη, την κυρία Αβούλα, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Σπύρο στο Βοτανικό. Μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη, ο οποίος πάει για Ασπρόπυργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε Final Four, τους πρώτους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός στις 6 υποδέχεται την Φενέρ και στις 9 Ρεάλ Βαλένθια. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά. Εκεί στο καινούριο ξενοδοχείο έχουν καταλύσει και οι 4 ομάδες. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι ως ελληνική ομάδα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια τώρα η πράσινη είναι λίγο μέσα στη μουρμούρα που δεν είναι και αυτή μέσα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στο μπασκετάκι και γενικότερα στην πορεία των ομάδων. Έχει ένα ενδιαφέρον το Final Four που πραγματοποιείται και εντός των συνόρων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και τα μέτρα ξαναλέω πάρα πολύ αυστηρά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Σαλαμίνα. Α, είσαι εδώ, Έκανα λέει τελευταία εβδομάδα προσωπική δημοσκόπηση σε φίλους συγγενείς, λέει, για τις υποκλοπές. Μηδέν ενδιαφέρον, αυτό δεν έχει καμία σημασία, αγαπητέ Βασίλη. Οι υποκλοπές είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Σήμερα θα συζητηθεί, νομίζω ότι δεν θα γίνει τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θα πάμε για 151 ψήφους. Η κυβέρνηση θα βάλει ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά θέματα εθνικής ασφαλείας. Αλλά ξαναλέω, είναι μεγάλο ζήτημα η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι. Πρέπει κάποιες εξηγήσεις να δοθούν σε πολιτικό επίπεδο, για το ποιος έκανε, γιατί το έκανε και επίσης υπό ποιο μανδύα το έκανε το ζήτημα το συγκεκριμένο. Σίγουρα χρειάζεται προστασία, αλλά το ζήτημα είναι μέχρι πού φτάνει η προστασία, ποιος δίνει τις εντολές, γιατί τις έδωσε τις εντολές, τι πληροφορίες υπήρχαν, ας πούμε, για υψηλά πρόσωπα στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι λέει, και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο του 361 εορτάζουμε, λέει, όταν συμπληρώθηκαν τα 12 σημεία του συμβόλου του πίστεως, λέει ο κύριος Κιμιονής, για τους αναστενάριδες, Καλημέρα κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλώς τον Γιάννη, τον φίλο μου, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καιρός φυσιολογικός για την εποχή. Ευτυχώς δεν μπορείς και η Καριστιανό να μας σώσει, λέει. Σκοπτικά υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, για να το λέει έτσι μάλλον. Καλημέρα, Αβραάμ. Τι γίνεται, Αβραάμ, η Θεσσαλονίκη ταλακουνήθηκε χθες, Γιώργο, λέει, το ενδιαφέρον με την κυρία Καριστιανού είναι πως μπορεί να εκφράσει ένα πολύ φορτισμένο κοινωνικό κομμάτι, αλλά δεν αποκλείεται τελικά να την επισκιάσει πολιτικά ο Αλέξ, που φαίνεται να πλησιάζει πίσω από τις λέξεις και τις εξελίξεις. Πάντως, λέει, αν τελικά προχωρήσουν νέα σχήματα, μάλλον τρέμουν ήδη αρκετοί μικρότεροι σχηματισμοί και κυρίως όσοι επένδυσαν στην ψήφο διαμαρτυρίας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Αβραάμ μου, όλα αυτά είναι πολύ ωραία σενάρια. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, το λέω και το ξαναλέω, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ξέρετε, εντάξει, οι αποφάσεις, θα μου πεις, μερικές φορές είναι λίγο ιδιαίτερες, δεν διαφωνώ, αλλά αυτός είναι που θα ορίσει και αυτός θα αποφασίσει. Αυτός ο οποίος θα πάει στις κάλπες επίσης. Διότι αν έχουμε αποχή 30 και 40%, θα ορίσουν το υπόλοιπο ποσοστό τι θα γίνει. Γιάννη, δεν το λέω, αυτό το είπα απ' έξω, να ξέρεις, το σύνθημα «Είσαι η ελπίδα μας». Έτσι δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί ακούει και το Εθνικό Συμβούλιο ράδιο τηλεόρασης. Καλημέρα στον άλλο Γιάννη, συνάφπακτο. Όσο περισσότερα κόμματα, ακόμη καλύτερα. Συνασπισμός κομμάτων θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Όλοι εναντίον της κυβέρνησης των Ανθελίνων, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Ξαναλέω, Γιάννη μου, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα και μετά την κάλπη θα αποφασίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός ποιον θέλει, τι θέλει, αφού μπορούν πρώτα να ξέρεις τα ζητήματα των διλημάτων πάνω στο τραπέζι. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείς να αποκτήσεις νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του

0: περιγράψει όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον, σου καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνεις τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάνε αίτηση στο ZAP Taxi Club.gr. Και είσαι στην Nova και δείτε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο Nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, όλο καινούργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: Etihad, Beyond Borders.
1: Ο Μπάρμπου.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
10: Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί έχουμε πάρα πολλές διαφημίσεις. Άρα καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλά τα βλέπω τα πράγματα με την κίνηση, επειδή με ρωτάτε. Ακόμα και το ρεύμα ανόδου δεν το βλέπω πολύ ζορισμένο. Όπως επίσης ούτε το Χαϊδάρι για Παρασκευή. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πολύ γρήγορα, τρεις ειδησούλες ψηλές, οι οποίες έχουν ειδικό βάρος. Πρώτον, οι καταναλωτές στη χώρα μας πληρώσαμε το 25 την τρίτη υψηλότερη τιμή κιλοβατόρα στην Ευρώπη, δηλαδή είμαστε νούμερο 3, αλλά αν το πάμε, λέει, με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή με τι λεφτά έχουμε στην τσέπη μας, η Ελλάδα είναι ακριβότερη. Όπα, όπα, όπα, όπα. Γιατί, παιδιά, η ακριβότερη, τι έχει το ρεύμα το δικό μας σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά? Εν τω μεταξύ, βγήκανε, λέει, και οι προοπτικές της ελληνικής, μάλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, λόγω της κρίσης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Για φέτος 1,8 ανάπτυξη συρρυκνώνεται. Και πληθωρισμό 3,7%. Η Γερμανία, αυτή η ατμομηχανή που λέγαμε το παρελθόν, για φέτος 0,6, η Γαλλία 0,8, η Ιταλία 0,5. Σε μια συνέντευξη που δίνει σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα ο κύριος Ντομπρόφσκης, αυτός ο Ντομπρόφσκης εντάξει μόνιμος στην Ευρωπαϊκή στην Κομισιόν, λέει, μιλάει για σχεδόν δεδομένο σοκ στασιμοπληθωρισμού. Τι γίνεται, παιδιά? Η Ισπανία φαίνεται να πηγαίνει καλά στην οικονομία της, παρά τις αντικσότητες. Πώς τα κατάφερε άραγε η Ισπανία, ή πώς τα καταφέρνει άραγε η Ισπανία, Εδώ σας θέλω, στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής μου. Πέσαν και τα γυαλιά μου κάτω πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα επιστρέψουμε, θα έχουμε την κυρία Σούζη, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ωρέση Σεϊμένη για τα ερωτήματά σας. Και σας έχω μια έκπληξη στο τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λίγο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τις κάμερες που έχουν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Αλλά όλα αυτά η δεύτερη ώρα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η κυρία Μεράνια, ο άνθρωπός μας, η Μελάνια που λέω εγώ, έρχεται για το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Καλημέρα σας.
3: Presented by Etihad.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη. The Centers of One.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Πεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με...
15: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλην στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράριο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οσγκούρο Ζέλ στην ηγεσία του 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα εντωμεταξύ 11 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μια περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε στη δημοσιογράφου Μαρία Καριστιανού, χθες μετάμεσο στην παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Άστατος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Παραμένει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι τις προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση, επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σημειώνει ότι η απειλή πειρατείας στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με τρία εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Ο Βρετανικός Ναυτιλιακός Οργανισμός τονίζει επίσης πως η κατάσταση ενός πετρελοφόρου που κατασχέθηκε 10 ναυτικά μίλια στα ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης και εκτράπηκε προς τα Σομαλικά ύδατα στις 2 Μαΐου είναι προς το παρόν ανεπιβεβαίωτη. Ένα μεγάλο μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερα από 200 αναχαιτιστικά από το αντιπυραυλικό σύστημα της χώρας για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου. Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να ανακάμπτει σημαντικά στρατιωτικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οσγκούρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, στην αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ο Οσγκούρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λόγου, τονίζοντας ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται χωρίς αποδεκτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε στην τοποθέτησή του ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός.
1: Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Σας καλώ λοιπόν με όσες δυνάμεις έχω να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καλώ και τα τρία αυτά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, έστω και την ίστατη ώρα, να αποσύρουν αυτά τα κατηγορητήρια εναντίον μου. Και σας καλώ να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε τελικά, αν σας πείθω, ότι εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα. Συντάσσομαι με τη θέση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, ανέφερε νωρίτερα από την πλευρά της η Φωτεινή Αραμπατζή.
2: Η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει παραμικρή ένδειξη έστω και από χρώσα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου.
0: Η καταψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι άρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην οφειλόμενη λογοδοσία, τόνισε η Γενική Εισηγητρία του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
3: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε φυσικά σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά. Δεν μπορεί να διαγράψει την βαριά και απαράγραπτη πολιτική της ευθύνη.
0: Η στάση της κυβέρνησης είναι ορισμός της συγκάλυψης, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
4: Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη.
0: Παραμένουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέση για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χτεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Οι έρευνες των αρχών εστίασαν κατά κύριο λόγο σε 3 οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάραβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών, έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
5: Εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών. Το πλεόνασμα της ανάπτυξης, για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, θα επιστρέφεται πάντα στην κοινωνία έτσι ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις. Θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις. Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Και ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο, και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τελικά, το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά?
0: Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους Μαρία Καριστιανό, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανό ανέφερε: σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού.
6: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
7: Πρώτο κόμμα.
6: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής.
7: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
6: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη για εμπρισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνας, ενώ ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες σκοπής μεστάλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα. Η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από την Τρίτη όταν ξεκίνησε την ανάβαση από το λιτόχωρο με προορισμό το Μύτικα και έκτοτε αγνοείται. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία με ένα κορτσάκι μόλις 2 ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και να τελικά να υποστεί καρδιακή ανακοπή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό του EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπικών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των Play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0, με τον Τζούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1. 1-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ με 3-2. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο Κάιλ Μπους, δύο φορές πρωταθλητής στο μηχανοκίνητο αθλητισμό NASCAR. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του, χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του. Η Club Breeze ήρθε ισόπαλη με τη Μέχελεν εκτός έδρας, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ο ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το 8ο πρωτάθλημα της καριέρας του κατέκτησε ο Κριστιανό Ρονάλντο. Ο Ιθαλής Πορτογάλος Superstar σκόραρε δύο φορές. Η Al Nassr επικράτησε με 4-1 εκτός έδρας απέναντι στην Άμπακ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, προβλήματα και τροχαία ατυχήματα προς το παρόν, και μακάρι έτσι να διατηρηθεί η εικόνα του λεκανοπεδίου, έχουμε καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τον Ισάπ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, φεύγοντας δηλαδή για να πάμε προς τον Νέο Φάληρο, από τον Άγιο Διονύσιο προς τον Νέο Φάληρο, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, όπως το περιμένετε όλες και όλοι φυσικά. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού μικρότερη καθυστέρηση από αυτή που ήθιστε και στους Καραμαγκάσους τρεις κεντρικούς δρόμους. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα προς το παρόν, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα, λοιπόν, στην Αττική, αρχικά έρθυριος καιρός, το βλέπουμε άλλωστε ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα είναι άστατος με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, καλύτερος όμως από το Σάββατο, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μερανιά.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 20. 7 και 20 σημειώνω το τέταρτο του μαγκαζί. Λοιπόν.
1: Δεν θέλω σχόλια,
0: όχι,
1: καλημέρα.
0: Όχι, είστε έτσι, μπράβο. Καλημέρα. Μην ξεχνάτε σήμερα Final Four, το νου σας, παιδιά, γιατί θα έχει και μέτρα εκεί στο Μαρούσι, πέριξ του Αμαρουσίου.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι 6 ο πρώτος αγώνας, 9 ο δεύτερος.
1: Ο δεύτερος, το δεύτερο δεν θα βρέχει. Ναι. Αλλά στον πρώτο μπορεί και να έχει λίγο κάτι.
0: Μέσα, δεν είναι απέξω. Δεν έχουν θέματα. Αλλά αύριο έχουν συναυλία. Iron Maiden.
1: Αύριο Iron Maiden.
0: Εκεί θα πάμε εμείς τα νεολαία.
1: Ναι, και εγώ εκεί θα είμαι, τι να σου λέω τώρα.
0: Σιγά. Λοιπόν, το νου σας.
1: Λοιπόν, η συναυλία το βράδυ δεν θα βρέχει.
0: Okay.
1: Αλλά θα έχει βρέξει νωρίτερα. Πάρτε ένα μαξιλαράκι για να μην βρέχει ο ποπός.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Χριστίνα. Αύριο το πρωί που εγώ θα κατέβω θα βρέχει.
1: Αύριο το πρωί, τι εννοεί την ώρα που θα έρθει στο
0: πρωί? Ναι,
1: όχι, 6-10, δεν έχει 6.
0: Α, όχι, έχω 10.
1: 10
0: έχει. Ναι, αλλά θα είμαι εδώ κατά τι 8, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω πω όχι εκείνη την ώρα, χωρίς να είμαι απολύτω σίγουρη.
0: Αλλά θα βρέχουμε αύριο.
1: Θα βρέξει μεσημέρι απόγευμα οπωσδήποτε. Είναι η χειρότερη μέρα αύριο.
0: Τι χειρότερη, εντάξει.
1: Οι περισσότερε βροχέ, αυτό είναι.
0: Είναι ζημιέ, δεν παίρνει αυτό.
1: Όχι, δεν φαίνεται για τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι θα έχει αρκετέ βροχέ. Κυρίω το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη και κάποια στιγμή όπω θα περνάει το μιλώ να πάει καλιά του,
0: που λένε, να πάει, ναι,
1: ναι. Θα βρέξει και στις Κυκλάδες, ας πούμε, στα νησιά.
0: Ναι,
1: λίγο, ναι. Όχι πολύ.
0: Να σε ρωτήσω, σήμερα προβλέπει νεράκι μπόλικο, ας πούμε,
1: η Αττική και ίσως βγάλει και καταιγίδα, ναι, το απόγευμα. Και προχτές έβγαλε την Πέμπτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εχθές δεν έβγαλε, έβγαλε μπόρα.
0: Τίποτα. Εμείς εκεί στη δικιά μας γειτονιά, τρεις σταγόνες. Είσαι για να χαρεί ο Άρης.
1: Εδώ έριξε και περισσότερο.
0: Ναι, α, γι' αυτό ήταν βρεγμένα την ώρα που ήρθε.
1: Ήτανε πιο...
0: Είχε ένα δροσό το πρωί λόγω της βροχής προφανώς.
1: Είχε μια υγρασία και μια δροσούλα.
0: Από ανέμους άφησε τίποτα ή όχι?
1: Από ανέμους όχι, μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και πολύ μην είναι. Και στο Ιόνιο από τους δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα γίνουν βορειοδυτικοί. Ένα εξάρι εν πάση περιπτώσει στα πελάγη μπορεί να το έχει τοπικά.
0: Okay.
1: Αλλά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο και η θερμοκρασία είναι λίγο κάτω από τα κανονικά. Τώρα γιατί έχουμε φτάσει και στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.
0: Να σας πω κάτι.
1: Αλλά όχι πολύ κάτω.
0: Εντάξει, ώρα φεύγει το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα θα...
1: Από Δευτέρα συνεχίζεται η αστάθεια, η απογευματινή, αλλά περιορισμένη πια. Αλλά εγώ δεν βλέπω να σταματάει ποτέ.
0: Δεν πειράζει.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Να σας πω κάτι. Θυμίζω, το λέγαμε μαζί τη Δευτέρα. Ότι πριν από 2-3 χρόνια έκαψε τις ελιές.
1: Σωστά.
0: Επίσης ξέχασα γιατί μου λέγε ένας συμπατριώτης ο οποίος κάνει διακοπές αυτήν την περίοδο στην Ισπανία. 40 στην Ισπανία μου.
1: Ο Χριστός και μου έχει κάψει με Δυτική Ευρώπη.
0: Μην σας πω και 41.
1: Μια χαρά είμαστε εμείς.
0: Δόξα τω μεγαλοδύναμο.
1: Δόξα τω μεγαλοδύναμο. Αυτά. Άντε, πάνε να φύγω γιατί βιάζεσαι, βλέπω.
0: Όχι, βιάζομαι γιατί έχω διαφημίσεις. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε, γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Η Ισπανία λέει παράγει και πουλάει όπλα. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα της Ισπανίας, αγαπητέ Παύλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Ισπανία φαίνεται, έβλεπα μια ανάλυση χθες, ότι αν συνεχίζει παρά τις αντιξοότητες η οικονομία της να αναπτύσσεται, μέχρι το 2040 θα περάσει την Ιταλία. Η οικονομία της Ισπανίας θα περάσει την οικονομία της Ιταλίας. Η Ιταλία κυκλοφορεί. Τα στοιχεία που υπάρχουν αγκομαχάει μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, ο Μάνος μου λέει: καλημέρα κύριε Ψάλη. Το λάθος του Ανδρουλάκη είναι ότι επί 4 χρόνια κάνει την πολίτευση πάνω στις υποκλοπές, ενώ γνωρίζει γιατί τον παρακολουθούσε. Ναι, να μας το πει άμα είναι. Ήταν ύποπτος. Γεια σου, Τάκη. Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης, Ολύμπιανς. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είναι ακόμα, γιατί κάτσε, γιατί βλέπω και τι έγινε, γιατί κολλήσει εδώ. Κάτι έχω κάνει και ο υπολογιστής κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ό,τι θέλει κάνει, μπράβο του. Λοιπόν, τώρα δεν βλέπω τη μύτη μου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ας μείνουμε μόνο εδώ. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Στην Παλίδη τώρα η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει, κυρίες και κύριοι, δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαναθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την άλλη Παρασκευή, Κυριακή 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Ποιο να τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Η Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φαίνει στη ζωή μα το χρυσό στεγάνο ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότητα ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή 25 χρόνια. Για στεγάνο ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες.
9: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
12: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
13: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
12: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
13: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
14: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
15: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊ Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει παίρνει γεύση από τα παλιά.
16: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
17: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά. Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
18: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
19: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
20: www.ktismabathandroom.gr.
21: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
22: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
23: Η νέα εποχή έφτασε
24: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
23: InfoNet Πληροφορική.
24: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
23: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
24: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
23: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
24: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
23: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
23: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
23: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
24: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
25: Υποδήματα STEP.
26: Μόδα.
25: Ποιότητα.
26: Επωνυμία.
25: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
26: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
25: Geox,
26: Lacoste,
25: Gant,
26: Replay,
25: Sakiris Malas,
26: US Polo,
25: Boss,
26: Cricket,
25: Damiani,
26: Skechers,
25: Versace,
26: Robinson
25: και πολλές άλλες.
26: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
25: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
26: Aerosola,
25: Piccadilly, Maxi Therapy,
26: Base Comfort,
25: Skechers Memory Foam.
26: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
25: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
26: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
25: και Σκουφά 24 στην Άρτα
26: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Mm-hmm. Και επίσης με το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού, για δεν δίνει την δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης εφόσον ο φιλέτης καταβάλει το 25% της οφελής και του ρυθμίζει το υπόλοιπο ποσό με σε δόσεις. Και το κάνει αυτό σε περίπτωση βέβαια που ο ακατάστατος λογαριασμός έχει δηλωθεί, έτσι.
3: Ναι, πρέπει να δηλωθεί στην εφορία αυτή η ιστορία.
2: Πρέπει να δηλωθεί στην εφορία το IBAN από την αρχή. Οι πολίτες μπορούν να βρουν λύσεις για να προστατεύουν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα κοινωνικά επιδόματα, τις ασφαλιστικές παροχές. Αυτά όλα είναι μέσα στην προστασία του ακατάστατου λογαριασμού.
3: Και είναι, μπορεί να είναι μέχρι ένα ποσό, κύριε Σεϊμένη. Τι ποσό προστατεύεται.
2: Μέχρι 1000 ευρώ είναι όλο το ποσό.
3: Μέχρι 1000 ευρώ είναι όλο το ποσό, ναι.
2: Από 1000 μέχρι 1500 είναι το 50%. Άρα λοιπόν, μέχρι 1250 ευρώ μπορεί να τα προστατεύει.
3: Να τα σώσει κάποιο, μάλιστα.
2: Κάθε μήνα. Τώρα υπάρχουν κάποιες τεχνικές, γιατί αν τα αφήσει μέσα και ξέρω εγώ και μεγαλώσει το ποσό, υπάρχουν διάφορες αποφάσεις που προστατεύεται ο φορολογούμενος. Δηλαδή, κάποιες τράπεζες λένε ότι πάρτε, γιατί εγώ το υπόλοιπο παίρνω κάθε φορά. Όχι, δεν είναι έτσι όμως.
3: Ναι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, θα σας πω και γιατί μου είχε με ένα περίπτωση, κύριε Σεϊμένη, ότι πήγε κάποια πια φίλη μου τέλος πάντων, η οποία είχε προβλήματα με οφειλές κλπ. Τα σήκωνε τα υπόλοιπα λεφτά και μετά όταν ήθελε να κάνει μια αγορά δεν φαινόταν ότι είχε λεφτά. Και από ένα 500 και πάνω πρέπει όλα να περνάνε μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
2: Πρέπει και μάλιστα σε περιπτώσεις που παίρνει κανείς αναδρομικά και το βάζουν να πούμε όχι με 1500 ευρώ που ήταν ο μισθός του, πήρε ας πούμε
3: 3.500-4.000 ξέρω εγώ, ναι, 5.000, ναι.
2: Πήρε πολλά λεφτά. Εκεί οι αποφάσεις δικαστηρίων έχουν πει ότι διαιρούμε δια του αριθμού των μηνών των ετών, δηλαδή αν είναι 4 χρόνια είναι 48 μήνες.
3: Μάλιστα.
2: Διαιρώ το ποσό που πήρα δια 48 για να βρίσκω ότι υπόλοιπο είναι κατά μήνα πλέον, ας πούμε, να υπολογίζεται θεωρητικά.
3: Για να προστατευτούν τα λεφτά αυτά,
2: Για να προστατευτούν. Μάλιστα. Βέβαια, οι τράπεζες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις ορισμένες φορές.
3: Μάλιστα.
2: Αυστερατούν λιγάκι, αλλά υπάρχουν τα δικαστήρια που παρεμβαίνουν αυτοί οι φορολογούμενοι και τα σώζουν αυτά τα πράγματα.
3: Πάμε παρακάτω. Σε κοινόρθωσε λογαριασμό με τρεις συνδικαιούχους, δηλαδή ένας φίλος ακροατής, ο ένας εκ των οποίων έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από τραπεζικό δάνειο. Έχει δικαίωμα η τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση και για ποιο ποσό?
2: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι ο κοινόρθωσε λογαριασμός, ο κοινός λογαριασμός, δηλαδή όσον αφορά τις κατασχέσεις, διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων.
3: Μάλιστα.
2: Εκμέρεται δηλαδή πως στον συνδικαιούχο αναλογεί το χρηματικό ποσό διαρρεμένο του συνόλου των.
3: Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αν υπάρχουν ξέρω εγώ 9.000, δια 3.000 ο καθένας.
2: Σε περίπτωση λοιπόν που ο συνδικαιούχος κάποιος από αυτούς οφείλει λεφτά σε τρίτο, και τρίτος αυτός θέλει για να κάνει κατάσχεση του κοινού λογαριασμού, το μέγιστο ποσό που μπορεί να πάρει είναι το 1 δεύτερο, το 1 τρίτο, το 1 τετάρτο ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή. Δεν έχει σημασία αν έχει τροφοδοτήσει τον λογαριασμό αυτού που χρωστά για να του κάνουν κατάσταση. Μόνο αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια εξαίρεση εδώ, την οποία δεν την ξέρει ο κόσμος, για να την πούμε τώρα. Ότι το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο δανειστής είναι η ίδια τράπεζα. Αν η τράπεζα δηλαδή έχει δανείσει έναν εκ των συνδικαιούχων που έχουν τον λογαριασμό σε αυτή την τράπεζα, στην ίδια τράπεζα,
3: ναι.
2: Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να τα πάρει όλα τα λεφτά. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες. Υπάρχει μια απόφαση του Αριού Πάγου του 1812, για όσους ξέρουν, η οποία λέει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το προσέχουν αυτό, γιατί συνήθως βρίσκονται προ-απρόπτου δηλαδή και δεν μπορούν να το σώσουν.
3: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. Έδωσε το οικόπεδο του σε φίλο του με τον όρο να αναγείρει κτίσμα επ' αυτού, με δική του δαπάνη και να το εκμεταλλευτεί για 15 χρόνια. Ο ακροατής μας λέει: θα εισπράττω ένα ενίκιο κάθε μήνα. Ποιος γράφει το ακίνητο κτίριο και οικόπεδο στο Ε9 την περίοδο της 15ετίας, εγώ που είναι δικό μου ή αυτός που το ανέγειρε?
2: Στην περίπτωση λοιπόν ανέργειας ενός κτίσματος από τον ιστοτή, τον οικιαστή δηλαδή,
3: ναι.
2: στο οικόποδο του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, τότε το ακίνητο, το κτίσμα και οικόποδο, να το όταν λέμε ακίνητο στη δικιά μας τη γλώσσα, λέμε και το κτίσμα και το οικόποδο. Θα αναγράφεται στο ε9 του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπόχρεος για την καταβολή του έμφυα. Ο νόμος έχει στηριχθεί στο εξής. Έμφυα πληρώνουν όμως όσοι είναι κύριοι ενός ακινήτου. Και τη στιγμή που τον νοικιάζει και ο άλλος βάζει μια δαπάνη απάνω να το χτίσει, το οικόποδο δεν είναι δικό του.
3: Μάλιστα.
2: Και ότι η δαπάνη αυτή όταν θα τελειώσει η μισθωτική περίοδος θα έρθει στα χέρια του ιδιοκτήτη. Σημαίνει ότι εφόσον είναι δικό σου, λέει ο νόμος, θα πληρώνεις εσύ άσχετα να το χρησιμοποιείς εσύ 15 ετία ή όχι. Είναι λίγο άδικο αυτό.
3: Ναι, βέβαια.
2: Είναι επιβαρυντικό βέβαια, αλλά δυστυχώς νόμος. Dura Lex and Lex.
3: Άρα σκληρός νόμος, νόμος. Ναι. Άρα δηλαδή το έχει αυτός που έχει το όνομά του, το οικόπεδο θα το γράψει.
2: Το οικοπεδούχος το γράφει,
3: μάλιστα,
2: ο οποίος δεν το έχει για 15 χρόνια. Το έχει δώσει στον μισθωτή, στον νοικιαστή του.
3: Ναι.
2: Το έχει δώσει, ο άλλος το εκμεταλλεύεται 15 χρόνια, εισπράττει, κερδίζει, κάνει, δείχνει ό,τι κάνει. Αλλά αυτός δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να το δηλώνει εκείνος.
3: Και επίσης δηλώνει και το νίκιο, έτσι κανονικά. Σωστά.
2: Δηλώνει και το ενίκιο, γιατί εισπράττει ενίκιο και το δηλώνει με βάση τον άλλο νόμο για τα έσοδα από ενίκιο, βεβαίως.
3: Ωραία, να μείνουμε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί, κύριε Σεϊμένη, θα είναι παρέα με τον κύριο Γιαννίνη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι τακτικοί ακροάτες. Πάμε αμέσως στα τη κίνηση για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλύτερα τα βλέπω, κύριε Κολιομιχάλη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά έχουμε και το πρώτο ατύχημα τη ημέρα στη Λεωφόρο Κατεχάκη και έτσι από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι μεγαλύτερη η κίνηση από ό,τι περιμένετε. Και στο ύψος του Βύρονα έγινε το τροχαίο ατύχημα. Κατά τα άλλα, η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλιρο δεν αποτελεί έκπληξη βεβαίως.
3: Ναι.
4: Και να το κάνουμε. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού καλύτερα από ό,τι τα περιμένουμε. Κυρίως η άνοδος είναι λίγο καλύτερη. Ο Σκαραμαγκάς στα πλαίσια που γνωρίζουμε και βεβαίως το Καματερό. Η Λεωφόρος Φυλής στο Καματερό και τα δύο ρεύματα της.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτά λοιπόν πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε όμως, δεν είναι. Δηλαδή, έχουμε, αλλά δεν είναι η τραγική κατάσταση που λέει και ο κ. Κολιομιχάλης. Ειδικά να είμαστε λίγο προσεκτικοί στους δρόμους, γιατί παιδιά πολυτέλειες δεν έχουμε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που γενικά δεν πάνε καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά. Περιμένεις. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις

0: πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις. Άμεσα,

0: φροντίδα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε πριν από δύο μέρες γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του νόμου που υπάρχει αναφορικά με την τοποθέτηση κάμερων σε συγκεκριμένους χώρους, σε αμφιθέατρα και πανεπιστημιακά κτίρια που καταγράφονται συχνότερα περιστατικά επεισοδίων ή φθορών, όπως επίσης και αυτή η περίφημη κάρτα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
8: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροάτες.
7: Σας ευχαριστώ
8: για την πρόσκληση.
7: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε βάλει πρόγραμμα. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτή την ιστορία. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα γενικότερα, ρωτώντας από τη στιγμή που συνονιθήκαμε να τα πούμε σήμερα το πρωί, ρώτησα λοιπόν σε διάφορα τριτοβάθμια ιδρύματα, συγκεκριμένα φέρεται να έχουν προβλήματα. Δηλαδή δεν έχουν όλα τα ΑΕΗ προβλήματα φθορών ή επεισοδίων. Σωστά το καταλαβαίνω?
8: Πολύ σωστή η παρατήρηση. Συνήθως τα προβλήματα βρίσκονται στα μεγάλα πανεπιστήμια, δημιουργούνται όταν πλέον δημιουργούνται στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, πιθανόν στο ΕΚΠ,

0: στο MEP, στο Μετσόβιο, στο Αριστοτέλειο, στο Πάντιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Δεν έχω ακούσει εγώ τα τελευταία χρόνια ή εσείς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, επίσης, για να μην προχωρήσω να έχουμε
1: τέτοια. Στην Πάτρα έχω ακούσει επί της ουσίας πολλά ζητήματα, ότι προφανώς, στα Γιάννενα επίσης.
0: Προφανώς, πολύ μικρά, δηλαδή και στα κεντρικά πανεπιστήμια, απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι σποραδικά κάποιες τέτοιες αρνητικές, αήθεις καταστάσεις.
1: Mm-hmm. Τώρα, η εφαρμογή λοιπόν, η τοποθέτηση, να το πω σωστότερα, των καμερών, εκτιμάται ότι πρώτον θα εξαλείψει το πρόβλημα, ένα, και δεύτερον, γιατί υπάρχουν ενστάσεις γύρω από το ζήτημα αυτό και από ποιους, κύριε Υφυπουργέ?
0: Κύριε Ψάλτη, χαίρομαι διότι χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα και νομίζω ότι ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την χρησιμότητα των καμερών. Αν θα εξαλείψει το πρόβλημα. Η άποψή μου είναι ότι ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ένα αόρατο χέρι το οποίο όταν κάποιος εξημών θα πάει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα ξαφνικά θα μας το κόψει. Άρα πώς λειτουργούν αυτά όλα? Προληπτικά και αποτρεπτικά.
1: Μάλιστα.
0: Και το κυριότερο είναι να καταλάβουν όλοι, ακόμα και αυτοί οι μπαχαλάκηδες, αυτές οι ακραίες μειοψηφίες μέσα στο πανεπιστήμιο, ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ανήκει σε όλους μας. Είναι περιουσία όλων μας. Είναι από το υστέρημά μας. Δεν μπορεί να είναι πεδίο δημοκρατικής εντός εισαγωγικών λύσης των όποιων προβλημάτων. Διότι αυτοί ξέρουν να λύνουν τα προβλήματα μόνο με βίαιους τρόπους. Άρα λοιπόν θα λειτουργήσουν, κατά τη γνώμη μου, προληπτικά και τελικά ας δεχθούμε αποτρεπτικά.
1: Τι προγραμματισμός υπάρχει όσον αφορά την τοποθέτηση των...
0: Η τοποθέτηση όλων αυτών θα μπουν λοιπόν σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλους τους χώρους τους εσωτερικούς των πανεπιστημίων που εκτιμάται, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα, χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιο άλλο πανεπιστήμιο ζητήσει δεν θα μπουν. Πού θα μπουν? Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους εντός των κτηρίων των πανεπιστημίων.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο η κάμερα, είναι και το ποιος θα μπει ή δεν θα μπει στον χώρο των κτηρίων των πανεπιστημίων.
1: Αυτό θα λειτουργήσει με το σύστημα της κάρτας, δηλαδή όπως ισχύει
0: ακριβώς,
1: στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς. Γιατί όλα αυτά, κύριε Ψάλτη, είναι προτάσεις οι οποίες δεν προήλθαν από τους καθόλου άξιους ακαδημαϊκούς συναδέλφους. Υπάρχει λοιπόν από την πολιτεία μια υπηρεσία, σύμβουλος της πολιτείας σε θέμα ασφάλειας, το Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας, οι οποίοι εισηγούνται όχι μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές όλων αυτών των μέσων και οι οποίες να συνάδουν και με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά από εκεί και πέρα και το τι θα χρησιμοποιηθεί. Επομένως.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
5: Είναι εμπειρία.
4: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Σε στασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χιλιάδες αποχρώσεις που δεν σε θωριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
2: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τη Λένορμαν λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στους Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στις Γρηγορίου Λαμπράκη και Πετρουράλη από τις φυλακές Κορυδαλού προς τη λεωφόρο Κηφισού. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας με αυτόν τον τρόπο προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας ανά προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σημειώνει ότι η απειλή πειρατείας στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με τρία εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελών θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος και Μάρκιλιτς Ντάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται ενωθία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή Οζγκούρ Οζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δηλώνει, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κομματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική ευτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο του ΆΚΑ τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στους Κάιχες στην Ασούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook, 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη θυμίζει ο καιρός. Θα δούμε τα στοιχεία στη συνέχεια. Νέος κώδικας στην αυτοδιοίκηση ξεκαθαρίζουν αρμοδιότητες δήμων περιφερειών. Εθελοντική αιμοδοσία στην Πρέβεζα. Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Την Κυριακή ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. Οριακή λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Ήπειρο. Έκλεψε αυτοκίνητο στην Πλαταριά και συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Φαναρίου. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είπα Παρασκευή 22 Μαΐου. Η εκκλησία τιμά τον Άγιο Βασιλίσκο το Μάρτυρα, μια από τις σημαντικές μορφές των πρώτων χριστιανικών διωγμών. Ο Άγιος Βασιλίσκος έζησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών κατά των χριστιανών και υπέστη σκληρά βασανιστήρια εξαιτίας της πίστης του. Η παράδοση αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του συνέβησαν θαυμαστά γεγονότα τα οποία ενίσχυσαν την πίστη πολλών ανθρώπων. Η μορφή του συνδέεται με την υπομονή, την καρτερία και την νίκη της πίστης απέναντι στο φόβο. Ακόμη ο Άγιος Κόδρος, η Αγίοι Εμίλιος και Κάστος οι Αφρικανοί. Ο Άγιος Παύλος, ο Πελοποννήσιος και ο Σιωμάρτυρας. Η Εκκλησία τιμά επίσης τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε το 381 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη. Η Σύνοδος αυτή υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του δόγματος της Εκκλησίας, ιδιαίτερα για τη διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος. Λέμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία. Σε 14 λεπτά μετά τις 8. Παρασκευή 22 Μαΐου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση των πρεσβών.

ευαίσθητος θα είναι σήμερα ο καιρός. Σήμερα Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην ευρύτερη περιοχή ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν έθριος. Πριν το μεσημέρι όμως, κυρίως στα υπηρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα υπηρετικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός την Κυριακή στα δυτικά, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν στα υπηρετικά το μεσημέρι και μετά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Νέα εβδομάδα ξεκινάμε γενικά έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τρίτη, 26 Μαΐου, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. 18 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στην Πρέβεζα. Αναμένεται κατά τόπους ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 24 βαθμοί. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, δεν φαίνεται ότι θα βρέξει στην Πρέβεζα το Σάββατο και την Κυριακή. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, να το πω καλύτερα. Στους 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Λευκάδα αναμένεται κατά τόπους ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 22 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική λόγω της υγρασίας. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές και στη Λευκάδα. Πάμε στην Φιλιππιάδα. 18 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Δεν αποκλείεται να έχουμε βροχές το Σάββατο και την Κυριακή. Αναμένεται λοιπόν βροχόπτωση αύριο, σήμερα. Αναμένεται κατά τόπους ηλιοφάνεια. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το Λούρο και για την Πάργα, κυρίες και κύριοι, που δεν αποκλείεται να έχουμε βροχές το Σάββατο και την Κυριακή και την Δευτέρα, αλλά και για το Καναλάκι με τη θερμοκρασία να βρίσκεται εκεί στους 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και να ανεβαίνει ανάλογα με την υψηλότερη θερμοκρασία να φτάνει τους 23, 24, 25 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι στο Καναλάκι αναμένεται βροχόπτωση. Αύριο σήμερα αναμένεται να σημειωθούν λιγότερες βροχοπτώσεις. Γενικά ο καιρός θα είναι άστατος. Το είπαμε και στην αρχή, περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη. Θυμίζει ο καιρός.

0: Την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων. Ξεκινήσανε την Τρίτη, να πω εγώ, στην Νέα Συνόπη και στη Νέα Κερασούντα, εδώ στην περιοχή μας. Χθες είχαμε την λαμπαδηφορία που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα μπροστά από το Δημαρχείο. Εκεί στο μνημείο συμμετείχαν πολιτιστικοί και τοπικοί σύλλογοι. Είχαμε επιμνημόσυνη δέηση. Τοποθετήθηκε και ο δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Γεωργάκος. Να πούμε ότι αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης. Για την εκδήλωση μίλησε η εκπαιδευτικός, η κυρία Τσελίδου. Να πω ότι ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα από τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζας Σπύρος Δήμας, με υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Ζάμπα. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο στη Νέα Σαμψούντα με την εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Μισός, και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Εκεί θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και ομιλία με θέμα «Η μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ως δικαίωμα και ως πράξη», από τον ιστορικό και πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων, Ποντιακών Συλλόγων, τον κύριο Κωνσταντίνο Σαμουρκασίδη. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τον κύριο Σαμουρκασίδη για να μας πει για την εκδήλωση, για την ημέρα, για να μας πει και περισσότερα. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και ερθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα, την αυτονομία.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
6: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
8: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
9: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

40 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2680-23-809, το τηλέφωνο μας. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Διαβάζω Αλεξάνδρας Δούκου στον Πρίσμα 91,6. Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αν η χώρα θα συνεχίσει μπροστά ή θα γυρίσει 12 χρόνια πίσω.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr και διαβάζω πάνω-πάνω με λάμπα τη φορεία. Τίμησε η Πρέβεζα τη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Νίκος Γεωργάκος στον Πρίσμα. Τώρα είναι η ώρα των υποδομών για την Πρέβεζα. Το κολυμβητήριο θα λειτουργήσει σχεδόν όλο το χρόνο. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία Μεσουγειά σε βάρος άλλου ανήλικου στα Γιάννενα. Η νέα μεγάλη είσοδος της Πρέβεζας παίρνει μορφή. Στο τελικό στάδιο η παράκαμψη Νικόπολης. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού. Η μέρα Νατούρα, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για Άρτα και Πρέβεζα. Ανήλικη στην Άρτα έκλεψε παιδικό καρότσι. Με 29 θέματα τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζα. Η Πρέβεζα στο επίκεντρο της σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ πόλης, επίσημη πρεμιέρα την Τρίτη στην Όαση. Στην περιοχή της Πρέβεζας εντοπίστηκε να οδηγεί το κλεμμένο αυτοκίνητο. Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη. Σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί το δεύτερο γύρο των εκλογών. Πρώτη παρουσίαση έργου της Διαμαντίνας Βραχλιώτη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάργας και εκεί πάρθηκε απόφαση κατά πλειοψηφία να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων για την απόκτηση όπου στεγάζεται σήμερα υπηρεσίες του Δήμου Πάργας στο Κανελάκι και για την προώθηση της αναστήλωσης του ιστορικού Μεγάρου Βασιλά στην Πάργα. Σύμφωνα με το Δήμο, πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις για το μέλλον του Δήμου, οι οποίοι ενισχύουν τόσο τη λειτουργικότητα των δημοτικών υπηρεσιών, όσο και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Απαραίτητη κρίνεται η απόκτηση του κτηρίου στο Καναλάκι. Αλλά ιδιαίτερη σημασία θεωρείται και η πρωτοβουλία για την αναστήλωση του Μεγάρου Βασιλά στην Πάργα. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου στο πρέβεζα του Day.

σένα να κάνω λάθος. Μη μου λες πως είναι ντροπή. Άσε με να βρω μονάχος ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύρηση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

χώρες μακρινές. Μπες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκάφος.

Συνελήφθης σε περιοχή της Πρέβεζας από αστυνομικούς του τμήματος του Φαναρίου ένας αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και παραβάσεις περί αλλοδαπών, καταγγέλθηκε από ένα άτομο στην Ιγουμενίτσα η κλοπή γιόταχη αυτοκινήτου από την πλαταριά Θεσπρωτείας, από εκεί καταγγέλθηκε. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο. Γίνανε αμέσως συντονισμένες ενέργειες και υπήρξε συνεργασία των όμορων διευθύνσεων αστυνομίας Θεσπρωτείας και Πρέβεζας και είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί άμεσα το κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε αλλοδαπών. Κατά την εξέλιξη της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο αλλοδαπός στερείται των απαιτούμενων εγγράφων για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Το γιόταχη αυτοκίνητο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσπρωτείας. Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλωτα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα. Είναι κοντά στα παιδιά από το ξεκίνημα έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, με στοχευμένη καθημερινή μελέτη σε μικρές ομάδες. Ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και ερωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν και κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
16: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
17: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
19: Software Lab, η viral επιλογή.
20: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
21: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
22: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
22: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
23: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
24: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
23: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
24: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
23: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πάμε!
4: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, είσαι. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Ιατρικής και επιστημονικής πρώτη σχολή, νομικής η δεύτερη σχολή και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη σχολή. Εννοείται ότι δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Kiel στεγάζεται στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα ολοκένουριο, φρεσκαρισμένο, ξανακτισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε ως πληροφορίες στο kielgreece.gr.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Με τοπική σύγκρουση δύο γεωταχή αυτοκινήτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο ύψος Αγίας Μαρίνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της παραλιακής, κυρίως ανάμεσα στην Καλαμακίου και το Φαλερικό Δέλτα και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μια περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν εφερόμενες πράξεις πλημελεματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Απορρίφθηκαν εν τω μεταξύ από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αριθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει εκτακτά μέτρα ασφαλείας και την πρόκριση στο τελικό της EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε και σε 9 το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν στο τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούζ αλλά και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Την πεποίθηση του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας.

0: Τουρκία, που πρόκειται να θεσμοθετήσει επίσημα από την τουρκική εθνοσυνέλευση, με νόμο δηλαδή, την γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Άρα όλα αυτά οδηγούν στο σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν τα γεγονότα εκείνα είναι ένα μήνυμα για ολόκληρο τον ελληνισμό, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προκλητική αυτή πολιτική και την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας σήμερα.
1: Μάλιστα. Είπατε ότι δομήθηκε η ελληνοτουρκική φιλία σε σαφά θεμέλια. Πιστεύετε ότι υπάρχουν Βεβαίως. Ακόμη ιστορικά στοιχεία ή πτυχές της γενοκτονίας ή γενικότερα που δεν έχουν αναδειχθεί όσο θα έπρεπε, κύριε Μουρκασίδη?
0: Το ίδιο το γεγονός της γενοκτονίας θα έλεγα ότι παρέμεινε για πολλά χρόνια στην αφάνεια, πολλές οι λευκές σελίδες της ιστορίας στη χώρα μας, και αυτές τις πτυχές του εγκλήματος θα αναπτύξω κατά την ομιλία μου τόσο στον σύλλογο στην Νέα Σαμσούντα, στην Αμισό της Νέας Σαμσούντας, όσο και την επόμενη μέρα στην Ιερά Μητρόπολη Πρεβέζης. Αυτές τις πτυχές θα αναδείξω, γιατί δυστυχώς αυτή η μνήμη της γενοκτονίας παρέμεινε για δεκαετίες ολόκληρες αποκλεισμένη από το επίσημο ελληνικό κράτος. Και υπάρχουν απτά παραδείγματα, ακόμη και Ελλήνων ερευνητών οι οποίοι προσπάθησαν να φέρουν στο φως τυχές αυτού του εγκλήματος, και το ίδιο το ελληνικό κράτος παρενέβη ώστε να ουσιαστικά να παραμείνει αποκλεισμένη η προσφυγική, η τραυματική προσφυγική μνήμη.
1: Άρα γι' αυτό μιλάτε πολλές φορές για δικαίωση της μνήμης, κύριε Μουρκασίδη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό το λόγο μιλάμε για δικαίωση, γιατί μπορεί από τη δεκαετία του 1980, όταν και διατυπώθηκε για πρώτη φορά το αίτημα για αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όταν λοιπόν πρωτοδιατυπώθηκε το αίτημα αυτό και το 1980, και στη συνέχεια φτάσαμε στο 1994 με την ιστορική εκείνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο, γιατί μπορεί να μείναμε σε εκείνον τον νόμο, αλλά το ελληνικό κράτος δεν ενέταξε ουδέποτε το αίτημα αυτό για διεθνή πλέον αναγνώριση στη διπλωματική ατζέντα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κτήμα πρώτα της κρατικής μνήμης, να το πω έτσι λαϊκά, θα πρέπει να εμπεδωθεί και από τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα νομίζω ότι έχουν μια σαφή θέση και στάση υπέρ της διατύπωσης του ζητήματος σε διεθνή φόρα και σε διεθνείς οργανισμούς.
1: Το είδαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι.
0: Βεβαίως. Είχαμε και την ιστορική συνεδρίαση φέτος του Ευρωκοινοβουλίου με αναφορά στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, και όχι μόνο τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αλλά και των Αρμενίων και των Ελλήνων Μικρασιατών. Μένουν ακόμη πολλά βήματα να γίνουν από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως σας είπα, γιατί δυστυχώς ακόμη και σήμερα το θέμα αυτό δεν βρίσκεται στη διπλωματική ατζέντα των συνομιλιών με την Τουρκία. Γιατί το κυριότερο δεν είναι μόνο η αναγνώριση από άλλα κράτη ή από διεθνείς οργανισμούς, το κυριότερο για τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής είναι μια συγνώμη από την πλευρά της Τουρκίας, από την πλευρά του ΦΥΤΗ.
1: Είπατε για την ότι ακόμη δεν έχει γίνει, ας πούμε, κτήμα της κρατικής μνήμης. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς μπορεί μια τοπική κοινωνία, όπως είναι η Πρέβεζα, να συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Υπάρχει τρόπος, κύριε Μουρκασίδη?
0: Προφανώς και υπάρχει τρόπος, και αυτές οι εκδηλώσεις που οργανώνονται κατά τόπους, ανά περιφέρεια και ανά πόλη και χωριό, προφανώς και συμβάλλουν και ευαισθητοποιούν τον κόσμο. Δυστυχώς θα το πω ότι τα σωματεία ήταν αυτά που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη από τα πρώτα χρόνια που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Όσο και αν κάνει εντύπωση στον κόσμο, αυτό που έφεραν οι πρόσφυγες από την χαμηλή

0: Μένει τους πατρίδα από τον ιστορικό πόντο και την ιστορική Μικρά Ασία. Ήταν αυτό, ήταν η κοινότητα, γιατί οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνταν στον πόντο και στη Μικρά Ασία, θα έλεγα ότι από την πρώτη στιγμή επαναδραστηριοποιήθηκαν και στη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα. Άρα λοιπόν κράτησαν ζωντανή τη μνήμη οι πρόσφυγες μέσα από μαρτύριες, μέσα από μνημεία, και νομίζω ότι και οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο αυτό το σκοπό έχουν, να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη.
1: Αναφερθήκατε στα σωματεία και στο ρόλο που διαδραματίζουν στις τοπικές κοινωνίες. Βλέπετε να υπάρχει σήμερα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώπους για ζητήματα ιστορίας και μνήμης?
0: Θα σας έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση του ενδιαφέροντος από την πλευρά της νέας γενιάς, όχι τόσο στα ιστορικά ζητήματα, όσο στην δραστηριοποίησή τους σε συλλόγους σε σχέση με την μουσική και το χορό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν...
1: Και από εκεί περνάει μία ταυτότητα όμως, ναι.
0: Ορίστε.
1: Και μέσα από το χορό και τις και τα ήθη και
0: τις παραδόσεις
1: παίρνουμε μια ταυτότητα, αυτό λέω.
0: Βεβαίως, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει το ενδιαφέρον της νέας γενιάς. Θα σας πω όμως ότι δεν αρκεί αυτό.
1: Ναι.
0: Η νέα γενιά, και δεν είναι μόνο ευθύνη των συλλόγων ή των ιστορικών που γίνονται οι εκδηλώσεις και αναφερόμαστε σε εκείνα τα γεγονότα. Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι όσο παραμένουν, όσο υπάρχουν λευκές σελίδες της ιστορίας, όσο η ιστορία, τα τραγικά εκείνα γεγονότα δεν διδάσκονται στα σχολεία μας, όσο λοιπόν η γενοκτονία παραμένει στο περιθώριο σε σχέση με τα σχολικά βιβλία και εν γέννη το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δυστυχώς δεν αρκεί αυτή η προσπάθεια από την πλευρά των συλλόγων. Άρα λοιπόν η νέα γενιά θα πρέπει από το εκπαιδευτικό μας σύστημα να μαθαίνει, και να μαθαίνει την ιστορία και να μαθαίνει την αληθινή ιστορία.
1: Έχω την αίσθηση ότι αναφέρεστε έτσι στο πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της, πόσο μεγάλη σημασία έχει η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας στις μέρες μας, κύριε Σαμουρκασίδη. Είναι κάτι που όχι μόνο στο κομμάτι που αφορά τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και σε άλλα κομμάτια. Σαν ιστορικός θα το ξέρετε εσείς σίγουρα.
0: Ευρύτερα, βεβαίως. Αυτό που σε αυτό το συμπέρασμα που καταλήγουμε όλοι οι ιστορικοί, οι κοινωνιολόγοι που ασχολούνται με το έγκλημα της γενοκτονίας ευρύτερα των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής, είναι το γεγονός ότι το ζήτημα δεν είναι ούτε συμβολικό, ούτε ηθικό, ούτε ιστορικό. Το ζήτημα αφορά ολόκληρη την πολιτισμένη ανθρωπότητα, και πάντοτε θα έλεγα ότι το ζήτημα δεν είναι ζήτημα αντεκδίκησης.
1: Okay,
0: δηλαδή, ναι. Προφανώς.
1: Όταν ζητάτε συγγνώμη, όταν το μόνο που ζητάτε, το είπατε και στην αρχή, μια συγγνώμη, αυτό δεν κρύβει αντεκδίκηση. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι.
0: Κυρία Παπά, η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί την προϋπόθεση και την δέσμευση ότι αντίστοιχες θηριωδίες δεν θα επαναληφθούν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός είναι ο στόχος, ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει ζήτημα μίσους, ζήτημα αντεκδίκησης. Και γι' αυτό αρχικά σας ανέφερα ότι όσο υπάρχει αυτή η ένταση στη γειτονιά μας και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι μας σε τι κρίσιμες στιγμές ζούμε, αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα της γενοκτονίας της Καθημάς Ανατολής είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά ολόκληρη την πολιτισμένη ανθρωπότητα.
1: Μάλιστα,
0: είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι σημερινές εντάσεις.
1: Αναφερθήκατε και στην γενικότερη έτσι, πολιτική κατάσταση, στους νόμους που ετοιμάζονται να περάσει η γείτονα για τις γαλάζιες πατρίδες. Τι πρέπει να κρατήσουμε ως κοινωνία. Δηλαδή έχουμε δύο ομιλίες δικές σας, το Σάββατο μία στην Νέα Σαμψούντα από το Σύλλογο Αμισό, την Κυριακή στο Μητροπολιτικό Νότο του Αγίου Χαραλάμπους. Τι πρέπει να κρατήσουμε ως κοινωνία?
0: Εκείνο που σας νομίζω ότι το τόνισα και προηγουμένως είναι ότι αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η δικαίωση της ιστορικής μνήμης, η δικαίωση των θυμάτων της γενοκτονίας αλλά και των απογόνων τους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, είναι απαραίτητη για την αυτογνωσία αλλά και την αξιοπρέπεια ενός λαού. Και είναι πράγματι αυτή η παρακαταθήκη που μας άφησαν οι διανοούμενοι, θα έλεγα, που έθεσαν για πρώτη φορά το ζήτημα της γενοκτονίας. Αυτή η παρακαταθήκη μας καλεί να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση, με την ίδια προσπάθεια για την ιστορική αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Εκείνο είναι το κυριότερο.
1: Μάλιστα. Εγώ, κύριε Μουρκασίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παπά. Να είστε καλά.
1: Και ότι μας υπενθυμίσατε έτσι πάρα πολύ ωραία ότι η ιστορική γνώση και η συλλογική μνήμη αποτελούν ευθύνη όλων μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον ιστορικό, τον κύριο Κωνσταντίνο Μουρκασίδη. Είχαμε μια συζήτηση γύρω από τη μνήμη της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Εγώ να σας θυμίσω ότι οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην Πρέβεζα και στη Νέα Σαμψούντα και στην Πρέβεζα την Κυριακή. Και θα πω αυτό, ότι εκδηλώσεις που μας υπενθυμίζουν ότι η ιστορική γνώση και η συλλογική μνήμη αποτελούν ευθύνη όλων μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPE Therm από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPE Therm από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: 51,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Να αναζητάτε την τέλεια σκέψη, κυρίες και κύριοι, στην GSP Γκατσονίκας μπορείτε να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων, εδώ στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και αν ψάχνετε ποιότητα, δοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Γκατσονίκας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκατσονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: 42 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο θέμα αφορά την έγκριση παρέμβασης και καθορισμό του δικτύου ποδηλατοδρόμων που αποτυπώνεται στην τροποποιημένη μελέτη του έργου. Ακόμη έχουμε την έγκριση τροποποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης για το έργο διαμόρφωση τάφρου του Αγίου Ανδρέα. Άλλη μια παράταση για τις εργασίες στις αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών. Είναι η τρίτη που, για την οποία θα ζητηθεί η έγκριση.

Έχουμε το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαβούλευση επιχειρεί να βάλει τάξη ανάμεσα σε δήμους και περιφέρειες. Αλλάζουν κάποια πράγματα. Θα δούμε όταν ολοκληρωθεί και η διαβούλευση πώς θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Ο νέος κώδικας περιλαμβάνει σειρά αλλαγών σε σχέση με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με κυρίαρχη την αλλαγή του τρόπου εκλογής των δημοτικών αρχόντων, την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επιχειρεί να ξεδιλήξει και το κουβάρι των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, καταγράφοντας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ποιος κάνει τι και πότε. Η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και το μπαλάκι των ευθυνών ανάμεσα σε κρατικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες είναι μία από τις μεγάλες παθογένειες της ελληνικής διοίκησης. Ο νέος κώδικας περιγράφει λεπτομερώς τη λειτουργία των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές αποτελεί το νέο εκλογικό σύστημα χωρίς δεύτερο γύρο, που θα εφαρμοστεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028. Όπως προβλέπεται στο νέο κώδικα, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες εκλέγονται με ποσοστό 42 συν 1 ψήφο. Με το προηγούμενο όριο για την εκλογή ήταν το 43%. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμό θα αναφέρεται το όνομα, το έμβλημα εφόσον υπάρχει, το όνομα και το επώνυμα του υποψηφίου περιφερειάρχη ή δημάρχου και στη συνέχεια τα ονόματα των υποψηφίων περιφερειακών ή δημοτικών συμβούλων. Στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου θα υπάρχει ένας τίτλος εναλλακτική ψήφος. Θα γράφονται τα ονόματα των άλλων συνδυασμών κατά σειρά ανακήρυξης και σε παρένθεση το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου περιφερειάρχη ή δημάρχου. Η εναλλακτική ψήφος δεν ισχύει αν οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν σε εκλογές σε μια περιοχή είναι ένας ή δύο. Οι ψηφοφόροι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να σημειώσουν και ένα συνδυασμό που αποτελεί τη δεύτερη επιλογή τους. Εάν κανένας συνδυασμός μετά την καταμέτρηση των ψήφων δεν συμπληρώσει 42%, η διαδικασία περνάει στο δεύτερο γύρο. Τα ποσοστά που έχουν λάβει δύο επικρατέστεροι υποψήφοι προσμετρούνται και οι ψήφοι που έχουν λάβει ως εναλλακτική επιλογή από τους ψηφοφόρους που αρχικά είχαν επιλέξει συνδυασμούς που έμειναν εκτός της νικήτριας διάθεσης. Δύσκολο ακούγεται, περίεργο ακούγεται. Δεν ξέρω αν θα το εμπεδώσουμε μέχρι τον Νοέμβριο του 2028. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα ισχύσει από όλα αυτά που συζητώνται τώρα, μιας και βρίσκεται υπό διαβούλευση.

τελειώνει ο Μάιος, κυρίες και κύριοι. Ο καιρός και ο καιρός έχει τρελαθεί. Έτσι μας αναγκάζει να έχουμε πάντοτε μαζί μας μια ζακέτα και μια νομπρέλα. Το θετικό με τις βροχές αυτών των ημερών είναι ότι λειτουργούν ευεργετικά για τη φύση, καθώς ποτίζουν με πολύτιμη υγρασία τα εδάφη μας εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Καθίζουν τη γύρη και ξεπλένουν την ατμόσφαιρα από τις σκόνη. Πρόκειται καθαρά για ποτιστικές βροχές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το μαγιάτικο μοτίβο θα είναι βροχερό. Θα είναι άστατο. Και κάπως έτσι και σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας, το ότι καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Δευτέρα το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
6: Είναι εμπειρία.
5: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Lefkadas. Ένας αγώνας για όλους. Τώρα στην Κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
6: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
17: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο naodos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Να δω

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρό τροχαίο με 3 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά σημειώθηκε νωρίτερα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισού, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην κάθοδο της Αρδίτου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη λεωφόρο Κηφισίας προς την Αθήνα στο ύψος της Πανόρμου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αριοπάγου. Μετά την αποφυλάκηση, ο εισαγγελέας του Αριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστήριου Σοφοκλή, λογοθέτη, να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ουδέποτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον το μεταξύ των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημελιωματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά τον ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις για το επιβατικό κοινό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 16 συλληφθέντες στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση χθες στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη ειδικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Περισσότερο από το μισό απόθεμα αναχαιτιστικών πυράβλων ΘΑΤ φέρονται να χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για την υπεράσπιση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με την Washington Post. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9, στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ με 3-2. Η Club Breeze ήρθε ισόπαλη με τη Μέχελεν εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Πρόκειται για εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
6: Ο
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
7: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

μουσική υπόκρουση επελάσεως, διότι επελάβουν νέα κόμματα. Έχουμε, είμαστε σε φάση κομματογωνίας, όπως διαγράφει και ο Νίκος Κωνσταντάρας στο σχολείο του σήμερα, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Χτες στο Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στο Ολύμπιον, είχαμε Μίκη, είχαμε Ζορμπά, είχαμε Ξυλούρη, είχαμε το Στογεύσκι, είχαμε το σύνθημα με τη Μαρία να, να φύγει η μαφία. Θα ήταν πιο πετυχημένη μουσική υπόκουση, νομίζω, αυτή που ακούμε τώρα. Έχουμε παράλληλα μια φανέλα με τα χρώματα της Μπαρσελόνα και τον αριθμό 26, που παραπέμπει στην Τρίτη, που θα έχει 26 ο μήνας, και όπως το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το καινούργιο του κόμμα. Και διαβάζω στο θεωρείο της Καθημερινής σήμερα ότι 29 Μαΐου, ημέρα αλώσεως της πόλης, όπως θα θυμάστε φαντάζομαι, ξεμαρμαρώνεται ο μαρμαρωμένος, δηλαδή, και ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το καινούριο του κόμμα τώρα. Αυτό το τελευταίο το διάβασα μένα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι είδηση ή τρόλ. Κομματογωνία, λοιπόν. Έχουμε την επέλαση των πολιτικών βαλκυριών στην επικαιρότητα. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 22 Μαΐου του 2026 στα ραδιοφωνά σας, κάτω κομματρία φυσικά. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα και η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174 στη διάθεσή σας και το πες την απόψή σου στο skyradio.gr. 26 Μαΐου γιορτάζει η Εμιλία και ο Εμίλιος, χρόνια τους πολλά. Επίσης γιορτάζουν οι πολυάριθμοι φαν του μεγάλου γερμανού συνθέτη Ρίχαρντ Βάγκνερ, γεννημένος σαν σήμερα το 1000.

0: ιδρύονται το ένα πίσω από το άλλο. Μέσα σε μια εβδομάδα ίσως έχουμε τρία. Αλλού έχουμε άλλου τύπου εξελίξεις. Στην Τουρκία χτες βγήκε μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε το συνέδριο του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή εκεί, που σημαίνει ότι το κόμμα δεν έκανε συνέδριο, δεν εξέλεξε αρχηγό, επανέρχεται ο προηγούμενος αρχηγός, εκείνος που κακομοίρησε ο Κιλιντσάρογλου, που είναι βέβαια ο πιο βολικός αντίπαλος για τον Ερντογάν. Προσέξτε δηλαδή τι συμβαίνει εκεί. Το 2024, όπως θα θυμάστε, έγιναν στην Τουρκία δημοτικές εκλογές και εκεί το κόμμα της αντιπολίτευσης κέρδισε κατά κράτος όλους τους μεγάλους δήμους. Η αντίδραση του Ερντογάν ήταν άμεση, αφενός φυλάκισε τον μόνο αντίπαλο που στις δημοσκοπήσεις φαινόταν να τον κερδίζει, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Ιμαμούλου, και δεν του φτάνει αυτό. Διάλεξε και τον ηγέτη που τον βολεύει για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μια δικαστική απόφαση που ακυρώνει το συνέδριό του. Παρεμπιπτόντως, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Χθες η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο απέσυρε από την ψηφοφορία, δηλαδή ματέωσε την ψηφοφορία πάνω σε μια πρόταση η οποία φαινόταν ότι θα πάρει πλειοψηφία και θα εμπόδιζε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει στον πόλεμο με το Ιράν, δηλαδή να τον παρατείνει και να τον επεκτείνει. Ήταν φανερό ότι οι ρεπουμπλικανοί ριερουσιαστές και βουλευτές θα ψήφιζαν υπέρ της πρότασης αυτής, γιατί είναι κατά του πολέμου στο Ιράν. Οπότε απλή λύση. Δεν κάνουμε ψηφοφορία. Το αποσύρουμε. Ticket to Ride. Το τραγούδι μας παραπέμπει πίσω στο υπέροχο 1965, τότε που σαν σήμερα το τραγούδι αυτό ήταν, ανέβαινε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts. Ήταν το 8ο νομίζω των Beatles που το κατάφερνε αυτό. Σαν σήμερα δύο επέτη σημαδιακές για την ελληνική ιστορία, ιδιαίτερα για την δεκαετία του 60, 1963 η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη ήταν στο στούντιο προηγουμένως, ο πατέρας της, ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης, ήταν ένας από τους 2-3 δημοσιογράφους που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξιχνίαση εκείνης της δολοφονίας. Η δεύτερη επέτειος είναι το κίνημα του ναυτικού. Το αποτυχημένο μεν κίνημα του ναυτικού που έσωσε όμως την τιμή των ενόπλων δυνάμεων στα χρόνια της δικτατορίας, 1973. Ένας θάνατος, σαν σήμερα το 2005 πέθανε ο Χαρίλαος Φλωράκης. Σαν σήμερα 1946 γεννήθηκε η μεγαλύτερη δόξα του βρετανικού ποδοσφαίρου, ο αυτοκαταστροφικός Τζόρτζι Μπεστ. Περίοδος πολιτικών, το πολιτικό μαιευτήριο έχει πιένες, γεννιόνται κόμματα, εμφανίζονται καινούργια κόμματα στο προσκήνιο. Η χθεσινή νέα άφιξη ήταν η κυρία Καριστιανού, ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματός τους, που είναι ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, στο Ολύμπιον, με μουσική υπόκρουση Μίκη και με παρουσία περίπου 3.000 πολιτών. Τους μέτρησαν. Είναι ένα κόμμα που θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις τώρα πια ως κόμμα. Φαντάζομαι ότι οι δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα, τέλη Μαΐου, που θα αρχίσουν να έρχονται μια πίσω από την άλλη, θα έχουν αυτό το ειδικό ενδιαφέρον. Θα μετράνε τις νέες αφίξεις. Η κυρία Καριστιανού πάντως, αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει από πρώτη άποψη, είναι ότι επί της ουσίας δεν λέει πολλά. Είναι ένα σκίτσο στη τελευταία σελίδα της Καθημερινής του Ηλία Μακρύ, που έχει τον σκίτσογράφο να κοιτάει μια σελίδα γεμάτη κόμματα, σημεία στίξης δηλαδή, και λέει κόμματα βλέπω πολλά, κείμενο δεν βλέπω. Είναι φανερό ότι το κόμμα δεν θέλει να κρύψει ότι είναι ελαφρώς φιλοπουτινικό, φιλορωσικό. Επίσης δεν κρύβει ότι πολλά από τα στελέχη της πρώτης γραμμής που εμφανίστηκαν χθες έχουν διακριθεί στον αντιεμβολιαστικό αγώνα. Δεν έχει λόγο να το κρύψει. Στις δημοσκοπήσεις κάποτε είχαν μετρηθεί έως και 20% η επιφυλακτική μεταεμβόλια, και στις τελευταίες μάλιστα δημοσκοπήσεις, εκείνοι που διατυπώνουν θετική γνώμη για το ρόλο της Ρωσίας στον κόσμο περνούν το 34%. Έτσι είναι πιο σαφές σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται το νέο σχήμα. Νέα κόμμα. κόμματα στην αρένα, τα παλιά κόμματα συγκρούνται στη Βουλή. Χτες είχαμε μια σύγκρουση για την άρση ασυλίας, μάλλον για την παραπομπή δύο πρώην υπουργών για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα έχουμε μια ψηφοφορία στη Βουλή για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Αυτά και άλλα πολλά θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι όπως ξέρετε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε.
0: Ένα σχόλιο. Είχαμε χτες μια νέα άφηξη, περιμένουμε κι άλλες. Τι λέτε?
1: Χθες ήταν το κόμμα τιμωρών αυτά. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η ιστορία με τις δηλώσεις, το ότι θα μεγαλώσουμε τις φυλακές και θα τιμωρήσουμε όλους. Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυρία Καρισιανού θα πρέπει να προετοιμαστεί και της εύχομαι καλό κουράγιο και γερό στο μάχη, γιατί από την ήσυχη και ροζ συνθήκη στην οποία ζούσε, με την έννοια ότι ο κόσμος ήταν κοντά της μέσα από μια συναισθηματική, έναν συναισθηματικό λόγο, λόγω του μεγάλου τραύματος και του μεγάλου δράματος που έζησε, τώρα μπαίνει σε ένα άλλο πεδίο που είναι η πραγματική πολιτική, η οποία είναι σκληρή, η οποία είναι πολλές φορές άδικη, αλλά θα μπει στη διαδικασία του να απαντήσει πια για όλα αυτά που θέλει για τη χώρα, πώς θα τα κάνει και κυρίως με ποιους θα τα κάνει, γιατί νομίζω εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, δρόμος ανοιχτός.
1: Θα δούμε.
0: Δεν αισθάνομαι ότι σας...
1: ξέρουμε, η ελληνική κοινωνία δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν άνθρωποι που, και ομάδες της κοινωνίας που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις από άλλους. Οπότε όλα αυτά θα κρυφθούν στις εκλογές.
0: Εκείνο που θα σας ενδιαφέρει περισσότερο, φαντάζομαι, θα είναι το κόμμα που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη. Γιατί είναι ένα κόμμα που φιλοδοξεί τουλάχιστον.

0: στην κοινωνία των πολιτών. Είναι διάφορα βιογραφικά τα οποία έχουμε διδακτορικά, έχουν Harvard, έχουν συγγραφικό έργο. Ξέρετε, και εγώ στο δίκτυο όταν ανακοινώνω τους ανθρώπους, τέτοια βιογραφικά έχουν. Το κόμμα όμως είναι κάτι διαφορετικό. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε τις δηλώσεις και τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα. Θα ήθελα να επικαλεστώ αυτά που είπε ο κύριος Τσακαλώτος, ότι στη μία συνάντηση μιλάει για την αριστερά και απευθύνεται σε αριστερό κοινό, στην άλλη στο κέντρο αριστερό, την άλλη στο κέντρο, μετά επιστρέφει στην αριστερά γιατί δεν βγαίνει το κέντρο. Επομένως δεν μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό ή κάτι καινούριο. Είναι μία προσωπικότητα η οποία βεβαίως έχει μία απήχηση, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάρισμα επικοινωνίας. Αλλά και, όσον
1: και,
0: αφορά...
1: και είναι και ο μόνος στην αντιπολίτευση μέχρι στιγμής, μέχρι να εμφανιστεί και ο κύριος Σαμαράς ίσως στο πεδίο της αντιπολίτευσης, είναι ο μόνος που έχει και το, πώς να πω, τις επομίδες του πρώην Πρωθυπουργού. Δηλαδή την έχει κάνει τη δουλειά που θεωρητικά διεκδικεί.
0: Σωστό, σωστό. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία στην πολιτική, αλλά έχει σημασία και να κρίνεις κάποιον όταν υπηρέτησε την εξουσία, όταν υπήρξε πρωθυπουργός, τι άφησε πίσω του, τι υποσχέθηκε και τι έκανε. Γιατί νομίζω και σε αυτό θα κρυθεί τώρα. Τι υπόσχεται και τι μπορεί να κάνει με βάση αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Γιατί νομίζω ότι θα κρυθεί, ξανά θα επανακριθεί από τους πολίτες το έργο του ως πρωθυπουργός, αλλά κύριε Τσίμα θα κρυθεί και το έργο του ως επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο είχε 7 διασπάσεις, το οποίο ο ίδιος άφησε, ανακοινώνοντας την αξιολογική του κρίση, ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν σχεδόν άχρηστοι. Έτσι. Και αυτούς τους ανθρώπους τώρα θα τους προσκαλέσει ξανά στην πολιτική ζωή, ή θα το προσκαλεστούν, δεν ξέρω ακριβώς. Επομένως, ναι, είναι ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε το πώς θα διαμορφώσει τη θέση του και σε ποια κοινά θα απευθυνθεί. Αλλά νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικό να επικεντρωθεί στη δική του πορεία. Δεν έχει λόγο να ανοίξει κανένα είδο.
1: Δεν έχει, λέτε εσείς, αλλά βλέπω ότι υπάρχει. Οι πολλοί παρατηρούν, να σας πω την αλήθεια και το διαβάζω παντού, ότι νιώθουν σαν να υπάρχει ένας εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ. Σαν να υπάρχει, ας πούμε, μια αίσθηση απειλής που οδηγεί σε ύψος των τόνων, σε πιο, ας πούμε, αντιπαραθετικό λόγο με την κυβέρνηση. Ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή άδικο σε αυτά που τις προσάπτει. Το ύφος είναι αυτό που δίνει την εντύπωση ότι σαν το ΠΑΣΟΚ να ανησυχεί για αυτά που για το κόμμα του κ. Τσίπρα και προσπαθεί να αμυνθεί ανεβάζοντας τον τόνο της αντιπολίτευσης.
0: Η εκτίμησή μου, που νομίζω δεν είναι μόνο δική μου, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και η ύψωση των τόνων το τελευταίο διάστημα για πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχει να κάνει με τον κ. Τσίπρα, έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Και επειδή ξαναέρχεται όλη η συζήτηση της τοξικότητας, και η τοξικότητα που υπάρχει στη Βουλή, η τοξικότητα δεν βασίζεται και δεν οφείλεται στις λέξεις, ούτε στο αν κάποιος φωνάζει. Η τοξικότητα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα γεγονότα που την προκαλούν, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, γιατί στη Βουλή έχουμε και μη λογικές ψυχιατρικές αντιδράσεις και περιπτώσεις. Αλλά όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, οι αντιδράσεις και η ύψωση του τόνου έχει να κάνει με τα γεγονότα. Δηλαδή, όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί 4 χρόνια υφίσταται μια έρπουσα συνωμοσιολογία ότι δεν πάει στην ΕΥΠ γιατί πίσω υπάρχουν κάποια μυστηριώδη πρακτορηλίκια ή προσωπικές του υποθέσεις κλπ. Και αποδεικνύεται μέσα στη Βουλή ότι ο διοικητής της ΕΥΠ του λέει ότι δεν υπάρχει φάκελος για να εξηγεί γιατί τον παρακολούθησαν και ότι δεν ξέρει και ο ίδιος ποιος έδωσε την εντολή. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα γεγονός που βγαίνεις και με έχει ψυχραιμία όταν έχεις υποστεί όλα αυτά, όπως τα έχει υποστεί προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης. Λέει δεν έγινε τίποτα και δεν μιλάμε. Επομένως υπάρχουν γεγονότα τα οποία οδηγούν σε μια εξήγηση παρακρατικής συμπεριφοράς και εκεί οι τόνοι θα ανεβούν, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ως ρόλο της και να κρίνει και να κρίνει σκληρά και τεκμηριωμένα την κυβέρνηση, αλλά την ίδια στιγμή έχει και αυτός είναι ο κύριος ρόλος της και νομίζω ο πιο σημαντικός απέναντι σε όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πείσει με πρόγραμμα, με σαφή λόγο, με τεκμηρίωση, με φωνές οι οποίες μπορούν να πείσουν την κοινωνία ότι μπορεί να κυβερνήσει την άλλη μέρα. Αυτό είναι ο βασικός.
1: Το ερώτημα είναι αν

0: ανάμεσα στα δύο αυτά που δεν ταυτίζονται, δηλαδή η δουλειά της αντιπολίτευσης, ναι, είναι να κάνει και το ένα και το άλλο, αλλά εάν το ύφος της μιας, ας πούμε, του λόγου του αντιπολιτευτικού ή του καταγγελτικού είναι τόσο έντονο, δεν αφήνει χώρο ώστε ο μέσος πολίτης να ακούσει και τον άλλο λόγο, τον προγραμματικό. Αυτή είναι μια κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, σωστό, στη λογική, εάν κανείς θεωρήσει ότι αυτό θα είναι συνεχές. Mm. Γιατί όπως αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, είχαμε τις εντάσεις στη Βουλή για τους συγκεκριμένους λόγους που εξήγησα, την ίδια στιγμή είχαμε την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, είχαμε την πρόταση για τα δάνεια, είχαμε την επαναφορά της έντασης μας για το θέμα του στεγαστικού. Δηλαδή, και βεβαίως αυτό το θέμα των καταγγελιών κλπ. Δεν μπορεί να πάει μέχρι τη Βουλή με την ίδια ένταση. Μέχρι τις εκλογές, ο λόγος πρέπει να μεταφερθεί και να μεταφερθεί με ένταση στο θέμα του προγράμματος. Δηλαδή, θα σας πω κάτι απλό. Υπάρχουν πολλές ομάδες του πληθυσμού που έχουν ειδικά προβλήματα, μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, σήμερα είναι η μέρα των ενεργειακών κοινοτήτων, που γιορτάζεται παγκοσμίως. Σήμερα υπάρχουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν επενδύσει στο να κάνουν μικρά φωτοβολταϊκά. Η κυβέρνηση τους όθησε προς αυτή την κατεύθυνση και τώρα έχει σταματήσει το να τους πληρώνουν το ρεύμα και τα σταματούν τελείως με απειλές, γιατί το μεσημέρι δεν μπορούν να απορροφήσουν την ενέργεια. Για την ακρίβεια, έχουν δώσει τον χώρο για ενέργεια σε άλλες μεγάλες εταιρείες. Αυτό δεν είναι ένα θέμα δευτερεύων που για το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να έχει ένταση και δεν πρέπει να βγει με πολύ συγκεκριμένο λόγο.
0: Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα και είναι για τις ημέρες, μάλιστα, αυτό που λέτε. Είναι σοβαρό θέμα.
1: Ακριβώς, επειδή το λέω για την ημέρα, ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, πολύ μικροί επιχειρηματίες, οι οποίοι ξέρετε τι κάνουμε τώρα. Πουλάνε τα φωτοβολταϊκά στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πλέον θα γίνουν τα πάντα. Και έχουμε δύο χρόνια, έχουμε 7 χρόνια, που δεν έχουν γίνει επενδύσεις στο θέμα των δικτύων και στο θέμα της αποθήκευσης. Σήμερα η Βουλγαρία έχει πολύ μεγαλύτερη αποθηκευτική δύναμη από εμάς, ενώ δύο χρόνια πριν ήμασταν στην ίδια κατηγορία. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η ένταση. Εδώ είναι γιατί πρέπει να απευθυνθεί στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα και την ίδια στιγμή να κατανοήσουμε ότι η ενέργεια και η τιμή της ενέργειας δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την πολιτική και τις επιλογές. Εδώ λοιπόν ένα ακόμη λαμπρό πεδίο και εδώ καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις και σήμερα έβγαλε και ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι μια, θα έλεγα, ομαδική σύμπνοια στο τι πρέπει να βάλουμε ως προτεραιότητα και με ποιο ύφος, όπως λέτε, και με ποιο τρόπο, ώστε να κατανοήσει ο κόσμος ότι στην σημερινή πολιτική ρευστότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, η οποία είναι άνευ προηγουμένου, νομίζω κάτι ανάλογο είχαμε δει μόνο πριν από την κρίση, κατά τη διάρκεια της κρίσης μάλλον, ακριβώς το 2012, για να μην γυρίσουμε εκεί, για να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι υπάρχουν δύο κόμματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια Δημοκρατία που είναι στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει λαϊκές ρίζες, έχει ρίζες παντού, σε όλη τη χώρα, από τους συλλόγους μέχρι τους δήμους, που εκεί θα έλεγα γίνεται η πραγματική πολιτική και είναι ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει και ένα στελεχειακό δυναμικό και με εμπειρία και νέο. Δηλαδή να γίνει κατανοητό ότι ο πόλος, ο άλλος πόλος στις εκλογές είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Δημητοπούλου.
1: Καλημέρα κύριε Τίμα.
0: Φτάσαμε στον story των διαφημίσεων. Όχι, θα σας το πω πολύ γρήγορα. Η διαδικασία στεγαστικού δαγνίου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να την κάνει απλή. Προέγκριση 48 ώρες, εκταμείευση 48 ώρες μετά την υπογραφή σύμβασης και ένας προσωπικός σύμβουλος να σας βοηθάει. Και η Κοσμοτέ, αν το ίντερνετ σας παιδεύει, αν εκεί που είστε δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, η λύση είναι Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Συνδέεστε παντού, όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με μεγάλες ταχύτητες. Τα πάγρυγορα. Έρχονται διαφημίσεις, η Μεράνια είναι ήδη στο στούντιο, συγγνώμη Μεράνια, σε καθυστέρησα.

0: 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: Ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε εκ την ιατρό. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τακίς και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Jumbo.

0: Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Noforce.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέινε και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από το Βεϊνόγλου και έτσι πετάει στον Έλιτς. Έλιτς! Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα! Σηκώνει καρφώνει. 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά σημειώθηκε νωρίτερα στην παραλιακή λεωφορώ Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν τρία γιοταχή αυτοκίνητα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος του κόμβου Φιλής μέχρι και τον κόμβο Δημοκρατίας και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αριού Πάγου, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Τις συνθήκες κατ' όπου τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
12: Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

πάρκινγκ ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr.

πλέι-οφ στο Μάντσεστερ γιορτάζουν επίσης και τα γενέθλια του πιο πρικισμένου ποδοσφαιριστή και του πιο αυτοκαταστροφικού που έχει βγάλει το βρετανικό ποδόσφαιρο. Ο Τζορτζ Μπεστ είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Τι συμβαίνει στον κόσμο, να έχουμε και το νου μας δηλαδή, γιατί υπήρχε κάποια στιγμή χτες η αισιοδοξία ότι κάπου τελειώνουμε, ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκουν μια άκρη, ότι θα πήγαινε σήμερα στην Τεχεράνη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, που είναι ο μεσολαβητής, και θα τελείωνε τη συμφωνία, αλλά όλα αυτά πάνε πιο πίσω, ματαιώνονται, το πράγμα είναι ακόμη δύσκολο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, ο κ. Φατίχ Μπιρόλ, μίλησε χθες στο Λονδίνο, είπε ότι, επανέλαβε μάλλον, ότι αυτή η κρίση που έρχεται, η ενεργειακή κρίση που ακόμη δεν την έχουμε δει, είναι στο δρόμο, θα είναι χειρότερη από τις τρεις προηγούμενες, του 1973, του 1979 και του 2022, ότι δεν θα αποκατασταθεί η κανονική παραγωγή πετρελαίου και πετρελοειδών τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη, και ότι για κάποιες χώρες που το εισόδημά τους, όπως το Ιράκ για παράδειγμα, και άλλες χώρες μέσα στηρίζεται στο πετρέλαιο, θα περάσουν βαθιά κρίση. Και εμείς όμως, γιατί η πρόβλεψή του είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι αγορές ενέργειας θα έχουν μπει πια στο κόκκινο. Πάνω δηλαδή που θα αρχίζει η περίοδος των μετακινήσεων, των διακοπών. Και η Ευρώπη ανησυχεί. Σήμερα συνεδριάζουν οι

0: Εδώ τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα. Έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή, εν εξελίξη, για το θέμα της συγκρότησης νέας Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και έχουμε και μια συζήτηση γύρω-γύρω για τα νέα κόμματα που δημιουργούνται. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Να μας πεις τι περιμένουμε για την Τρίτη. Αλλά είναι και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης. Ας ξεκινήσω από τον κύριο Δρυμιώτη, έτσι να πάρω την δική του μυρωδιά αίσθηση, την εμπειρία που έχει να μετρά εκλογικά αποτελέσματα. Οπότε τι βλέπει. Καλημέρα, κύριε Δρυμιώτη.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Τι μυρίζεστε, δηλαδή, όντως έχουμε αυτή τη στιγμή, ίσως έχουμε να το δούμε από το 2012, ας πούμε, μια τέτοια εντατική κομματογένεση. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε σίγουρα δύο και ενδεχομένως τρία καινούργια κόμματα μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
2: Έτσι φαίνεται. Τα δύο τα ξέρουμε. Το τρίτο είναι υποαίρεση. Μπορεί και να γίνει και αυτό. Λοιπόν, τώρα το χθεσινό δεν ήταν καμία έκπληξη. Εμένα, αν θέλεις, με εξέπληξε το πρόγραμμα. Δηλαδή το να βάλει ξανά γερμανικές αποζημιώσεις και ιστορίες. Δηλαδή λίγο παροχημένο μου φάνηκε το πρόγραμμα. Πολύ παροχημένο.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, Παύλο μου, εγώ έχω μια άποψη. Αν θέλει να χτίσει σπίτι, φωνάζει πολιτικό μηχανικό. Αν θέλει να είσαι άρρωστος, φωνάζει γιατρό. Αν θέλει να κάνει πολιτική, φωνάζει πολιτικό. Τους ερασιτέχνες τους δοκιμάσαμε και είδαμε τα χάλια μας. Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε να ξαναδοκιμάσουμε καινούριους ερασιτέχνες, ο Θεός της Ελλάδας να μας βοηθήσει όπως μας βοήθησε και το...
0: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα αξιολογική κρίση, αλλά εδώ υπάρχει ένα, είναι φανερό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος ή της κοινωνίας. Δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι που απαντούν στις δημοσκοπήσεις θα κάνουν τον κόπο να πάνε και στην κάλπη να ψηφίσουν. Δεν το κάνουν πάντα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λιλώνει ότι θα πάει στις εκλογές κυρίως για να εκφράσει το θυμό του, την οργή του, την αντίδρασή του. Άρα εκεί υπάρχει πεδίο δόξης, δεν υπάρχει.
2: Αυτό εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν εκφράζει συνήθως το. Την οργή δεν την εκφράζουν την εκφράση σε εκλογές. Μάλλον να το πάρουμε ανάποδα. Στις δημοσκοπήσεις όπου δεν χάνεις και τίποτα, είναι πώς να πούμε. Το τι απαντάς δεν επηρεάζει το μέλος. Οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά. Δηλαδή εγώ το παρουσιάζω σαν να βγάζουν κίτρινη κάρτα.
0: Στη δημοσκόπηση. Ναι, στη δημοσκόπηση.
2: Στη δημοσκόπηση.
0: Απαντούν χωρίς.
2: Χωρίς
0: με τη βεβαιότητα ότι η απάντησή τους δεν έχει συνέπειες στη ζωή τους.
2: Ναι,
0: σωστό.
2: Είναι, λοιπόν, και γι' αυτό και το έχουμε δει πάντοτε αυτό. Ας πούμε, ειδικά το 23. Εγώ είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις των.
0: Κάποιος σε ψάχνει, Ανδρέα, για χτυπάει το κινητό.
2: Ένα κανάλι με ψάχνει, αργήσανε, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και θα το κλείσω κιόλας. Λοιπόν, να σου πω,
0: ναι.
2: Είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις του 23.
0: Ναι.
2: Και καμία δεν είχε πλησιάσει το αποτέλεσμα. Καμία απολύτως. Δηλαδή ούτε κοντά, το μάξιμο που δίνανε στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37%. Και όλες οι δημοσκοπήσεις ήταν τον Απρίλιο και τον Μάιο. 19 δημοσκοπήσεις, όλες. Δεν άφησε καμία. Πράγμα που έδειχνε ότι υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Που συνέβη ακριβώς το αντίθετο στις εκλογές. Το 37 έγινε 41 και του Τσίπρα το 30 που το δίνανε και 29 πήγε πολύ χαμηλότερο.
0: Έχει γίνει και το ανάποδο, δηλαδή στις εκλογές του Μαΐου του 2012 υπερεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δεν είχαν πιάσει το ΣΥΡΙΖΑ που ανέβαινε τότε.
2: Έτσι είναι. Υπερεκτιμούσαν, εμείς δεν την υπερεκτιμούσαμε. Το θυμάμαι το 2012 είχαμε μια συνάντηση με τον Μακαρίτη, τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, και ενημερώσαμε τότε ένα φίλο του Σαμαρά. Τότε εμείς βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία από πολύ κοντά στο 20% και αυτός μας μιλούσε για αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ένα είναι αυτό που είδαμε χτες. Το άλλο είναι αυτό που θα δούμε την Τρίτη. Κάτσε να ρωτήσω τον Αντώνη.
2: Το άλλο που θα δούμε την Τρίτη, εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και σου μιλάω με πολύ ειλικρίνεια ανεξάρτητα από είδον. Αυτός ο άνθρωπος κατά λάθος έγινε πρωθυπουργός. Τώρα τι επιδιώκει? Έχει φτάσει το ανώτατο αξίωμα. Θα πάρει 10-12%. Δηλαδή τι ελπίζει να κάνει τώρα? Είναι σαν να κάποιος ήταν πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και πάει τώρα να βάλει υποψηφιότητα για τμηματάρχης.
0: Για να δούμε, κάτσε να γυρίσω στον Αντώνη να δούμε τι περιμένει εκείνος για την Τρίτη. Μάλλον τι ξέρουμε ότι θα γίνει την Τρίτη.
1: Τι ξέρουμε ότι θα γίνει? Είναι μια εκδήλωση ντυμένη που τους ήχους του Σταμάτη Καρουνάκη, μια μουσική επένδυση που έχει γράψει ειδικά μόνο ήχος, όχι τραγούδι δηλαδή, για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό που έχουμε μάθει ως τώρα είναι ότι τα χρώματα θα είναι μπλε και κόκκινο.
0: Βαρσελώνα.
1: Πανιόνιος, δεν ξέρω. Βαρσελόνη, αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ενδεχομένως το μπλε να συζητηθεί πιο πολύ σε σχέση με το κόκκινο, η επιλογή αυτή. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα αν θα δούμε τα στελέχη, αυτά τα 25, τη νέα βιτρίνα που σίγουρα θα προτάξει από ένα σημείο και μετά. Το θέμα είναι για τον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει, θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση με έντονο προεκλογικό φόντο, από εκεί θα ξεκινήσει. Αλλά από εκεί και πέρα ουσιαστικά θα είναι η ολοκλήρωση αυτού του rebranding που λέγαμε τόσο καιρό.
0: Θα δούμε τα πρόσωπα, θα δούμε δηλαδή πρόσωπα που θα σηματοδοτούν κάπως προς τα που το πάει, ή θα είναι μόνος του?
1: Νομίζω σε αυτή τη φάση θα είναι μόνος του. Δεν ξέρω αν στο τέλος ανέβουν και κάποια πρόσωπα, γιατί πολύ σύντομα θα συγκροτήσει ένα διευθυντήριο, ένα πολιτικό συμβούλιο, ένα πολιτικό κέντρο, στο οποίο θα είναι 10-15 άτομα τα οποία θα λαμβάνουν τις αποφάσεις και θα ορίζουν την πολιτική γραμμή. Ενδεχομένως αργότερα δούμε και μια σκιώδη κυβέρνηση, αλλά αυτά θα ακολουθήσουν πολύ πιο μετά. Και σιγά σιγά βέβαια να βλέπουμε και το πρόγραμμα συγκεκριμένα να αποτυπώνεται. Δηλαδή προχθές με τους νεολαίους αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα, στη στέγαση, στις πανελλαδικές και στην εργασία. Θέλει λίγο να μην μιλάει γενικά και αόριστα, μιλώντας για ένα πρόγραμμα για θεσμούς δικαιοσύνη, αλλά σε κάθε εμφάνισή του να έχει συγκεκριμένες θεματικές.
0: Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή έχει μια συνεδρίαση ο ΣΥΡΙΖΑ, Κεντρική του Επιτροπή, 9 Ιουνίου, να δεν κάνω λάθος.
1: 6 Ιουνίου,
0: ναι.
1: Κεντρική Επιτροπή, 4 η Πολιτική Γραμματεία.
0: Τι θα κάνουν εκείνοι και τι θα κάνει εκείνος? Δηλαδή, υποθέτω ότι θα ήταν όλοι ευτυχισμένοι αν δεχόντουσαν. Αν δεχόταν ο Τσίπρας να δεχτεί τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα ενός εκλογικού μετώπου, αλλά δεν το βλέπω.
1: Σίγουρα οι άλλοι ελπίζουν μέχρι τελευταία στιγμή, ειδικά αν τραβήξουν οι εκλογές, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια εικόνα και ειδικά για τους βουλευτές παραμένει στη γραμμή ότι πρέπει να παραιτηθούν. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα δούμε βουλευτές την Τρίτη στο Θησίο. Ενδεχομένως ένας-δύο, αλλά η γενική γραμμή είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοια αναταραχή δεν θα πάμε να δυσκολέψουμε τα πράγματα.
0: Να γυρίσω στον Ανδρέα Δημοιώτη, που εξακολουθούν να τον ψάχνουν. Ανδρέα, να σου μεταφέρω μια εκτίμηση που έχω ακούσει από δημοσκόπους αυτές τις μέρες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την επανεμφάνιση έχει θεωρητικά ως οροφή το 17-20%, που είναι η τελευταία επίδοση που είχε εκλογικά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, και διεκδικεί να πάρει ένα κομμάτι αυτού του 17-20% επί τη εμφανίση, δηλαδή να κινηθεί γύρω στα 14-15-16%.
2: Εγώ έχω δεσμευτεί 10-12%. Λοιπόν,
0: 10 με 12.
2: Λοιπόν, αυτός που πρέπει να ανησυχεί για το θέμα του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή εγώ δεν αποκλείω, έτσι όπως έχει στρίψει το κόμμα αριστερά ο Ανδρουλάκης, μεταξύ του, πώς λένε, και του Αντιγράφου και του Γνησίου, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Είναι γνωστός ο κανόνας αυτός. Το έχει στρίψει πολύ αριστερά το κόμμα ο Ανδρουλάκης, και δεν αποκλείεται να δούμε το Τσίπρα πάνω από τον Ανδρουλάκη. Αυτό θα είναι μια έκπληξη πρώτου μεγέθους και φαντάζομαι να ταράξει πολύ τα νερά. Να δούμε, μπορεί και να κάνω και λάθος.
0: Αλλά... εννοείς ότι αυτό μπορεί να το δούμε και πριν τις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις?
2: Πριν τις εκλογές. Θα το δούμε δημοσκοπικά πρώτα και μετά θα το δούμε στις εκλογές.
0: Και αν το δούμε δημοσκοπικά, θα έχει ήδη συνέπειες, φαντάζομαι.
2: Θα πρέπει να έχει συνέπειες. Εμένα πραγματικά με προβληματίζει το. Πώς το λένε. Έχει γίνει πολύ τοξικό το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς, εγώ το βλέπω μόνο.
0: Το κουβέντιασα δηλαδή προηγουμένως ακριβώς αυτό με την κυρία Μαδιαμαντοπούλου. Ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στον καταγγελτικό και τον προγραμματικό λόγο?
2: Μα δεν είναι μόνο καταγγελτικό. Αυτό που συνέβη στην Επιτροπή των Θεσμών, που είναι υποτίθεται απόρριτη και είναι και ποινικό, το να βγει ανακοίνωση σε χαρτί που είχε τον ήλιο το σήμα για τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ από πάνω, και ο εκπρόσωπος που είμαστε μαζί προχθές ένα βράδυ σε ένα κανάλι να ισχυρίζεται ότι ήταν ενημέρωση αυτή και όχι ότι έγινε ενημερωτικά, ενημερωτικά σε εμπιστευτικά πράγματα, τι διάολο γίνεται? Δεύτερον, το να λες ότι είναι συμμορία. Προσέξτε να είτε, εδώ ο Καραμαντές είχε πει τον το Σιμίτι, αρχιερέα της Διαπλοκής, αν θυμάσαι, και είχε χτυπήσει άσχημα στον κόσμο. Δεν είναι ωραίο να κατεβάζουμε την πολιτική μας. Αν αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτική μας είναι μαφιόζη, τότε έχουμε ό,τι μας αξίζει.
0: Ναι. Για να δούμε, ναι. Θα το επιβεβαιώσουμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις και θα το ξανακουβεντιάσουμε όλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα
2: Δημιώτη.
0: Να
2: είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Αντώνη, τελευταία κουβέντα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνεδρία, μια συνεδρία σε εξελίξει στην αριστερά, αλλά δεν περιμένουμε κάτι από εκεί.
1: Ναι, να δούμε, γιατί αύριο έχουν και τεχνική επιτροπή.
0: Αύριο, ναι, όχι.
1: Αύριο, ναι. Αύριο. Και είναι η ομάδα Χαρίτσι, 4-5 άτομα, για τα οποία, ναι, ξέρουμε κάποια στιγμή θα φύγουν. Θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα επιλέξουν να το κάνουν τώρα, που πολλοί θα μπουν ότι θα συμπέσει και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει χάσμα μεταξύ τους, μεταξύ Γαβρίλη Σακελαρίδη και Αλέξη Χαρίτση. Οπότε κάποια στιγμή θα γίνει. Το timing νομίζω ψάχνουν, είναι, τα άλλα είναι δεδομένα.
0: Ωραία. Θα έχεις δουλειά από Δευτέρα.
1: Δόξα
0: τω Θεώ. Να σε καλά, διαφημίσεις.
3: Συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη!
3: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Δέχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελεκυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
19: Όλα, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: οφειλόμενη τελευταία σημείωση, προτελευταία μάλλον, έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή μια πολύ σπουδαία γυναίκα του πολιτισμού, η κυρία Άννα Καφέτση. Η Άννα Καφέτση ήταν η ιδρυτική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αυτό που επισκεφτόμαστε στο κτίριο του παλιού Φίξ. Έδωσε μάχες ζωής για να γίνει αυτό το μουσείο και το έστησε στα πόδια του. Την αποχαιρετούν οι άνθρωποι του πολιτισμού με μεγάλη συγκίνηση. Επί του πιεστηρίου τελευταία σημείωση στην Βουλή είχαμε επεισόδιο, διότι στο παρεμπίπτον θέμα η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε ότι για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, αυτή τη φορά χρειάζεται 151 ψήφους βουλευτών, γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Το ΠΑΣΟΚ είπε, μα κάναμε μια άλλη Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο θέμα και πέρασε με 120, οπότε διαμαρτυρόμενο αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Εκεί βρισκόμαστε. Θυμηθείτε ότι η Κοσμοτέ έχει, για όσους από μας βρισκόμαστε κάπου που δεν υπάρχει Wi-Fi, δεν έρχεται οπτική ίνα και παιδευόμαστε, υπάρχει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, το οποίο είναι ο απλούστερος και ταχύτερος τρόπος να συνδεθείτε στο ίντερνετ χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Θυμηθείτε επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται μια πολύ απλή και ανθρώπινη διαδικασία στεγαστικού δανείου με την υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που εξηγεί τα πάντα, μια προέγκριση που έρχεται σε 48 ώρες και μια εκταμίευση που έρχεται 48 ώρες μόλις μετά την υπογραφή της σύμβασης. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
11: Έλα πια με τα
10: αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
15: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
16: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με Noforce.
16: Και Προσταζάν
15: από τη Vogel.
17: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
16: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά, σημειώθηκε νωρίτερα στην παρελιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν τρία γιοταχή αυτοκίνητα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του κόμβου Φιλήσεως στον κόμβο Δημοκρατίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τον ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Λένορμαν και στο Σκαραμαγκά. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνοι σας στον κατήφορο, κύριε Μητσοτάκη, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές, προτού αποχωρήσει μαζί με σύσσωμα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ από την αίθουσα της Ολομέλειας. Μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Επειδή είναι αίτημα της αντιπολίτευσης. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σε λίγη ώρα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντιεισαγγελέα των τότε δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκηθεί αναίρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτοργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλεπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Έκτακτα μέτρα ασφάλειας έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φαλήρου από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για μετακίνηση φιλάθλων προς σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίου και Φαλήρου χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις για το επιβατικό κοινό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 16 ληφθέντες στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εχθές στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα κάτοικοι στην Αγία Μαρίνα, την Βούλα, τη Βουλιαγμένη, τη Γλυφάδα, το Καβούρι και το Κοροπή, λόγω βλάβη στο δίκτυο. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί στις 12 το μεσημέρι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης, η ώρα περίπου είναι 11 και 19 πρώτα λεπτά και θα πάμε στην τριφιά μαζί σας μέχρι τις 12, 12 παρά

Prisma Radio 91 και σε πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή μας τον έκρηξη συνάδελφο Τάσο Παπά από την εφημερίδα των Συντακτών για μια αναλυτική συζήτηση για την πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού χθες στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.

0: θα πάρεις.
1: Θα πάμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε κάποια σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Είμαστε πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6. Είστε συντονισμένοι στο ίδιο έργο θεατές. Ακολουθεί η συζήτησή μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά, Παρασκευή 22 του Μάη, να φιλοξενούμε τον έμπειρο συνάδελφο και φίλο της εκπομπής, τον κύριο Παπά, από την εφημερίδα των Συνταχτών, συγγραφέα επίσης, για μια συζήτηση με άρωμα κεντρικό πολιτικό, καθώς χτες είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και βέβαια την πρώτη ομολογουμένως εξώστρεφη παρουσίαση απόψεων θέσεων και της ίδιας στο κοινό σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
6: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα.
0: πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
11: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
12: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
11: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
12: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
13: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
14: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
13: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Pace Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Είμαστε πάντα εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας στους φίλους, ακροατές, Λευκάδα, Άρτα, Ετωλοκαρνανία, Πρέβεζα και όσους μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες. Πάμε όμως σιγά σιγά σε αυτό το σημείο, στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς πρέπει να βρίσκεται μαζί μας ο έμπειρος συνάδελφος και αγαπητός φίλος, ο κύριος Στάσος Παπάς, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν παρακολουθείτε Βουλή?
0: Παρακολουθούμε Βουλή, είμαστε σε μια διαδικασία, πώς να το πω τώρα, ταυτόχρονη. Παίζουν από τις τηλεοράσεις τα πλάνα.
1: Ναι, ναι. Έχουμε αποχώρηση μέχρι τώρα του Πασόκ, έχουμε και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό δεν το πρόλαβα. Το Πασόκ αποχώρησε από τη διαδικασία.
0: Έχουμε αποχώρηση από το Πασόκ.
1: Θα αποχωρήσει και το ΚΚΕ. Θα αποχωρήσει και το ΚΚΕ, όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας. Τον άκουσα. Αλλά δεν άκουσα τον κ. Φάμελο στο ενδιάμεσο για το. Αλλά δεν βλέπω κανένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην αίθουσα. Άρα η αντιπολίτευση.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι. Για πείτε μας λίγο τώρα, κάντε μας ένα σχολιασμό σε σχέση με αυτές τις εικόνες και με αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ δεν ευνηδιάστηκα. Περίμενα και τη στάση της κυβέρνησης και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την προανακριτική. Ήταν συμπαγής η πλειοψηφία. Δεν ξέρω αυτές οι δύο-τρεις διαρροές θα τις βρούνε. Δεν ξέρω αν είναι από λάθος ή από επιλογή. Όπως περίμενα και την αλλαγή θέσης για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής των Σκάνδαλων των Υποκλοπών. Αυτό που ήταν επιβεβλημένο το 2022 και δεν υπήρχαν λόγοι εξωτερικής πολιτικής και εθνικών θεμάτων. Τώρα υπάρχουν και θέματα εθνικά και εξωτερική πολιτική. Οπότε το 120 πρέπει να γίνει 151. Και αυτό έγινε 151, γιατί του 151 δεν μπορεί να του πιάσουν τα κόμματα της αντιπόλυτης, μπορεί να τους πιάσει όμως η Νέα Δημοκρατία. Το 120 ήταν επικίνδυνο γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνασπιζόμενα μπορούσαν άνετα να φτάσουν αυτόν τον αριθμό. Έτσι ερμηνεύτηκε ο κανονισμός της Βουλής κατά πώς γουστάρει η συμπολίτευση, όπως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις, έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν.
0: Ξέρετε,
1: το έχει πει άλλωστε και ο κ. Γεωργιάδης, είμαστε πλειοψηφία και εφόσον είμαστε πλειοψηφία αποφασίζουμε και κάνουμε αυτό που θέλουμε.
0: Ξέρετε, θέλω να μοιραστώ λίγο μαζί σας τώρα επ' αφορμή αυτής της κουβέντας που ανοίγουμε. Μια εμπειρία, είχαμε μια εκδήλωση στην Πρέβεζα και είχαμε την τιμή και τη χαρά για την εφημερίδα, για τη Δημοκρατική Φωνή, και είχαμε την τιμή και τη χαρά, μας έχετε τιμήσει και εσείς στο παρελθόν πρέπει να το πω. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον κύριο Ράμο μαζί μας. Και σε μια συζήτηση που είχα μαζί του στο πλαίσιο και της εκδήλωσης αλλά και της κουβέντας που ανοίξαμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και στον ανθρώπινο παράγοντα αλλά και στο κομμάτι της τήρησης των διαδικασιών και της νομιμότητας, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κύριε Παπά, αγαπητέ φίλε Τάσο, το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κρατήσει ως τομή μέσα του την απάντηση που έλαβε από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Τότε ήταν πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Στασούλας, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Να παραστεί, να καταθέσει και να ενημερώσει και του είπαν όχι, δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν δικαιούσε.
0: Ναι. Και πέρα από αυτό του είπανε εμείς θα κρίνουμε πότε και αν. Θα έρθεις στην.
1: Εμένα μου έχει μείνει από τον κύριο Ράμο αυτή η φράση, μόλις έμαθε ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν ανασύρει από το αρχείο το φάκελο για τις υποκλοπές. Η δήλωσή του έχω μείνει άφωνος. Υψηλόβαθμος δικαστικός, έτσι τώρα ο κύριος Ράμος. Δεν είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Έχει υπηρετήσει από κορυφαίες θέσεις στην ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά την έχει υπηρετήσει με έναν τρόπο για τον οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει να ντρέπεται. Ενώ κάποιοι άλλοι ανώτατοι εισαγγελείς και δικαστές θα πρέπει να ντρέπονται. Για παράδειγμα, είδαμε ο κύριος Τζαβέλας ζητάει να επανεξεταστεί η υπόθεση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έτσι δεν είναι? Είναι αυτός που δεν ζήτησε να ανασυρθεί ο φάκελος για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο. Ο ίδιος άνθρωπος σε διαφορετική αντίδραση σε διαφορετικά θέματα.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση και η σημερινή διαδικασία στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, να μείνουμε λίγο στις υποκλοπές, αλλά νομίζω ότι αγγίζει και τα υπόλοιπα σκάνδαλα, η απόφαση του Πλημελιωτικού Αθηνών, η αντίδραση του κυρίου Τζαβέλα στην συνέχεια και η εμπλοκή του και όλα αυτά που είδαμε, λειτουργούν ως μοχλός πίεσης στην κυβέρνηση σε μια περίοδο παρατεταμένης εκλογικής, ας το πούμε έτσι,
1: προεκλογικής μάλλον περίοδο. Ναι. Όσες φιλότιμες προσπάθειες και αν καταβάλει η κυβέρνηση και διάφοροι πρόθυμοι συνεργάτες της στην περιοχή της δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα αυτά δεν μπορούν να κουκουλωθούν έτσι όπως επιθυμεί και επιδιώκει η κυβέρνηση. Έρχονται μηνύσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, έτσι που θα υποχρεώσουν τη δικαστική εξουσία να επαναφέρει το φάκελο στην επικαιρότητα, στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Έρχονται δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Όλα αυτά δεν μπορούν να κρυστούν. Παρά την προσπάθεια που θα καταβάλει η κυβέρνηση για να το κάνει. Δεν θα το κάνει. Αλλά την ίδια στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να προβληματιστεί από ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Μέχρι τώρα, στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μέχρι πριν από λίγο καιρό, βλέπαμε ότι η ακρίβεια ήταν το πρώτο θέμα που απασχολούσε τους Έλληνες πολίτες, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έχει ανέβει το θέμα της διαφθοράς και του κράτους δικαίου στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση. Γιατί υπήρχε η άποψη ότι ποιος ασχολείται με τις υποκλοπές τώρα, ο λαός αδιαφορεί, δεν τον ενδιαφέρει αυτό, τον ενδιαφέρει μόνο το θέμα της ακρίβειας και της τσέπης του. Κι όμως φαίνεται από τον τρόπο που έχει διαχειριστεί τις υποθέσεις αυτές, τα σκάνδαλα, η κυβέρνηση, ότι έχει κλονιστεί η συμπάγεια του ακροατηρίου, ακόμα και του δικού της ακροατηρίου. Mm. Ακόμα και δικοί της ψηφοφόροι προβληματίζονται για το πώς διαχειρίζεται την υπόθεση του κράτους δικαίου και των σκανδάλων.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, και απομακρύνονται από τις ρίζες τους.
0: Καλά, εγώ τώρα δεν θέλω να αλλάξω τη συζήτησή μας, να πάω σε κάτι άλλο. Απλά κρατώ και αυτό ακόμα και για το ζήτημα, το κρίσιμο ζήτημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού και όλο αυτό το κύμα που δεν έχει
1: αναχαιτιστεί. Και εκεί έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει. Η ακρίβεια έχει αποτύχει.
0: Και
1: η ακρίβεια φουντώνει, ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ κάνοντας ένα υπολογισμό και βγαίνει από το σούπερ μάρκετ βλέποντας ότι αυτός ο υπολογισμός έχει πέσει έξω. Mm. Ακόμα και στο μέτωπο αυτό υποτίθεται τώρα ότι η κυβέρνηση λέει: ελάτε να συζητήσουμε σε προγραμματικό επίπεδο. Ποιο είναι το προγραμματικό επίπεδο, ποια είναι τα θέματα που ευνοούν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, το θέμα της στόχιας, το θέμα της καταναλωτικής δύναμης, οι επενδύσεις. Και όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις για το ένα ή το άλλο ζήτημα, η απάντηση είναι: δεν έχουμε λεφτότητα. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν είναι η συζήτηση εξουσίας δηλαδή.
0: Σαφής. Και προσθέτω απλά και ότι η απάντηση του πιο κεντρικού προσώπου, του ίδιου του Πρωθυπουργού δηλαδή, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι λυπάμαι από αυτήν την κατάσταση.
1: Λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια.
0: Ναι, λυπάμαι και θυμώνω από την ακρίβεια.
1: Ναι, είναι δυνατόν. Δηλαδή είσαι επικεφαλής ενός συστήματος, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα και λυπάσαι και θυμώνεις. Αλλά δεν κάνεις κάτι για να το περιορίσεις, να το τιθασέψεις. Όχι να το μηδενίσεις, γιατί αυτό δεν είναι εύκολο, έτσι. Mm-hmm. Αλλά να το περιορίσεις, να το ελαφρύνεις, να το τιθασέψεις. Να απαλύνεις λίγο το βάρος που σηκώνουν οι εργαζόμενες τάξεις. Γιατί για αυτούς είναι το πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι για τους πλούσιους και τους υπερπλούσιους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε όλη αυτή τη συζήτηση παράλληλα ανοίγει και η κουβέντα αναφορικά με τα νέα πολιτικά υποκείμενα, με την διαδικασία ίδρυσης κομμάτων. Είχαμε τη χθεσινή πρώτη εμφάνιση πιο θεσμική, ας το πούμε έτσι, της κυρίας Καριστιανού, την αναγγελία, τους στόχους του νέου πολιτικού φορέα από την
1: τυπικά ακόμα δεν έχει ιδρυθεί, γιατί δεν έχει κατατεθεί η αίτηση στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Θα καταγίνει αυτές τις επόμενες μέρες, αλλά είχαμε χθες την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος.
0: Πώς την είδατε αυτή την πρώτη?
1: Περιμένουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα την 3η 26 Μαΐου. Mm-hmm. Και περιμένουμε και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω πότε. Mm.
0: Την εμφάνιση της κυρίας
1: Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα βασικό στόχο, θέλει να διεισδύσει σε εκείνο το ακροατήριο που είναι απογοητευμένο, θυμωμένο και απελπισμένο. Mm-hmm. Η τοποθέτησή της χθες ήταν ευρύχωρη, γενικόλογη, μια προσπάθεια δηλαδή να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και πρέπει να είσαι πολύ χαρισματικός για να το κάνεις αυτό. Mm. Δεν είναι να ικανοποιήσεις τους περισσότερους. Στη λογική του σχήματος προνομίου και μη προνομίου. Και το έχει καταφέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου δεκαετία του 70, έκτοτε κανένας άλλος σε τέτοια έκταση. Mm. Έτσι. η κυρία Καρσιανού έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι δηλαδή στην πρώτη εκλογική δοκιμασία δεν θα πάει άσχημα, θα έχει μια σχετική, ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα, γιατί θα συσπηρώσει τους, είναι κόμμα διαμαρτυρίας και θα συσπηρώσει εκείνους τους ανθρώπους που είναι θυμωμένοι, απελπισμένοι και απογοητευμένοι. Mm-hmm. Εάν όμως δεν μετεξελιχθεί σε ένα κόμμα με πρόγραμμα, στρατηγική και τακτική, δεν θα έχει μέλλον. Τα κόμματα διαμαρτυρίας έχουν μικρή διάρκεια ζωής.
0: Δεν θα είναι σύντομο το χρονικό μεταξύ των πρώτων εκλογών και ενδεχομένως των δεύτερων? Γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση ότι δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στις πρώτες εκλογές θα είναι πιο εύκολο για τους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπ και να διαμαρτυρηθούν, να ψηφίσουν μικρότερους σχηματισμούς ή νέους σχηματισμούς.
1: Στο δεύτερο θα μπουν τα διλήμματα, κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης. Του καθεστώτος που κυβερνά αυτή τη στιγμή τη χώρα. Mm. Θα μπουν τα διλήμματα. Εγώ μπορώ και να εγγυηθώ την πολιτική σταθερότητα. Οι άλλοι, κοιτάξτε τους πώς είναι, διασπασμένοι, κατακαιρματισμένοι, τσακώνονται μεταξύ τους, δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε στα στοιχειώδη. Βέβαια, η κυρία Καρισιανού είπε ότι στόχος μας είναι η πρωτιά, η εξουσία. Γιατί για να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχει την εξουσία. Και μάλιστα είπε και το άλλο, δεν θα συνεργαστούμε με κανένα κόμμα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν ευθύνη για την κατάσταση που περνάει η χώρα σήμερα. Δεν έχουν όλα τα κόμματα την ίδια ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αυτός ο αφορισμός είναι άδικος. Είναι ισοπαίδωση που προσυδειάζει περισσότερο στον ακροδεξιό λαϊκισμό.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και μια ελπίδα, μια τακτική, συγγνώμη, από πλευράς της, έτσι ώστε να χτυπήσει ενδεχομένως και νέους πολιτικούς σχηματισμούς, όπως του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι απευθύνονται στο ίδιο ακροατήριο. Δεν νομίζω ότι έχει την πρόθεση η κ. Καρισιανού να διεισδύσει εκεί που έχει την πρόθεση να διεισδύσει ο κ. Τσίπρας. Εντάξει, και οι δυο θέλουν να παρέμβουν και να διεισδύσουν και να επηρεάσουν ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου που τούτη την περίοδο έχει εγκατασταθεί στην περιοχή της πολιτικής αποχής. Mm-hmm. Αλλά η κυρία Καρσιανού πάει προς το τμήμα εκείνο το οποίο έχει προέλευση από την δεξιά, ο κύριος Τσίπρας πάει προς το τμήμα εκείνο που έχει προέλευση από την αριστερά.
0: Πάντως η λογική λέει, κύριε Παπά, ότι τα πολλά κόμματα εν ώψη των εκλογών, είτε παλιοί πολιτικοί σχηματισμοί είτε νέα πολιτικά υποκείμενα, θα οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των συμπολιτών μας που θα πάνε στις κάλπες και θα ψηφίσουν, άρα και μείωση ταυτοχρόνως της αποχής. Αυτό είναι ένα δύσκολο στοιχείο και μια δύσκολη συνθήκη μάλλον για την κυβέρνηση, η οποία είδαμε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ότι το υψηλό ποσοστό αποχής την συνέφερε.
1: Την ευνοεί. Ευνοεί γενικά τα κόμματα εξουσίας ή το κόμμα που διεκδικεί με αξιώσεις την διακυβέρνηση της χώρας. Ευνοεί η αποχή. Εντάξει, τούτη την περίοδο το κόμμα της αποχής είναι πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Και ο κανένας είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Εάν θα μπορέσουν οι νέοι σχηματισμοί να σπάσουν αυτό το κλίμα, θα είναι προς όφελος και δικό τους, αλλά προς όφελος και γενικότερα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αλλά θέλω να δω να το δω. Θέλω να περιμένω να το δω. Mm-hmm. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Δεν είμαι υπερφύ, αλλά αισιόδοξος. Γιατί τα κόμματα θα δοκιμαστούν μέχρι τις εκλογές. Θα δούμε αν μπορούν να πείσουν, αν μπορούν να προσελκύσουν, αν έχουν μια ελκυστική στρατηγική πρόταση και καταφέρουν να σηκώσουν τους πολίτες ή εκείνους τους πολίτες που βρίσκονται στους καναπέδες τους και δεν λένε να σηκωθούν από αυτούς.
0: Πάμε λίγο και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον το πώς αυτή η νέα προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού θα μετεξελιχθεί, θα μετασχηματιστεί, θα πάρει σάρκα και οστά, ποια πρόσωπα θα την στηρίξουν, ποια πρόσωπα θα εμπλακούν. Εδώ βέβαια υπάρχει η συζήτηση αν παλιοί βουλευτές ή νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα τον ακολουθήσουν, αν το θέλει και ο ίδιος και η συνεργάτες του, γιατί πολλοί τονίζουν ότι ενδεχομένως αυτά τα πρόσωπα να κουβαλούν και μια φθορά από το παρελθόν, όχι μόνο από το παρελθόν της διακυβέρνησης, αλλά και από κακά τα ψέματα μια μεγάλη χρονική περίοδο που ήσαν κοινοβουλευτικοί, έτσι.
1: Ναι, ο στόχος του κ. Τσίπρα, όπως τον έχει ο ίδιος ανακοινώσει, είναι για να ανατραπεί το καθεστώς Μητσοτάκη, πρέπει να τα βρουν, να συνοηθούν τρία βασικά πολιτικά και ιδεολογικά ρεύματα. Το ρεύμα της σοσιαλδημοκρατίας, το ρεύμα της ριζοσπαστικής αριστεράς και το ρεύμα της πολιτικής οικολογίας. Ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνουν τα σημερινά κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους, τα σημερινά κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Και πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει ο ίδιος. Βέβαια, αυτό θα έχει συνέπειες, όχι για τον ίδιο, αλλά για τα κόμματα τα οποία, στα οποία, για τα ακροατήρια στα οποία απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας. Θα έχει συνέπειες για τα κόμματα που έχουν το ίδιο ακροατήριο με το, με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά πρέπει να αποφασίσουν το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες. Δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά τους, δεν έχουν πολύ χρόνο μπροστά τους, να αποφασίσουν αν θα υπάρχουν, πώς θα υπάρχουν. Mm-hmm. Θα αυτοδιαλυθούν, θα κάνουν αναστολή της κομματικής λειτουργίας, όπως υπάρχουν προτάσεις τέτοιες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα φύγουν οι μισοί στη Νέα Αριστερά και θα πάνε με το κόμμα Τσίπρα και οι άλλοι μισοί θα κάνουν τη συζήτηση και διάλογο με το κόμμα του το ΜΕΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Όλα αυτά είναι ανοιχτά, αλλά τις επόμενες μέρες θα έχουμε και συνεδριάσεις των οργάνων των δύο αυτών κομμάτων, αλλά όπως εκτιμώ θα έχουμε και πλήθος παραιτήσεων, αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων.
0: Γράφει ένας φίλος εδώ ακροατής και μας έχει έρθει στο σε μήνυμα στη σελίδα ότι μήπως είναι κανονικότητα το γεγονός ότι πρέπει, εκτός από τον πόλο της σοσιαλδημοκρατίας, λέει ο φίλος ότι συχαίνεται τον όρο κεντροαριστερά, πέρα από τον πόλο της σοσιαλδημοκρατίας που είναι απαραίτητος ως αντίπαλο δέος, εννοεί προφανώς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μήπως είναι κανονικότητα να υπάρξει όμως και μια διαφορετική ριζοσπαστική αριστερά, μήπως τη χρειάζεται και η χώρα και ο συγκεκριμένος
1: προφανώς, φάσμα. Κατά την άποψή μου, όταν μιλάω για σοσιαλδημοκρατία, δεν εννοώ τη μεταλλαγμένη σοσιαλδημοκρατία. Mm. Στο μυαλό μου είναι η σοσιαλδημοκρατία της χρυσής εποχής, αυτή που είχε μεταρρυθμιστική στρατηγική και κατάφερε να στήσει συστήματα που ήταν κοινωνικά πιο δίκαια από ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι τότε. Mm-hmm. Όταν μιλάω για την ριζοσπαστική αριστερά, εγώ δηλαδή στο δικό μου μυαλό, δεν είναι η αριστερά που απλώς καταγγέλει, διαμαρτύρεται και κάνει κριτική και διαδηλώνει, είναι και η αριστερά που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει. Mm-hmm. Υπάρχει μια φράση ενός Γάλλου συγγραφέα που λέει: προτιμώ μια αριστερά στην κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί, παρά μια δεξιά που να κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Γι' αυτό και επιμένει και ο κ. Τσίπρας στη φράση κυβερνός αριστερά του σήμερα.
0: Κυβερνός...
1: Δεν ξέρω αν θα είναι και ο τίτλος αυτός.
0: Ναι. Καλά, εσείς έχετε γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, να το πούμε αυτό, αναφορικά με αυτήν την συζήτηση. Και αν πάμε πίσω στο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, για κυβερνός αριστερά μίλαγε και ο κύριος Σκανδαλίδης όταν ήταν τρίτος υποψήφιος τότε για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Οπότε,
1: ναι, βέβαια, και ο κύριος Σκανδαλίδης μίλαγε για κυβερνός αριστερά.
0: Αν σκαλίσουμε το παρελθόν, θα βρούμε παρόμοια πράγματα.
1: Βέβαια, μα μπορούν να συνοηθούν σοσιαλδημοκρατία και ριζοσπαστική αριστερά εάν εγκαταλείψουν τους εγωισμούς, τους ναρκισισμούς, τους φραξιονισμούς και τα αριστερόμετρα. Η μένει ριζοσπαστική αριστερά, τα θεσμικόμετρα, αν είναι σωστή η λέξη, δεν ξέρω, η σοσιαλδημοκρατία. Μπορούν. Υπάρχουν προηγούμενα. Υπάρχει και ένα κακό προηγούμενο, το Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία. Mm-hmm. Το οποίο έγινε αρπακόλα για να αντιμετωπιστεί η απειλή της άκρας δεξιάς της κυρίας Λεπέν και την επόμενη μέρα διαλύθηκε. Και τώρα η σύγκρουση μεταξύ Μελανσόν και Γάλλων σοσιαλιστών είναι με τοπική, σκληρή, ανελέητη.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου για πολλούς. Πότε ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει επιτέλους να πάει σε εκλογές? Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Δεν έκανε κάποιον ευνηδιασμό μέχρι στιγμής για να πει ότι προκυρήσω προώρες εκλογές πριν το καλοκαίρι ή μέσα στο καλοκαίρι. Για πολλούς φαίνεται δύσκολο. Θα έχουμε το φθινόπωρο. Κατά τη γνώμη σας, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει μια στρατηγική και το Μέγαρο Μαξίμου για το 27, δηλαδή παραδείγματος χάρη για το Γενάρη του 27 ή το Φλεβάρι του 27?
1: Νομίζω ότι το κριτήριο θα είναι ο χρόνος. Αν δουλεύει ο χρόνος υπέρ του κ. Μητσοτάκη ή εναντίον του κ. Μητσοτάκη. Θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που είπατε. Θα δώσω μια απάντηση που δίνω όταν μου κάνουν το ίδιο ερώτημα. Εάν ήμουν στη θέση του κ. Μητσοτάκη, θα έκανα τώρα εκλογές. Γιατί τώρα τις κερδίζω. Αύριο κανείς δεν μπορεί να μου εγγυηθεί ότι θα τις κερδίζω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση και για το γεγονός ότι πάντα με χαρά αποδέχεσαι τις προσκλήσεις μας. Νομίζω ότι είναι πολύ πυκνό το
1: που... Ελπίζω και οι ακροατές να έμεινε με
0: Πάντα μεν με εσάς, κύριε Παπά, όταν σας φιλοξενούμε. Και είναι και πυκνή η πολιτική επικαιρότητα, οπότε νομίζω στον δρόμο προς τις κάλπες θα μας δοθεί δυνατότητα για πολλές συζητήσεις και ενδιαφέρουσες. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια.
0: Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο έμπειρος συνάδελφος ο Τάσος Παπάς, κάπου εδώ εμείς λέμε αντίο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την Τρίτη, συγγνώμη, στις 11 στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές, από τον Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές. Γεια σας.
2: Η ώρα στο Prisma 91.6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ειδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: το γιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το γιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το γιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το γιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάζω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου λόγω έργων, στην διασταύρωση της Στιβών με την Παναγίτσα Αλβάριου στο Περιστέρι και στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τη συνεδρία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό η σύσταση εξεταστικής επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνος, τόνισε πριν την αποχώρησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για την δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είμαι έτοιμος να αποδείξω την αθωότητά μου, δήλωσε εισερχόμενος του δικαστικού μεγάρου ο κ. Τσιάρας. Ο Νότης Μηταράκης επεσήμανε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη, αναφέροντας ότι επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλοπε σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε Αγία Μαρίνα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Καβούρη και Κοροπή λογοβλάβη στο δίκτυο. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σε λίγη ώρα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank, ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίου και Κεφάλιρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Τώρα, ο Ολυμπιακός αναζητά απόψε την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στο πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 τη Φενέρμπαξε. Στις 9, στον δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει

0: στις 9 στον δεύτερο ημιτελικό η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ.
1: Με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του νέου Φαλήρου λόγω έργων, στη διασταύρωση της Θηβών με την Παναγή Κατσαλδάρη στο Περιστέρι, στο κέντρο της Αθήνας της Βασιλίσσας Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη στη Βουλή συζήτηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τις συνεδρίες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό. Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ για ΚΚΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν νωρίτερα για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικήματος κλιμελιματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΠΚΠ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Σε ρυθμούς Final Four κινητή η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΟΑΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός Θησίου από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίγου και Ζουγούλου μου, Γιώνα και Καντιφέμου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι λέει η Λία, ελληνικό πουτινόφιλο ιστεριάζον δίδυμο για την αφύπνιση του Κοσμάκη. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται η κυρία μου. Ο Λιφστάρας, εμένα με έπεισαν. Μπορεί κανονικά να ψηφίσω κάτι άλλο, αλλά μια ολιστική ψήφο θα τη ρίξω στη Μαρία. Ο Νίκος, είχαν δημιουργήσει ατμόσφαιρα μυστηρίου για το ποια ηθοποιός θα συμμετείχε στην εκδήλωση Καριστιανού και όλοι περιμέναμε Βάνα Μπάρμπα. Η Ισμήνη Καλέση. Όχι, η Ισμήνη Καλέση, γιατί τι μας έχει κάνει. Και μας απροσγείωσε απότομα η Μουτσάτσου. Συγγνώμη, δεν είναι λιγότερο αστεία η Μουτσάτσου από την Μπάρμπα. Σωτήρης, ο τέλειος συνασπισμός Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, Νατσιός, Βελόπουλος. Ρε, εσύ αυτοί μισιόνται ανάμεταξύ τους. Είναι ανταγωνιστές, έμποροι ανταγωνιστές. Θέλετε να σας πω και το με άρχες και δεν μας λες, τσάμπα είναι.

0: Κωνσταντίνος πετάει και ένα ολιστική στο τέλος. Το έχουμε πει, παιδιά, το έχουμε παραδώσει αυτό. Ότι είναι ένα μάθημα που θέλω να επιμείνω. Όταν ακούτε ότι λέξη ολιστική, πιάνετε το πορτοφόλι σας. 99% είναι παπατζηλίκη. Διότι ολιστικό δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, ή δεν σημαίνει τίποτα και είναι καλά-καλά παπατζηλίκη, ή το χρησιμοποιούν αντί να πούν συνολικό για να κάνουν και καλά ότι κάτι είναι. Όπου πάλι παπατζηλίκη είναι να παριστάνεις να αλλάζεις τις λέξεις μόνο και μόνο για να παραστήσεις ότι είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε στο ολιστικό, όταν μας λέει ο άλλος ολιστικό, οπ, εμείς μαζευόμαστε. Ορδί, πόσο πλάκα θα είχε να πάει ο Πολάκης να κατοχυρώσει το όνομα Πηξίδα για νέο πολιτικό κόμμα πριν κάνει ανακοινώσεις ο Αλέξης. Πάρα πολύ. Γενικά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τις εκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι ελπίζουμε να γίνουν όσο το δυνατόν αργότερα. Έτσι, να κρατήσει δηλαδή αυτό το πράγμα, γιατί είναι τσάμπα ψυχαγωγία. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Στο στέλεχος, στέλεχος κόμματος Καριστιανού, στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού. Παιδιά, έχουν λυθεί τα προβλήματα, επειδή λέει η οικονομία μας. Έλα σε παρακαλώ πολύ, υπάρχει ένα τρεις παιδιά στην άκρη και μας περιμένει.
1: Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
2: Δεν νόμιζα ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε.
0: Αυτοί θα το κάνουν, δεν κατάλαβα. Και είναι 1-3 παιδιά. Ω, με 1-3. Όχι. Τι Σαουδικές Αραβίες και τι Ελβετίες και τι Λιχτενστάιν. 1 τρισεκατομμύριο. Αμάν, Παναγία μου. Πόπο λεφτά. Και πώς θα τα πάρουμε? Δηλαδή, θα πούμε στους Γερμανούς, δώστε μας τα λεφτά και θα μας πούνε οι Γερμανοί, ορίστε, πάρτε τα ρε παιδιά, γιατί δεν τα ζητάτε τόσο καιρό. Τώρα που τα ζητήσατε, να ορίστε, πάει. Εμείς περιμέναμε να τα ζητήσετε. Άμα δεν τα ζητούσατε, δεν θέλαμε να σας προσβάλλουμε. Έτσι θα γίνει ή κάπως αλλιώς?
1: Με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσημειωθούν.
2: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα?
1: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Goethe και διάφορες άλλες.
0: Είναι από αυτούς που άμα κάναν περιγραφή θα λέγανε ο Goethe. Το Goethe, ρε ποιο, το Goethe. Τέλος πάντων, είναι ένα τρεις. Θα ξεκινήσουμε με τον Goethe και σιγά σιγά θα αρχίσουμε. Άμα έχουμε καμιά Mercedes που κυκλοφορεί, κάνα τουρίστα που θα έρχεται με γερμανικές πινακίδες, θα του παίρνουμε τα μάξε. Σιγά σιγά θα μαζευτεί το 1 τρισεκατομμύριο. Σιγά, τι είναι να μου. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά, και απορώ πως δεν τα βλέπετε.
2: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Goethe.
1: Θα αρχίσει, θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν μαζί μας.
0: Τώρα βεβαίως το συζητάμε. Τι μας πήρατε τον Goethe? Τώρα πόσα, 1-3. Να τα κάνουμε 800 δις. Και να πούμε, εντάξει, δώστε 800 δις και έτσι θα τελειώσει η ιστορία και θα γίνουμε η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Γιατί σε ένα τόσο δα, σε μια τόσο δα μικρή χώρα όσο η Ελλάδα, να πέσει 1, 3 ή 800 δις, παιδιά, είναι πολλά λεφτά, δεν είναι? Όχι τετραήμερη, διήμερη και πολύ λέω εργασία μετά. Ακριβώς, άμα θέλουμε θα πηγαίνουμε, άμα βαριόμαστε, σπίτι, όλοι, σήμερα θα παίρνουμε τα φεδιά, σήμερα θα έρθουμε να δουλέψουμε. Θα σας παίρνω, σήμερα θα κάνω εκπομπή. Ήτανε πάρα πολύ, όπως είπαμε, εκεί αξιόλογοι συμπολίτες και από την πολιτική. Παναγιώτης Ψωμιάδης.
3: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
0: Ξεκινάμε! Ο GPU57, να δεις που στο κόμμα Καριστιανού θα πάνε και πρώην στελέχη του Αρτέμις ώρα, θα γελάσουμε πολύ σιγά, μη δεν έχουν πάει ήδη. Αν και νομίζω και εμείς οι Αρτέμιδες θα κατέβουμε στις εκλογές. Έχουμε κάτι γραφεία, κάτι τέτοια, είμαστε... Δουλεύει, γίνεται δουλίτσα. Η Μπουλουμπίνα, αν ακούνε στην Ελπίδα. Έτσι λέγεται το κόμμα. Η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, κάπως έτσι. Η Μπουλουμπίνα, εδώ στη Σκιάθο έχουν και κάτι βιλάρες Γερμανοί, ενημερώνω τη Μαρία. Οπότε θα πάρουμε γκέτε, θα πάρουμε βίλες. Τα αυτοκίνητα των τουριστών, ό,τι είναι με γερμανική πινακίδα κατάσχετη, το κτίριο της πρεσβείας, την κατοικία του πρέσβη που είναι σπιταρώνα πάνω στο κάτω χαλάνδρι. Έχουμε, έχουμε ένα μό. Εντάξει, απέχουμε από το τρεις, αλλά αγάλη γίνεται αγουρίδα μέλη. Ο Ευάγγελος, θα μαζεύουμε και τους τουρίστες με πέδιλο και κάλτσα και θα πληρώνουν πρόστιμο. Όχι, αυτούς θα τους απελάβουν. Αυτοί θα φεύγουν από τη χώρα κανονικά. Κανονικά. Ή θα πληρώνουν πρώτα πρόστιμο και μετά έξω. Αυτό και Έλληνες. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έχω βρει και κάτι Έλληνες που κυκλοφορούν και όχι με παντούφλα, την κολυμβητική την παντούφλα και κάλτσα. Μα την Παναγία, παιδιά, το είδα αυτό και λέω, κοίταζα το ημερολόγιο, μην είναι απόκριες. Παντούφλα, του κολυμβητηρίου η παντούφλα και κάλτσα. Ό,τι πιο βρώμικο, είναι μαύρη κάλτσα βέβαια, έχει γίνεται μετά από μισή ώρα, έχει γίνει μαύρη κάλτσα. Δηλαδή μιλάμε για βρωμιά, όχι αστεία. Τόση βρωμιά που όταν βγάζουν αυτή την κάλτσα τους και το πόδι θα είναι μαύρο. Δηλαδή θα έχει μπει μέσα, θα έχει σχωρίσει η μάκα. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες να πάω στον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος θα έχετε ακούσει πολλές φορές και εγώ αναρωτιέμαι και φαντάζομαι και εσείς αναρωτιέστε πάρα πολύ συχνά. Τι διάολο, αυτοί γιατί λένε για τις συγκοινωνίες? Δεν έχουν, δεν ξέρουν τι γίνεται στις συγκοινωνίες? Έχουν πάρει ποτέ λεωφορείο? Έχουν μπει ποτέ σε λεωφορείο? Ναι, είναι η απάντηση λοιπόν, παιδιά. Το διαπίστωσα χθες. Ανέβασε βιντεάκι ο influencer Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπαίνουν σε λεωφορείο όταν αυτά παραλαμβάνονται. Με το, δηλαδή που είναι του κουτιού, που δεν έχει μπει μέσα τίποτα. Είναι όταν παραλαμβάνονται και είναι ολοκένουρια και είναι στο αμαξοστάσιο, μπαίνουν και θαυμάζουν το έργο τους. Αλλά είναι η μόνη φορά που μπαίνουν και γι' αυτό νομίζουν ότι οι συγκοινωνίες είναι μια χαρά.
4: Είναι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια.
0: Ρε Κυριάκο, δεν διαπιστώνουμε την πρόοδο στις συγκοινωνίες όταν καθόμαστε στο λεωφορείο και στο που μόλις έχει έρθει. Εκεί διαπιστώνουμε εάν άκησαν τα λεφτά που δώσαμε. Την πρόοδο τη διαπιστώνουμε άμα καμιά φορά τύχει και πάρουμε λεωφορείο. Δηλαδή δεν λέω να παίρνεις λεωφορείο για όνομα του, έγινες πρωθυπουργός για να παίρνεις λεωφορείο να πηγαίνεις με την πλέμπα. Όχι. Αλλά μη λες, άστο. Πες, α, τι ωραίο λεωφορείο που πήραμε, φτού φτού να μην το ματιάσω. Άσε τε διαπιστώνω τη βελτίωση. Τι να διαπιστώσεις τη βελτίωση? Άμα σου δείξουν λεωφορείο και τρόλι δεν ξεχωρίζεις τα δύο, μόνο από τις κεραίες θα τα ξεχωρίσεις. Δεν ξέρεις τι ποιο είναι τι και τι κάνει το καθένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι είδε ο πρωθυπουργός εκεί πέρα που πήγε, που ήταν όλα τσίλικα βαμμένα, καμία σχέση με αυτά που μπαίνετε εσείς? Είναι άλλα. Είναι πώς θα λένε, λεωφορεία Ποτέμκιν.
4: Είχα την ευκαιρία να δω τον ολοκένουργιο ανακατασκευασμένο σειρμό, πρακτικά ένας καινούργιος σειρμός, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα. Θα παραλάβουμε 14 τέτοιους μέσα στον επόμενο χρόνο.
0: Και μέσα στα επόμενα 4 χρόνια θα είναι σαν δημόσια ορειτήρια, όπως είναι γενικά η σταθμή του ηλεκτρικού. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν πάει να επιθωρήσει μόνο όταν είναι μόλις έχουν έρθει και οι σειρμοί και τα λεωφορεία τα καινούρια. Θα μπει και στο πρώτο δρομολόγιο.
4: Όταν συγκεκριμένοι πάμε να κάνουμε το δρομολόγιο.
0: Σκοπός, Κυριάκο μου, είναι να μπει στο 100ο δρομολόγιο ή στο 1000ο. Στο πρώτο τέλειο θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Ειδικά άμα είσαι και εσύ μέσα, θα έχουν φροντίσει να έχουν σηκώσει τα αυτοκίνητα που εμποδίζουν. Θα το κάνουν τέλειο. Και θα βγει ο Κυριάκος, θα πει: ορίστε ρε παιδιά, τι φωνάζετε? Μια χαρά είναι οι συγκοινωνίες μας. Τώρα θα συζητάει με φίλους του. Και όταν θα θέλουν να περάσουν, να νιώσουν καλά, θα συζητάνε για τους φτωχάτζες, για την πλέμπα. Και θα λέει: δεν καταλαβαίνω τι θέλουν. Πήγα και είδα το λεωφορείο. Ρε, είναι GG. Είναι σούπερ το λεωφορείο. Φτωχή η πλέμπα, δεν ξέρει τι της γίνεται. Έτσι κάπως θα αντιλαμβάνονται τον κόσμο και μπράβο τους, και εγώ έτσι θα τον αντιλαμβανόμουν άμα ήμασταν στη θέση τους. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Και θα αρχίσουμε από τον Πειραιά, γιατί και η Ακτιμιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού έχει κίνηση και 34 του Συντάγματος Πεζικού, Ιερών Πολυτεχνείου στην ουσία, και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας, πρωτευόντως, προσέξτε τη Βασιλής Σοφίας από το γυάλινο δρομέα προς τη Βουλή, που είναι γεμάτη αυτοκίνητα, και δευτερευόντως τη Βασιλής Αμαλίας. Έχουν αρχίσει αρχίσει όμως σιγά σιγά, Παρασκευή γάρ, βλέπετε, να φεύγουν οι συμπολίτες μας σιγά σιγά. Και έτσι, το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, ρεύμα εξόδου, κατά μήκος του Εγάλεο, ήδη έχει πολύ πυκνή ροή και σταματήματα πολλά. Και το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών, εκεί στους Καραμαγκά, αρχίζει σιγά σιγά να κολλάει. Κλείνω με το Ηράκλειο, το νέο Ηράκλειο. Η κάθοδος της ομώνυμης οδού της Ηρακλείου έχει προβλήματα κατά μήκος του νέου Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτριο. Ο Νικηταρούλης, ο Χορτοφάγος. Έχω καφετέρια Κρουπς, φανέλα Λόταρ Ματέους από τα σχολικά μου χρόνια. Και κάνα δύο γερμανικές μπύρες στο ψυγείο. Να φοβάμαι, θα κατασχεθούν. Όλα θα κατασχεθούν αυτά. Διαφημίσεις.
6: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας. Με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: δράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξο.
2: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. χρόνος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οπλιστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου λόγω έργων και στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό η σύσταση εξεταστικής επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνο σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνο. Τόνισε πριν την αποχώρησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στις διατάξεις του Συντάγματος, υποστήριξε ότι η έγκριση της κοινοβουλευτικής έρευνας για την δράση των μυστικών υπηρεσιών απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις τρεις τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είμαι έτοιμος να αποδείξω την αθότητά μου, δήλωσε εισερχόμενος του δικαστικού μεγάρου ο κ. Τσιάρας. Ο Νότης Μηταράκης επεσήμανε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη, αναφέροντας ότι επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΟΑΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από αυτήν την ώρα και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίου και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι καλό για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, λίγο πριν από την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στη Σουηδία. Τόνισε ακόμα ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να απαντήσουν στις ανησυχίες του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Ανέφερε επίσης ότι ένα σύστημα διοδίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτο, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές αποφάσεις σχετικά με τις αναπτύξεις στρατευμάτων στην Ευρώπη που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν έχουν τίποτε το τιμωρητικό. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα στείλει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραντικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Και τα προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: ηλιακή φωνή που ακούτε σε αυτό το τραγούδι είναι της Κατερίνας Μουτσάτσου. Είχε κάνει αυτό το ωραίο hit μαζί με τον Κοριανά πριν καμιά τριανταριά χρόνια.
1: Τόσο πολύ
0: είναι. Κάπου τόσο είναι, έτσι δεν είναι, Κώστα? Παλιό είναι, αλλά ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Μα αυτή η κυρία είναι ηθοποιός, δεν είναι?
0: Ηθοποιός είναι, ρε παιδί μου. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν ζευγάρι, έτσι δεν είναι, ρε Κώστα? Με τον Κοριανά κάνανε και ένα ντουετάκι, ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα που το ξανάκουσα, έχω να πω, η κυρία Μουτσάτσου καλύτερα να τραγουδάει παρά να μιλάει. Γιατί όταν μιλάει.
2: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Αφού δεν την καρύδωσε ο Αυγερινός, δηλαδή πρόσεξε τώρα, για με το καλημέρα. Είπε να χαιρετήσει τους Ελληνοορθόδοξους στην Ουκρανία. Άμα θες να προσβάλλεις Ελληνοορθόδοξο της Ρωσίας, του μιλάς για τους Ελληνοορθόδοξους της Ουκρανίας. Ξέρετε τι έχει γίνει και με τα Πατριαρχία.
1: Ψηλά γράμματα, Βασίλη.
0: Ψηλά γράμματα για σένα, ενώτη μου.
1: Για αυτούς εκεί τώρα, τι καταλαβαίνανε.
0: Για αυτούς εκεί που υποτίθεται, δεν ξέρω αν είναι, αλλά βλέπω αρκετούς φιλορώσους εκεί μέσα στο ακροατήριο. Δεν είναι ψηλά γράμματα. Όπως δεν είναι ψηλά γράμματα και το δεύτερο που είπε η κυρία Μουτσάτσου. Γιατί πρόσεξε, η αρχηγός είναι κάπως προσεκτική στην πρώτη του ομιλία. Άμα θες να μάθεις την αλήθεια, την ακούς από τα στελέχη.
1: Έλα μου τώρα.
0: Όχι,
1: μεγάλη σημασία. Εμένα με ενόχλησε το που είπε η κυρία Μουτσάτσου, ότι χρειαζόμαστε αποκατάσταση της δημοκρατίας.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Α, το είσαι αυτό.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ζούμε σε μία μόνιμη κατάσταση μνημονίων. Είμαστε υπό εποπτεία, υπό επιτήρηση, οπότε η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί δεξαμενή ηθικών πολιτών, ενεργών πολιτών, ηθικών, καθαρών. Καθαρίς τη σκέψη, καθαρίς το λόγο.
0: Εμείς, κύριε Νότι, εδώ στο Sky κάνουμε κανονικό ραδιόφωνο. Δεν λέμε εμείς τι είπαν, γιατί μπορεί να σου πει δεν το είπε ακριβώς έτσι. Το παίζουμε όπως το είπε.
1: Έχουμε μνημόνιο δηλαδή ακόμα.
0: Μνημόνιο και χούντα έχουμε.
1: Και χούντα.
0: Για την κυρία Μουτσάτσου.
1: Απλώς να της πω της κυρίας Μουτσάτσου ότι πήραμε 289 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι ψηλά γράμματα.
1: 289 δισεκατομμύρια. Νομίζω εκταμιεύσαμε. Είχαν εγκριθεί 315 και εκταμιεύσαμε τα 288.
0: Ναι.
1: Πήραμε 288 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, να μην ρωτάνε αυτοί τι τα κάναμε τα λεφτά.
0: Φαντάσου να ήταν ο Νότης στο Ολύμπιο χτες, Κώστα. Θα είχε αυτοκτονήσει, δεν τέλειωνε η συζήτηση. Ρίξε μας και μια Καριστιανού, γιατί τώρα. Άκου τώρα τι είπε και η πρόεδρος του κόμματος.
3: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος.
4: Πρώτο κόμμα.
3: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα τα πρώτα μέχρι στιγμής.
4: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
3: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην Κατάν και της χώρας.
1: Για φαντάσου.
0: Για 40% πάει δηλαδή η Καριστιανού.
1: Ναι, και δεν το συζητάει κιόλας. Δεν μιλάει με κανέναν άλλον. Πάμε για πρώτο κόμμα, βεβαίως.
0: Το παγκάκι να είναι μεγάλο, να χωράνε δύο. Ρε που έχουμε μπλέξει. Νότι, έχουμε μπλέξει, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι η χώρα έχει τεράστια προβλήματα. Και γιατί να κυβερνήσει.
0: Μ' αρέσει που μιλάς εσύ σοβαρά.
1: Να κυβερνήσει το F-16, πρέπει να ξέρεις.
0: Εσύ, Γιαννηρή. Θέλω μια μέρα που θα λείπω να κλείσει την Καριστιανό να μιλήσει με τον Νότι. Εγώ θα λείπω, δεν θέλω.
1: Δύσκολο.
0: Εγώ θα ακούσω μόνο.
1: Δύσκολο.
0: Όχι, κάνε μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, μπορεί να πει ναι.
1: Ένα κόμμα φιλορώσικο λοιπόν. Είναι αντιμνημονιακό.
0: Ναι.
1: Είναι. Τι άλλο, είναι. Αντιεμβολιαστικό.
0: Κάτσε, άμα στα πει ο Νικολαίδης που ήταν εκεί, γιατί εσύ δεν ήσουν εκεί, ευτυχώς δηλαδή για την ψυχική σου υγεία. Ο άνθρωπος αυτός υπέστη το μαρτύριο 3-4 ώρες. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Έχει συνέλθει. Φαντάζομαι όταν πήγες το βράδυ σπίτι, κάνα δυο ποτάκια θα τα ήπιες.
5: Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε μια περίοδος αποσυμπίεση. Μετά από όλα όσα ακούσαμε και είδαμε, στο χώρο του κινηματοθέατρου της πλατείας Αριστοτέλους. Ήταν μια εκδήλωση που νομίζω ότι το μοσαϊκό της καλύπτεται από πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ψηφίδες. Μιλάμε για την πλατεία Αριστοτέλους, μιλάμε για αρκετό κόσμο, παρά το γεγονός ότι στην αρχή λέγαμε ότι δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, στη συνέχεια μαζεύτηκε αρκετός κόσμος.
0: Ο κόσμος που ήταν μέσα, υποθέτω ότι νιώθει κοντά στο κόμμα Καριστιανού. Ο κόσμος που ήταν απ' έξω ήταν κοντά στο κόμμα Καριστιανού ή ήταν η γνωστή περίεργη της Θεσσαλονίκης, έχουμε κι εμείς αντίστοιχο στην Αθήνα, που ό,τι και να γίνει μαζεύονται κάτι τύποι να χαζέψουν.
1: Στην Αθήνα
5: περισσότερο,
1: δεν έχουμε στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη είναι μία και μοναδική. Έτσι, η ακροδεξιά εδώ έχει μια ιστορία της ακροδεξιάς στη Θεσσαλονίκη.
5: Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα πα να τσακωθεί με τον Νικολαίδη.
5: Σε οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας σε ό,τι αφορά τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό από ό,τι.
0: Έχετε τους ψεκασμένους σας και εσύ πάντως.
5: Και εσείς έχετε ψεκασμένους.
0: Βέβαια, εγώ το είπα πρώτος. Εγώ είπα ότι έχουμε
1: αποβασίους εκεί μπόλικους. Καταρχήν δεν είχε βγει ποτέ δήμαρχος. Αν εξαιρέσει τον Μπουτάρη, όλοι ήταν από εκείνη την πλευρά. Αν θυμάμαι καλά.
5: Δεν θυμάσαι καθόλου καλά, Νότι μου. Και εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε κρίση στις από εκεί που είστε για τους δημάρχους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, τους οποίους δεν τους έχετε ζήσει όμως. Έτσι, ρωτήστε και εμάς που τους ζήσαμε.
0: Εγώ τον Ψωμιάδη τον έχω ζήσει. Με συγχωρείτε.
5: Λοιπόν,
0: που ήταν
1: πέρα πολύ καλό.
0: Τον βγάζαμε τρεις φορές τη βδομάδα όταν ήταν νομάρχης. Εδώ.
5: Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ο Ψωμιάδης ήταν ένα γέννημα της Θεσσαλονίκης.
0: Τι ήταν, Αθηναίος?
5: Όχι, ο Ψωμιάδης και ο κάθε Ψωμιάδης είναι γέννημα της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αν ήταν υποψήφιος στη Β'
0: Αθηνών, πάλι θα έρθει. Ακριβώς. Και η Αθήνα, δεν λέμε.
5: Άρα μην, ναι, να μην λέμε όμως ότι εδώ ισχύει κάτι διαφορετικό.
1: Παιδί, όπως η Κρήτη βγάζει Πασόκ και βγάζει και ΣΥΡΙΖΑ, η Θεσσαλονίκη βγάζει δεξιούς. Τι να κάνουμε.
5: Δεν βγάζει πλέον Πασόκ.
0: Χριστό.
1: Ακούσουμε.
0: Εγώ διαχώρησα τη θέση με αυτά που λέει ο Νότης. Είπα ότι έχουμε κι εμείς.
1: Απλώς... Εσύ δεν τα έχεις καλά με όλους. Εγώ ξέρω τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη. Το λένε κι άλλοι, ότι έχει το νερό κάτι.
0: Όχι, δεν έχει το νερό κάτι. Απλώς είναι μικρή η πόλη, μαζεύονται όλοι στην Αριστοτέλους. Ενώ εμείς έχουμε και το Περιστέρι, έχουμε και το Ψυχικό, έχουμε και τη Γλυφάδα. Σκορπούνε ψεκασμένοι μας. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό.
5: Άμα τα ακούσει αυτά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, πάντως θα σου βάλει πολύ άσχημο χέρι. Να το ξέρεις, Νότη.
0: Είναι βέβαιο ότι θα του βάλει.
5: Γιατί ο Λευτέρης είναι πολύ καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν
1: και εγώ είμαι φίλος Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος φίλος μου στην Θεσσαλονίκη.
0: Μην άλλο... τώρα.
1: Κάτσε, με συγχωρείς τώρα. Έγινε προσωπικό.
5: Δεν τους θέλουμε. Τέτοιους φίλους δεν τους θέλουμε.
1: Μα έχεις, είναι βασικό θέμα ότι η ακροδεξιά ανθεί στη Θεσσαλονίκη.
5: Όχι, όχι.
1: Τι να κάνουμε.
5: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο το αναπαράγουν διάφοροι κύκλοι των Αθηνών μόνο και μόνο γιατί θέλουν να εμφανίζουν τη Θεσσαλονίκη σαν κάτι διαφορετικό από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη από ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άμα δείτε τα εκλογικά ποσοστά σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δείτε ότι η Χρυσή Αυγή τα ποσοστά που είχε στη Β' Αθήνα τα είχε και στην Δυτική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ο Βασίλης Λεβέντης είχε περισσότερα ποσοστά στην Αθήνα. Εννοείται. Από ό,τι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν αθηναϊκός ψεκασμένος.
5: Γι' αυτό
0: αλλά
5: λέμε ότι
0: ο Ψωμιάδης ήταν θεσσαλονικιός. Πώς
5: μα, ο Ψωμιάδης και να ήταν στην Αθήνα πάλι θα είχε την ίδια πολιτική διαδρομή. Δεν είναι γέννημα της Θεσσαλονίκης, είναι γέννημα της πολιτικής κατάστασης της χώρας.
0: Μην τσακωθούμε, δεν σε βγάλαμε και γι' αυτό. Εγώ θέλω να μου πεις το εξής. Εμένα μου δημιουργήθηκε η εντύπωση βλέποντας το ακροατήριο ότι αυτοί οι περιφερόμενοι στα κόμματα διαμαρτυρίας που ζουν στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν όλοι στην Καριστιανού.
5: Ένα μεγάλο
0: μην
5: τσακωθούμε
0: πάλι, έχουμε και στην Αθήνα περιφερόμενους σε κόμματα δημοκρατίας

0: το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου που βρέθηκε χθες στο Λίπειρον ήταν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος της χώρας. Μπήκαν οι ίδιοι μόνοι τους στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος επειδή θεωρούν ότι το κατεστημένο σκηνικό δεν τους εκφράζει και επιθυμούν να το ανατρέψουν με διάφορες ευκαιρίες, με διάφορες αφορμές. Κάποιοι από αυτούς τους ξέρουμε από το ρεπορτάζ που κάναμε στις πλατείες του Αναγανακτισμένου το 2012. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν τότε στις κινητοποίησεις. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους ξέρουμε από την εποχή του COVID με το αντιεμβολιαστικό κίνημα που πρωτοστάτησαν στις κινητοποίησεις εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Έχει και αυτό τη σημασία του. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους γνωρίζουμε από τη διαδρομή τους σε τέτοια κόμματα διαμαρτυρίας, όπως είναι για παράδειγμα παλαιότερα το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, το κόμμα του Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε αρκετούς οι οποίοι βρέθηκαν στο κόμμα του Μίκη Θοδωράκη και στη συνέχεια τους είδαμε και χθες στο Λίπειρον. Και γενικότερα έναν κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνει κάτι από τη δική του την πλευρά προκειμένου να ανατρέψει το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος.
1: Φιλορώσοι, αυτό που λέμε ότι υπήρχαν φιλορώσοι, είναι μέσα στο κόμμα.
0: Υπήρχαν, βέβαια, υπήρχαν. Υπήρχαν και εγώ θα πω δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι είδαμε κάποιους οι οποίοι έσκασαν μύτη με μπλουζάκι που έλεγε Ρωσία. Είναι και το μόνο συγκεκριμένο κομμάτι της ομιλίας της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως ξέρετε, έκανε μία ανάγνωση μιας ομιλίας με 22 βασικά σημεία. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν στο πλαίσιο του ευχολογίου, αν θέλετε, ή της διατύπωσης κάποιων στόχων. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε είναι ότι πρέπει να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία. Η πατρίδα μας δεν είναι ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου.
2: Μάλιστα. Αυτό... Άρα, Χριστό, κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Από αυτά που είδες χθες, καταλαβαίνεις ότι το κόμμα Καριστιανού έχει δύναμη, έχει ρεύμα, τουλάχιστον αντίστοιχο με το ρεύμα που έβλεπες όταν γεννήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου, ας πούμε?
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ρεύμα υπάρχει, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα απομειωθεί μέχρι να πάμε στις κάλπες. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι τελικά υπάρχει στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, ένα κομμάτι του λαού, των ψηφοφόρων, που πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι της πολιτικής διεργασίας χωρίς να ξέρουν τη δουλειά. Και ότι το δικαιούνται. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, το κομματικό ή το κρατικό.
2: Γιατί υπάρχει και στην κοινωνία ένα τεράστιο τέτοιο κομμάτι.
1: Αν ήμουν μια εβδομάδα πρωθυπουργός, θα δείτε τι θα έκανα.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη Μαρία Καριστιανού που παρουσίαζε στην ομιλία της κάποια από τα προσωπικά που θεωρώ μειονεκτήματα ως δικά της πλεονεκτήματα. Λέει, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική. Δεν ήμουν ποτέ μέλος κόμματος. Δεν ξέρω τι θα πει. Δεν έρχομαι από πολιτική οικογένεια. Δηλαδή παρουσίαζε τα μειονεκτήματα ενός πολιτικού αρχηγού ως πλεονεκτήματα. Και στη συνέχεια κατέληξε με το φοβερό ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Και μάλιστα αυτοδύναμη. Και θα κάνει κυβέρνηση χωρίς τη συνεργασία άλλων κομμάτων. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη στοιχειώδη πολιτική συγκρότηση δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
2: Χρήστο, σε ευχαριστούμε, πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Χρήστος Νικολαίδης, κύριε και κύριοι, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη, που ήταν παρόν χθες στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η ΕΚΟ σας καλωσορίζει στο ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μπορείτε να εφοδιαστείτε με ΕΚΟ Premium 98 οκτανίων σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιος Smile πόντος για όλα τα μέλη του ECO Smile.
1: Και εγώ να πω ότι αν έχεις Nova, έχεις Premium Pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την Premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της,

0: όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Διερωταμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Και πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σηκώνει καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβηγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγανό.

0: αφορά το συνδυαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με NoForce.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέ και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο ρεύμα εξόδου του Κηφισού. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή στην συζήτηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησε από τη συνεδρία σε κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που έγινε δεκτό η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Από την αίθουσα αποχώρησαν επίσης ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετάν της Αγγελέας του Αριουπάγου, προκειμένου να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Με εντολή της αστυνομίας, ο σταθμός Θησίου και ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Και οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Και ο καιρός άστατο σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την

0: Άρα τα σε κάνω καμιά τρέλα. Να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ.
1: Και τα τραγούδια μας έχουν πάρει αυτή την άβρα της Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, και όχι μιας οποιασδήποτε Παρασκευής, διότι τώρα από σας που μας ακούτε, η μισή έχετε εισιτήριο και θα πάτε να δείτε το Final Four σε λίγες ώρες, και η άλλη μισή έχετε οργανώσει σπίτι, πίτσα, μπύρα, σούσι, παρέα.
2: Δεν είναι συνηθισμένο αυτό που γίνεται.
1: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς το Final Four είναι η εποχή των Final Four, των τελικών του Champions League, του Europa League, που οι παρέες, ειδικά οι ανδρικές, αλλά τώρα έχουν γίνει και γυναικείες παρέες με αυτά, σου φτιάχνουν το Σαββατοκύριακο.
3: Εσύ έκατσες αυτό το σκηνικό που περιγράφεις και στη Eurovision.
1: Στο Eurovision όχι, γιατί δεν μου... Το είδα όμως, την είδα όμως.
3: Όλοι.
1: Όλοι. Το Σάββατο, ναι, την είδα. Όλοι.
2: Δεν είναι στα καλά του, παιδί μου.
1: Την είδα.
2: Δεν είναι.
1: Και επειδή
3: γενικά
1: δεν...
3: έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εδώ. Δηλαδή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Πορτοσάλτε μας έπριζε όλα τα χρόνια.
1: Ο Πορτοσάλτε πήγε στο Eurovision.
3: Αυτό θέλω να πω.
1: Εγώ την είδα απλώς.
3: Όλα τα χρόνια ο Πορτοσάλτε ήταν να διαφημίζει Μέγαρο Μουσικής, Εθνική Λυρική Σκηνή, Καλά του Μιλάνου, η Φιλαρμονική τη Βιέννη, η πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Και πήγαινε και χόρευε Μπαγκαράγκα. Δηλαδή συγγνώμη τώρα.
2: Εντάξει, κάνει την παραστασία του άνθρωπου.
1: Δεν παρακολουθείς συχνά την εκπομπή. Έδωσα την πρόβλεψή μου για τον Μπαγκαράγκα από πριν.
2: Είναι αλήθεια.
1: Είναι όλοι μετά χρυσών προφήτες. Ναι. Εγώ είπα για την Μπαγκαράγκα από την Παρασκευή ότι θα κερδίσει.
2: Έλεγε Ακύλας βέβαια.
1: Αλλά σου είπα για τον ελληνικό τελικό.
3: Λοιπόν, περίμενε. Πιταράς λέγομαι, Γιάννης.
1: Δεν μας άκουσες. Γιάννης Πιταράς, κυρίες και κύριοι, τώρα που έφυγε η Σία, που ήταν το κλασικό center for.
3: Τώρα βαρύ φορτίο μου ρίχνεις τώρα, ναι. Μην το λες και έτσι.
1: Δοκιμάζουμε τα ψευτοενιάρια τώρα, ναι. Για να δούμε ποιον θα βάλουμε.
2: Τώρα αντικειμενικά εμείς προτιμούσαμε τη Σία τώρα, έτσι, για διάφορα.
1: Αλλά και εσύ καλός είσαι, δεν λέμε.
3: Και εγώ την προτιμούσα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Περίμενε. Μείνετε στη γραμμή, γιατί έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι, τον επικεφαλής του αθλητικού μας ρεπορτάζ, γιατί τι έχει γίνει από το πρωί. Έχει γίνει ένα σούσουρο με τα εισιτήρια, διότι κάποιοι οπαδοί που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο ακόμα δεν το έχουν παραλάβει. Κάποιοι άλλοι το έχουν παραλάβει, αλλά το παρέλαβαν λάθος, γιατί δεν αναγράφει πάνω αριθμό ταυτότητας και ΑΜΚΑ, που είναι υποχρεωτικό για την ταυτοπροσωπία, για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Και γίνεται το έλα να δεις αυτές τις ώρες. Ο Νίκος είναι ήδη στο ΟΑΚΑ και θα μας πει τώρα τα τελευταία νέα, γιατί μέχρι πριν από λίγο έπαιζε και το ενδεχόμενο να αλλάξει η σειρά των ημιτελικών, δηλαδή να παίξει πρώτα η Ρεάλ με τη Βαλένθια και μετά ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε. Νίκο!
4: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου. Πού βρισκόμαστε?
4: Με ψευτοενιάρη, πάντως αν δεν είσαι η Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα δεν κάνεις τίποτα.
1: Κάτσε, την Τρίτη. Ετοιμαζόμαστε για την Τρίτη. Γιατί τη φανέλα της Μπαρτσελόνα τη λάνσαρε ο Τσίπρας χτες. Οπότε περίμενε.
4: Εντάξει.
1: Θα μπλέξουμε, Νίκο. Θα μπλέξουμε.
4: Είπα για την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, τίποτα άλλο.
3: Λέει ο άνθρωπος που παραλίγο χθες να ήταν στο Ολύμπιον.
1: Ποιος, ο
3: Σταματέλος. Α, δεν τον έχεις ακούσει.
1: Όχι.
3: Πλάκα κάνει.
1: Ρε Νίκο, αλήθεια είναι αυτά που λέει.
3: Ο άνθρωπος απλά δεν βρήκε εισιτήριο να πάει. Απλά.
4: Άμα θες να πας,
1: έλα. Έχετε μια ικανότητα να μην πω ότι κάνετε την κουβέντα. Ο άλλος πλακώθηκε με τον Νικολαίδη νωρίτερα.
2: Δεν πλακώθηκε.
1: Πες μας τις ειδήσεις. Θα γίνουν κανονικά οι ημιτελικοί.
4: Τώρα που μιλάμε σχεδόν 2 παρά 20, δεν αλλάζει κάτι. Ομαλοποιείται η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
4: Και γιατί το πρόβλημα δεν ήταν να αλλάξει η ημιτελική να παίξει νωρίς Ισπανή και να πάει το βράδυ το Ολυμπιακός Φενέρ, γιατί το πρόβλημα ήταν στα εισιτήρια που έχουν πάρει οι φίλαθλοι από τις ομάδες. Και δεν το είχε μόνο ο Ολυμπιακός, το είχαν και οι οπαδοί της Φενέρ και της Βαλένθια και της Ρεάλ.
1: Μάλιστα.
4: Κυρίως οι Ισπανοί, που το μεγαλύτερο μέρος έχει προμηθευτεί τα εισιτήρια από τις ομάδες.
1: Ναι.
4: Υπήρχε μια σκέψη, αν δεν λύνονταν το πρόβλημα, να πάει για παράδειγμα 7 ώρα ο ημιτελικός του Ολυμπιακού και 10 ο ημιτελικός της Βαλένθια με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
4: Θα να λέω, τώρα που μιλάμε, η Ευρωλίγκα μας έχει ενημερώσει ότι ομαλοποιείται η κατάσταση, άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Άρα πάμε κανονικά στο πρόγραμμα.
4: Πάμε κανονικά, για την ώρα, το ξαναλέω. Γιατί
1: ωραία. Δεύτερο, πρακτικό ζήτημα.
4: Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι.
1: πρακτικό ζήτημα. Ένας που έχει εισιτήριο για να αρχίσει 6 ώρα το πρώτο παιχνίδι, τι ώρα πρέπει να είναι στο γήπεδο?
4: Επειδή θα υπάρχουν 3 ζώνες ελέγχων, όσο νωρίτερα μπορεί.
1: Καμιά ώρα πριν δηλαδή.
3: Μία.
4: Μία και λίγο παραπάνω.
3: Κάτσε. Παραπάνω.
1: Παραπάνω από μία.
3: Παραπάνω.
4: Όχι. Παραπάνω.
3: Βάλε και τι ώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει για να είσαι εκεί πέρα.
1: Λέμε τι ώρα να είσαι εκεί. Το τι ώρα θα ξεκινήσει, ξεκινά και από τώρα.
2: Ξεκινάνε.
3: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει.
4: Αφήστε και λίγο νωρίτερα παραπάνω.
1: Ναι.
4: Δεν θα. Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Δεν λέω να πάει από τώρα που είμαι εγώ. Εγώ έχω τη δικιά μου πετριά. Αλλά μην σκεφτεί ότι άμα πάω 5-5 και κάτι, γιατί έχει συνηθίσει να πηγαίνει σε κάποιο ελληνικό γήπεδο αυτή την ώρα, ότι είναι όλα καλά.
3: Εσύ έχει αγωνία για σήμερα.
4: Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Συγγνώμη.
3: Αγωνία έχεις για σήμερα.
4: Εσύ τι λες?
3: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε, γιατί να μην
3: είναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι σίγουροι, ας πούμε, ότι όχι, θα κατεβούμε, το έχουμε πάρει.
1: Μα τι λες τώρα.
4: Ναι, άμα
1: ο Ολυμπιακός παθαίνει πάντα κλακάζ τον ημιτελικό. Γίνεται ο χειρότερος εαυτός του. Ελπίζουμε φέτος να μην γίνει.
4: Παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια.
4: Και παίζει με την ομάδα που μοιράστηκε την πρώτη θέση. Το μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής περίοδου.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν παίζει με τη δόξα Λευκάδα.
1: Ουσιαστικά ο τελικός είναι ο ημιτελικός αυτός.
3: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή όποιος περάσει από αυτόν, λογικά γίνεται το φαβορί. Έτσι δεν είναι, Ρενίκο?
4: Θεωρητικά ναι. Πρακτικά, επειδή
1: θεωρητικά,
4: μιλάμε ότι η πλευρά είναι η Ρεάλ με τα 11 ευρωπαϊκά και μια Βαλένθια που έχει παίξει ένα μπάσκετ φέτος που το έχουμε χειροκροτήσει.
1: Ναι.
4: Και όταν φτάνει μέχρι τον τελικό, παρά τα προβλήματα τη Ρεάλ, παρά την απειρία τη Βαλένθια, λέει ένα βήμα. Είμαστε για να το κατακτήσουμε και εμεί το ίδιο, θα λένε.
3: Έχει ωραίο χρώμα για την Αθήνα. Η Αθήνα, όπω την έχει περπατήσει σήμερα, είναι λες και έχουμε ένα τεράστιο ατέλειωτο πανηγύρι. Πολύ ωραία, έχει ωραία εικόνα, όντω.
1: Λοιπόν, Νίκο, αφήνουμε γιατί έχουμε κι άλλα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα να τα πούμε.
4: Οκ, καλή
1: σα ημέρα. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, σε παρακαλώ, εισπράσει στο δελτίο.
3: Έχουμε και πιο σοβαρά.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
3: Παρακαλώ.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση στη Βουλή που γίνεται η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς. Σιγά μην δεν παρενέβαινε. Πάμε να ακούσουμε.
5: 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και το ΧΑΣΑΠΗ. Για τα τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια που θερίζει. Για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν. Για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο. Για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert. Για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία. Για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. Για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη.
1: Να κάτσει να το δει Καριστιανός το βίντεο, να δει πως γίνεται αντιπολίτευση. Σε 30 δεύτερα έβαλε 40 θέματα.
3: Αυτό με τα τηλέφωνα έχει μεγάλη πλάκα. Υπάρχει ένα σκίτσο σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι ο Μητσοτάκης στον αναπαριστά να είναι στο κρεβάτι με τις μπιτσαμπούλες, σε σεντονάκια κτλ. Ντριν, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει, λέει ναι. Ποιος είναι? Λέει ο Μπάμπης ο νυχτοφύλακας είμαι. Ήθελα να τσεκάρω ότι όντως απαντάτε εσείς στις 3 το πρωί.
2: Ο Πετρουλάκη νομίζω.
3: Ναι, απίθανο πραγματικά.
1: Το Πετρουλάκι το βρήκα χθες στην πόρτα, φεύγαμε μαζί. Του λέω τυχερέ. Μου λέει γιατί. Του λέω τώρα Καριστιανού, Τσίπρα, αυτά οι καλύτεροι.
2: Αυτού δουλεύουν όλοι.
1: Δεν θα το βασανίσεις καθόλου το κεφάλι σου. 10 θα βγάζεις την ημέρα.
2: Έχει ένα σκίτσο που είναι οι διάφοροι πράκτορες και μιλάνε.
1: Ναι.
2: Και λέει. Η υπηρεσία λέει ακούει, ξέρω, βλέπει. Αλλά δεν μυρίζει.
1: Δεν ξέρω από πού ήρθε η μυρωδιά. Τώρα που λέμε για τον Σαμαρά, να ξέρετε, κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες. Γράφει και ένα παραπολιτικό σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή ότι ψιθυρίζεται κόμμα Σαμαρά στις 29 Μαΐου που είναι η επέτειος της αλώσεως
2: της
1: Κωνσταντινούπολης.
3: Πολύ συμβολισμοί.
1: Θέλω βέβαια να πω που εγώ είμαι πιο μελετηρός από εσάς ότι πέρυσι τέτοιο καιρό διάβασα ακριβώς το ίδιο παραπολιτικό. Δηλαδή, παραμονές Μαΐου, κάποιος φίλος του Σαμαρά ή συνεργάτης, δεν ξέρω ποιος την κάνει τη δουλειά, δίνει κάθε χρόνο το ίδιο παραπολιτικό.
2: Εντάξει, αλλά του χρόνου δεν υπάρχει.
1: Ή φέτος, ή ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Απλώς θέλω να πω ότι εγώ την πρώτη φορά που το διάβασα, λέω δεν μπορεί, καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, άρα μπορεί και να γίνει. Περίμενα στις 29, νύχτας 29, μπήκαμε στις 30, κόμμα Σαμαρά.
3: Μας πήραν την πόλη, αλλά τίποτα.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο και τώρα, γιατί δεν έχω καμία πληροφόρηση. Αλλά όσο να είναι, τα νέα κόμματα μυρίζουν. Μυρίζουν πιο πολύ από το αέριο στην παραλία. Φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Καριστιανό, φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Τσίπρα. Του Σαμαρά δεν μυρίζει.
3: Ναι.
1: Και παρά οι συνεργάτες του δεν είναι τόσο σφίγγες. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί 29 έχουμε την εβδομάδα, θα είχε μυρίσει.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι παράξενο.
3: Είναι τόσο γέμιση, αποκλείεται.
2: Τόσο γρήγορα.
1: Δεν κρατούν τα
3: σφίγγες. Ναι, τώρα χαίρο πολύ.
1: Γι' αυτό και εγώ για τις 29 τουλάχιστον δεν μου φαίνεται πιθανό, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
3: Πάντως χωράει ακόμα ένα κόμμα το πολιτικό
1: σκηνικό. Όλοι καλοί χωρούν.
3: Εννοείται.
1: Όλοι καλοί χωρούν.
3: Πίστευε εσύ, ας πούμε, ότι θα γίνει αυτό που έγινε χθες με την Καριστιανού?
2: Όχι.
3: Όλοι αυτοί που πήγαν εκεί.
2: Ο Σαμαράς.
1: Εγώ το πίστευα.
3: Όλοι αυτοί.
1: Το λέγαμε από το πρωί, λέγαμε.
3: Από διαφορετικές αυτές.
1: Ότι όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι.
2: Ψεκασμένους έχουμε.
1: Όχι, κάτσε, δεν είναι μόνο ψεκασμένοι.
3: Δεν είναι. Αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Είναι κάτι τύπου που ψάχνουν να βρουν.
3: Δεν είναι μόνο έτσι με την έννοια. Κάτσε, τι σημαίνει αυτό? Εσύ πιστεύει. Πάμε ανάποδα. Λέει, ας πούμε, φιλορωσικό κόμμα.
2: Τι λέει?
3: Υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι.
2: Μας ψεκάζουν.
3: Οποίοι...
2: Πόσοι είπαν ότι μας ψεκάζουν, θυμάσαι?
3: Ωραία, πάμε.
2: Πόσοι,
3: λοιπόν. Πόσοι, υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μα κάποιοι.
2: 25%.
3: Χριστιανέ, μου άκου λίγο. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν.
2: Ναι.
3: Πάει αυτό.
2: Αφάλως.
3: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ρώσοι είναι καλύτεροι από τους Αμερικάνους.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε μπράβο στις 17 Νοέμβρη με αυτά που έκανε.
1: Βέβαια.
3: Υπήρχαν. Υπάρχουν αυτοί με τις εξωγήινες. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύαν ότι άμα βάλεις χλωρίνη αντί για τα ζουμιά τα άλλα που σου έλεγε ο γιατρός.
1: Αντισηπτικό.
3: Θα είναι υπάρχουν. Βέβαια. Όλοι αυτοί λοιπόν το να πάνε σε ένα κόμμα.
1: Αντιεμβολιαστές.
2: Δεν θα πάνε όλοι.
3: Ότι πάντα όταν υπάρχει ένα άνθρωπο να μπορεί να μιλήσει στις ψυχές αυτών των ανθρώπων θα πάνε.
1: Ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα. Ευτυχώς υπάρχουν καμιά δεκαριά και μοιράζονται. Άμα
3: υπήρχε.
2: Όχι, όχι, μόνο
3: το πιο ωραίο το πένα ένα φίλο μου. Λέει, συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει. Μάζεψε 45.000 κόσμο στο Καλλιμάρμαρο με 15 ευρώ εισιτήριο και 20. Και χθες δωρεάν η εκδήλωση στο Ολύμπιον. 400 άτομα.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Έτσι, τότε η Καριστιανού ήταν
3: η ίδια δεν ήταν, ήταν κάποιο άλλο. Ποιο το οργάνωσε τότε?
2: Δεν έχει σημασία. Ήταν η πονεμένη μητέρα που είχε χάσει το παιδί τη. Οι άνθρωποι πήγαιναν συναισθηματικά για να συμπαρασταθούν στου ανθρώπου που χάσαν τα παιδιά του.
3: Εχθές ποιοι πήγανε?
2: Εχθές πήγανε η ομάδα αυτή των 57, δεν θέλουν να τη δούνε. Γιατί χρησιμοποιεί ένα πράγμα το οποίο του αγγίζει αυτού απόλυτα για να κάνει πολιτικό παιχνίδι.
1: Ναι. Περίμενε λίγο, θα συνεχίσουμε. Νότι.
2: Τι θες?
1: Κάτι έχεις να μας πεις.
2: Λοιπόν, να πω πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν αυτές τις ταχύτητες και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: αφεντικό.
9: Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Τρεις ευγενείς.
12: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Όλα, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Λοιπόν,
3: πες κανένα θέμα, ρε Γιάννη, δύο λεπτά έχουμε.
2: Όπα, έχω εγώ.
4: Άκου λίγο.
2: Ρίχτω, Νίκο.
5: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
6: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
4: Ζαν Ντάρκ.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχουν συμμαχήσει 4-5 στη Βουλή ο Φλωρίδης, ο Κερίδης, ο Βορίδης, ο Πλεύρης και κάποιοι άλλοι και σου λέει θα σε αποτρελάνουμε τελείως. Το κάνουν επίτηδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάνε να μιλήσουν στη Βουλή και σκέφτονται από πριν. Θα με διακόψει η ζωή, πρέπει να την απογειώσω. Αυτό γίνεται.
4: Ναι, για να μην παίξει μόνο ζωή, να παίξω κι εγώ.
2: Ναι. Αυτό. Και αυτό, αυτό είναι βασικό.
3: Στο πάνω πάντως η Δημοκρατία πάει να μας τρελάνει.
2: Είχε
3: περάσει με 120 πριν από 2 χρόνια, τώρα θέλει 151.
2: Αυτή θα σε τρελάνει. Ναι. Το Πασόκ που κατέθεσε εξεταστική και αποχώρησε από την εξεταστική του.
3: Γιατί είπαν δεν το δέχομαι με 120, 151.
2: Τι να κάνει το Πασόκ εκεί.
3: Μόνο το Πασόκ αποχώρησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τον Κουκουέ, έμεινε κανένα μέσα.
2: Αυτό. Άρα εσύ είναι η Δημοκρατία, είδε μόνο.
3: Είναι δημοκρατία. Ξαφνικά αποφάσισε να είναι δημοκρατία εξεταστική.
2: Πρέπει
3: να περάσει με 151 και όχι με 120.
2: Ναι, αλλά εσύ κατέθεσες ένα αίτημα.
3: Η ίδια επιτροπή.
2: Αποχωρείς από το αίτημα που κατέθεσες.
3: Μα τι να πω, πού να αποχωρήσεις.
2: Κατήγγειλε τον, αλλά μείνε. Όχι να τρέξει να προλάβεις το φαίνεται.
3: Μα είπε ότι ομίστε. Βγήκε ο Βορίδης και είπε γιατί το 151.
2: Ρε, εσύ το Πασόκ πάρει στο μπάσκετ, το έλεγα από χθες.
3: Εντάξει.
2: Θα αποχωρώ. Το έλεγα από χθες.
3: Είναι σοβαρό.
4: Γι' αυτό δεν καταθέσει την πρόταση μορφή που λέγαμε.
2: Από χθες. Πρόταση Μονθφής θα καταθέσει,
4: πότε,
2: λέω εγώ.
4: Μετά το Final Four.
2: Πάνω στον Τσίπρα. Μόλις πάει ο Τσίπρας να κάνει το σώμα.
4: Είναι άλλη εβδομάδα, είναι άλλη τρίτη.
3: Βασίλη, όταν παίζει με τη λογική του κόσμου, θα το πληρώσει.
2: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Βεβαίως.
2: Ισχύει για όλα τα κόμματα.
3: Αλλά το να κάνει την ίδια επιτροπή πριν από ένα χρόνο με 120 και τώρα αποφασίζει να την κάνει με 151.
2: Μα
3: κάτι
2: την
3: δεν
2: ίδια
3: πάει καλά.
2: Ενώτη, την ίδια. Ο κανονισμό λέει, άμα κάνει.
4: Σου είπε ότι είναι ζήτημα εθνική ασφάλεια τώρα. Έχει άλλη
3: ενώ τότε δεν ήταν.
4: Όχι, τότε δεν ήταν.
2: Μα τότε τη δέχτηκε. Έγινε εξεταστική.
3: Ναι,
2: και τώρα λέει να ξανακάνουμε εξεταστική. Γιατί προέκυψε κάτι άλλο. Παρακολούθησαν κανέναν άλλο.
3: Μα δεν είπε το πατ. Δεν είπαν να το ψηφίσουμε. Δεν προέκυψε, παιδιά, τίποτα άλλο.
2: Η Νέα Δημοκρατία στις υποκλοπές έχει κάνει μεγάλα σφάλματα.
3: Έτσι.
2: Αλλά και το Πασόκ δεν πάει πίσω.
3: Στις υποκλοπές δεν έχει κάνει σφάλματα.
2: Τι δεν έχει κάνει.
3: Σε χιλιάδες θέματα. Έχει κάνει προχτές αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκης, ήταν φάουλ.
2: Εγώ
3: το
2: σου
3: ότι
2: λέω.
3: Ότι μιλήσανε μέσα, μίλησε ο επικεφαλής ΣΕΙΠ και μετά βγάλανε ανακοίνωση τι είπε.
2: Ότι
3: αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Θα είναι σήμερα στο μπάσκετ και από χτες γκρινιάζανε στον Ανδρουλάκη πώς θα πάμε στο μπάσκετ που μας έβαλε ψηφοφορία. Και σου λέει, άσε, θα το κανονίσουμε.
4: Θέλει να πάει. Αλλά είχε κάνει τη δήλωση προημερών ότι άμα είναι οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάω. Τώρα που είναι η μία,
2: ακριβώς,
4: θέλει να καρφωθεί.
2: Γιατί άμα πάει και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, δεν θα φταίει ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίχτες
4: κάζανε.
2: Θα φταίει μόνο ο Μητσοτάκης.
4: Έτσι έκανε και με τον Ακύλα. Έκανε αυτή τη δήλωση για την Eurovision ότι έχει βρει όλες τις ψήφους από το ΕΛΚ.
2: Προβλέπω.
4: Πήγαμε κουβά, που είπε και ο Ακύλας.
2: Θα πάει στον τελικό. Γιατί στον τελικό, ό,τι και να γίνει, αν και αν περάσει ο Ολυμπιακός, ούτε στον τελικό δεν θα πάει.
4: Νότι να ακούσει το καινούριο τραγούδι του Ακύλα.
3: Τι είναι αυτό.
4: Ακύλα τεκύλα.
3: Καινούριο.
4: Ναι, σήμερα.
2: Πιταρά.
4: Αλήθεια.
2: Φτάνει. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πιταράς ήταν στο ένα μικρόφωνο, ο Παπαδόπουλος στο άλλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
3: Εμείς Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. παίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
21: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα.
21: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες.
22: Έβαλα πρωτέρια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
22: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, τη φάγαμε την εβδομάδα. Ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο Sky. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπτουλάη είναι στην αρχισυνταξία. Με Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και αρχίζουμε αμέσως τώρα. Έχουμε σε εξέλιξη μια μετοπική σύγκρουση στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές. Ανταλλαγή πυρών με βαριές κουβέντες και υπονοούμενα αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση.
1: Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Ένα κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα.
2: Κύριε Ανδρουλάκη, επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση.
0: Πήρατε νομίζω μια γεύση για το τι γίνεται στη Βουλή τις τελευταίες ώρες. Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ήταν ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη και καταδικάστηκε σε ισόβια, πολλές φορές ισόβια, για τα εγκλήματα και τις δολοφονίες της οργάνωσης. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκησή του.
3: Είναι σε σύγκριση με αντιμετώπιση άλλων κρατουμένων και αμετακλήτως καταδικαστέντων, είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
4: Δεν πάβει να είναι ένα συνειδητός τρομοκράτης. Ο τρομοκράτης δεν μετανιώνει ποτέ. Ήταν συνειδητές οι πράξεις του. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι ουδέποτε ομολόγησε και παραδέχτηκε. Έτσι κάνουν οι τρομοκράτες. Αυτό είναι το προφίλ των τρομοκρατών.
0: Έχει ξεσπάσει από χθες η πολιτική φιέλα στην Τουρκία μετά την δικαστική απόφαση. Ουσιαστικά αυτή η δικαστική απόφαση οδηγεί ένα βήμα πριν τη διάλυσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ερντογάν. Τι καταλογίζουν στον Τούρκο πρόεδρο.
5: Δικαστήριο της Τουρκίας, εφετείο, αποφάσισε να καθαιρέσει όλη την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, δηλαδή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
6: Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει. Όποιον θεωρεί ότι είναι αντίπαλος επικίνδυνος, τον βγάζει εκτός.
0: Πριν περάσουμε, Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή μεσημέρι, τα λέμε κάθε Παρασκευή άλλωστε. Νωρίς-νωρίς αρχίζει να αυξάνει η κυκλοφορία, κυρίως στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας. Από την περιοχή του Ρέντι και σήμερα, λοιπόν, αρχίζουν οι δυσκολίες και είναι αρκετές μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της γέφυρας της Αχαρνών, στην Νέα Χαλκιδόνα. Εναλλακτικές προς το παρόν υπάρχουν και λειτουργούν και η Πειραιώς είναι αρκετά καλή και η Θιβώνα ακόμα καλύτερη. Πολύ λίγη κίνηση έχει στο Εγάλεο και το Περιστέρι η άνοδος της λεωφόρου Θιβών. Ενώ όσοι θέλουν να πάνε προς τα βόρεια μέσω της λεωφόρου Κηφισίας, και αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο στο ύψος του Ψυχικού, θα βρουν κίνηση επί της ουσίας. Στο ρεύμα εξόδου της έτερης εθνικής οδού, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή, στο Σκαραμαγκά υπάρχει με εμβραδιπορία, αλλά είναι μικρή. Όσοι θέλετε να φύγετε προς τα εκεί, προλαβαίνετε, το προσεχές τουλάχιστον τέταρτο, θα καθυστερήσετε 5-6 λεπτά. Αυτό είναι όλο και όλο. Αντιθέτως, έχουμε προβλήματα στην Πειραιώς προς τον Πειραιά, μετά το Μοσχάτο και πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά, και στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, προς το σημείο συνάντησής τους, είναι εξαιρετικά δύσκολο, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε από το πρωί, κυρίες και κύριοι, μια σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι εδώ και αρκετές ημέρες. Χθες, μάλιστα, σε μια άλλη συζήτηση περί προανακριτικής είχαν φανεί οι διαθέσεις. Ωστόσο, σήμερα ήρθε η έκρηξη. Με πειρά από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για συγκάλυψη και της κυβέρνησης για αντιθεσμική στάση της αντιπολίτευσης και τοξικότητα. Ο Μάκης Βορύδης, που έχει αναλάβει το βάρος από την κυβερνητική πλειοψηφία, είπε ότι απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών για να περάσει η πρόταση και όχι 120 όπως ζητάει η αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν αποχωρήσει από τη Βουλή. Δεν είναι στο κοινοβούλιο οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Ένα μικρό δείγμα της έντασης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βορύδης.
8: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
2: Για να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία.
0: Και συνεχίζονται οι τοποθετήσεις βουλευτών από τα κόμματα που έχουν μείνει στο Κοινοβούλιο βεβαίως. Γι' αυτό θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια να μας πει τις εξελίξεις. Προς το παρόν ερχόμαστε στο θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του θεωρητικού, του ανθρώπου που κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ως ηθικός αυτούργος σχεδόν, νομίζω, σε όλες τις ενέργειες, τα χτυπήματα, τις δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης. Που εξαθρώθηκε όταν εξεράγει η βόμβα στα χέρια του Σάβα Ξηρού στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002. Τότε άρχισε να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Μετά από λίγους μήνες η αστυνομία και μετά τις συλλήψεις που είχαν προηγηθεί βασικών στελεχών του επιχειρησιακού βραχίωνα έφτασε στον καθοδηγητή. Φώτης Νασιάκος τότε ήταν αρχηγός της αστυνομίας. Λευτέρης Οικονόμου τότε ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας.
9: Ελαφρότερες ο κύριος.
10: Από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της. Ο άντρας αυτός που έφερε το κωδικό όνομα Λάμπρος έπρεπε να ήταν 55-60 ετών με άσπρα μαλλιά. Αποτυπώματα του ατόμου που προσήχθη, όπως προανέφερα, στάλθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας και ήδη διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται με αποτυπώματα που βρέθηκαν στο κρυσφύγητο της 17 Νοέμβρη επί της οδού Πάτμου 84.
11: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
0: Όλα αυτά που ακούσατε σχεδόν 20-24 χρόνια πριν, για την ακρίβεια, το μακρινό 2002. Ακολούθησαν δικαστήρια σε πρώτο, δεύτερο βαθμό, καταδίκες και σήμερα μάθαμε ότι το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την αποφυλάκησή του και ζητήσαμε τη βοήθεια της δικαστικής συντάκτριας της τηλεόρασης του Sky. Τη βλέπουμε να κάνει τις αναλύσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές του Sky, με μεγάλη εμπειρία βεβαίως στο ρεπορτάζ, να δούμε πώς κατέληξε, πώς αλλιώς να το πω, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, πώς κατέληξε το Συμβούλιο Εφετών σε αυτή την απόφαση.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κοίταξε να δεις, είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ήδη έχουμε παρέμβαση του Αριοπάγου που θα εξετάσει αν μπορεί να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Όσον αφορά στις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή όσον αφορά τη συμπεριφορά του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος πληρεί τις προϋποθέσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια και καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή και δεν έχει τελέσει πειθαρχικό αδίκημα και έχει κάνει σπουδές και η ηλικία του βεβαίως παίζει ρόλο, είναι άνω των 80 ετών. Το συμβούλιο τώρα, τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Mm-hmm. Τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φαίνεται να πήγε με τον προηγούμενο νόμο, τον ευμενέστερο, που λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση εφόσον έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά όμως χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή ηλικία, σπουδές, μεροκάματο, 19 χρόνια στη φυλακή. Τα υπόλοιπα 6 μπορεί να είναι με ευεργετικό υπολογισμό, γιατί στις πολλές φορές ισόβια μετράει το 25. Δεν υπάρχουν πραγματικά ισόβια στην Ελλάδα, έτσι, όπως και σε πολλές δυτικές χώρες. Ο νόμος όμως άλλαξε το 21. Άλλαξε το 21 και τι λέει? Λέει 25 χρόνια πραγματικά μέσα στη φυλακή για να μπορέσει κάποιος να βγει με υφόρον. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 25 χρόνια είναι του χρόνου, όχι τώρα. Και ενδεχομένως, Σπύρο, ενδεχομένως αν ασκηθεί ανέρεση μόνο εκεί μπορεί να πατήσει, από ό,τι λένε δικαστικές πηγές, στην εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στην υφόρον απόλυση, λένε, υποστηρίζουν κάποιοι νομικοί, ότι δεν πάμε με τον ευμενέστερο, τη βασική αρχή δικαίου, τον ευμενέστερο νόμο, αλλά πάμε με τον ισχύοντα νόμο. Μένει να το δούμε, βεβαίως. Αν σε περίπτωση πάντως ασκηθεί ανέρεση, πρέπει να περάσει και από τον Άριο Πάγο που έχει τον τελευταίο λόγο, που αν την αναιρέσει ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή για λίγους μήνες.
0: Ναι. Μέτρησαν, όπως παρακολουθούσα το ρεπορτάζ στην τηλεόραση, μέτρησαν και η συμπεριφορά του, δηλαδή
12: βεβαίως.
0: Δεν είχε μπλοκή σε διάφορα έτσι παρατράγουδα.
12: Όχι, όχι, τίποτα. Πηγές της φυλακής λένε υπόδειγμα κρατούμενο.
0: Ναι, ναι. Και επίσης το γεγονός ότι, ή μάλλον να σου κάνω πρώτα ένα ερώτημα, γιατί
12: ναι.
0: Τριγυρίζει στο μυαλό μου όση ώρα σε άκουγα να λες το ρεπορτάζ για τα ισόβια και μετά θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα για τον Γιωτόπουλο.
12: Mm-hmm.
0: Αυτή όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι στα 25 χρόνια με το που συμπληρώσει κάποιος 25 πραγματικά χρόνια του ανοίγουν το κελί και φεύγει.
12: Ναι, προβλέπεται. Αυτό προβλέπεται.
0: Δεν υπάρχει κάποιοι δικαστές που συνεδριάζουν και λένε ωραία, 25 χρόνια. Τώρα θεμελίωσες το δικαίωμα να υποβάλεις το αίτημα. Έλα να το εξετάσουμε.
12: Όχι.
0: Γιατί αν είναι έτσι θα έχουμε και αποφυλάκηση και ο Κουφοντίνα και των υπολείπων.
12: Βέβαια και του Σάβα Ξηρού, βεβαίως, που έχουν μείνει. Και δεν λέω για τον Χριστόδουλο, επειδή είχε στην διάρκεια που ήταν στην φυλακή, είχε μια απόδραση, είχε μια εμπλοκή σε μια άλλη, σε μια άλλη υπόθεση. Ναι, βεβαίως, ναι. Ναι, και για τους άλλους που παραμένουν στην
0: φυλακή. Τώρα, και επικαλούμε και πάλι την εμπειρία σου για να κάνει κάτι τέτοιο ο Άριος Πάγος. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι ανώτατοι δικαστές και είπαν τι να κάνουμε. Ας μελετήσουμε την απόφαση του εφετείου. Αυτό δείχνει ότι ο Άριος Πάγος έχει αντιρρήσεις. Θεωρεί πως δεν έπρεπε να λάβει αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.
12: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω την απόφαση του Άριου
0: Σίγουρα,
12: Πάγου.
0: Όχι, τι θέλω να πω, ότι εάν συμφωνούσε, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία, φέρτε μας την απόφαση.
12: Προφανώς, γι' αυτό είχε ζητήσει και το βούλευμα του Συμβουλίου, για να το δει, γιατί μιλάμε και για μια πολύ φορτισμένη περίπτωση, μην το ξεχνάμε αυτό, Σπύρο.
0: Βέβαια.
12: Πολύ φορτισμένη περίπτωση όσον αφορά στη 17 Νοέμβρη με τους νεκρούς που έχει αφήσει πίσω της, τους τραυματίες, τον πόνο, το φόβο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Yeah. Είναι φορτισμένη. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι ο Γιωτόπουλος είναι και ένας άνθρωπος. Σίγουρα από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί. Δεν έχει πει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά δεν έχει καταδικάσει και ποτέ αυτές τις πράξεις. Είναι όπως και να το κάνουμε φορτισμένη η υπόθεση.
0: Αυτή όλη η διαδικασία είναι καθυστερή, δηλαδή θα πάρει μέρες η εξέταση της?
12: Όχι, θα είναι πολύ σύντομα. Τουλάχιστον από την εικόνα που έχω εγώ, στις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποφασίσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει να δει το βούλευμα και στη συνέχεια τον τελευταίο λόγο που τον έχει ο Άριος Πάγος στο ποινικό τμήμα εν συμβουλίου του Αρείου Πάγου και αυτό πολύ σύντομα θα αποφασίσει.
0: Έχει εκτελεστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών? Είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή ο Ιωσήφ?
12: Ναι, από χτες. Από χτες.
0: Μάλιστα.
12: Ναι, είναι.
0: Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις
12: πληροφορίες
0: σου, τιμήσεις σου. Η Άννα Κανδύλη, η δημοσιογράφος της τηλεόρασης του Sky, που μας βοήθησε εδώ πέρα λιγάκι να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Ο κύριος Φώτης Νασιάκος τον ακούσαμε από το μακρινό 2002. Ο κύριος Νασιάκος, μια εμβληματική μορφή στους κόλπους της αστυνομίας, με πολύ μεγάλες επιτυχίες, και κυρίως σήκωσε στην πλάτη την εξάθρωση της 17 Νοέμβρη των τρομοκρατών, μαζί βεβαίως με τον εισαγγελέα, τον αείμνηστο Διώτη. Μίλησε και στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη, 24 χρόνια μετά. Είπε για τον Γιωτόπουλο:
9: ζητάω από τον υπαστυνόμο τον αριθμό της ταυτότητας του οικονόμου, του κ. Μιχάλη. Μου το δίνει και το δίνω αυτόματα δίπλα μου σε ένα αξιωματικό ή αν το χτυπήσει το κομπιούτερ. Σε 3 λεπτά μου απάντησε: ο αριθμός ταυτότητας ανήκει σε γυναίκα. Σκύβω δίπλα στο Στέλιο το Σύρο και του λέω: Στέλιο, έχουμε αρχηγό.
0: Στέλιος ο Σύρος, έτσι για να θυμόμαστε κάποια πράγματα που ανέφερε ο κύριος Νασιάκος, ήταν ο τότε αρχηγός της αντιτρομοκρατικής της αστυνομίας. Και όλο αυτό που περιγράφει ο κύριος Νασιάκος έχει διαδραματιστεί στους Λειψούς, εκεί όπου έγινε η σύλληψη Γιωτόπουλου. Η σύλληψη Γιωτόπουλου που τον έφερε αντιμέτωπο με είτε ηθική αυτουργία είτε άμεση συνέργεια σε όλες τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη, τις δολοφονίες Μοφεράτου, Μποδοσάκη, του Παύλου Μπακογιάννη, τις εκρήξεις σε λεωφορεία των ΜΑΤ, τις εκρήξεις σε λεωφορεία που μετέφεραν Αμερικανούς στη Βούλα, στην δολοφονία του Αμερικανού Νορτίν. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εμπλέκεται εδώ το θέμα της δολοφονίας Αμερικανών από τη 17 Νοέμβρη, και της δολοφονίας βεβαίως του Θάνου Αξαρλιάν, τότε στην απόπειρα δολοφονίας του Ιωάννη Παλαιοκρασά, και εκεί έχει καταδικαστεί για ηθική αυτουργία. Τον έκαψαν και τα ευρήματα, το Γιωτόπουλο και οι καταθέσεις συλληφθέντων. Όταν άρχισαν να πιάνουν τα μέλη της 17 Νοέμβρη, ένας-ένας έδειχνε το Γιωτόπουλο ως καθοδηγητή. Είπε ο Χριστόδουλος Ξηρός τότε στην πρώτη του κατάθεση: «Εγώ προσωπικά δεν είχα δει στην ομάδα πρόσωπο ανώτερο στην ιεραρχία από τον Λάμπρο». Λάμπρος ήταν ο κωδικός του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ίσως γι' αυτό, και θα ακούσουμε τώρα τη φωνή του ίδιου του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στην ΕΡΤ, είχε μιλήσει το 2005, ίσως επειδή τον έδειξαν πολλοί συλληφθέντες 17 Νοέμβρη ότι είναι αυτός ο αρχηγός, αυτή είναι η αιτία ίσως που τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε πει:
13: «Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν».
0: Λέει ότι πολλοί τα είπαν αυτά, ακόμα και για μένα, επειδή είχαν στόχο να αποφυλακιστούν. Γι' αυτό ουσιαστικά με έδωσαν. Και οι απόψεις τώρα νομικών, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Άξιον 24, και η κυρία Βόζεμπερκ, δικηγόρος, είναι ευρωβουλευτής βεβαίως, αλλά τότε στη δίκη της 17 Νοέμβρη ήταν και στην υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων από τη 17 Νοέμβρη. Στον Αντένα, κυρία Βόζεμπερκ.
3: Κινήθηκε πράγματι η απόφαση, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στο γράμμα του νόμου. Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει. Η άσκηση αναιρέσεως, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι τελικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ασκεί αναιρέσεως. Δεν αναστέλει.
14: Δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψει.
3: Όχι. Θα διατυπώσει την πρόταση του εισαγγελέας και θα κριθεί
14: στο
3: Συμβούλιο Δικαστικό του Αρείου Πάγου.
15: Η αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου,
0: ναι,
15: δεν ήταν κεραυνός εν ετρία.
0: Ναι.
15: Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να εξαντλήσει στη φυλακή όσο επιτρέπει η νομοθεσία. Όσο επίοικης και να είναι ένας άνθρωπος, τον τρομοκράτη δεν τον συγχωρεί.
0: Αυτά είπε και η κυρία Βόζεμπερκ, που επαναλαμβάνω τώρα αν είναι ευρωβουλευτής, αλλά έχει ζήσει από κοντά την όλη υπόθεση και ως δικηγόρος οικογενειών θυμάτων. Σας είπα πριν ότι στα εγκλήματα που έκανε ο Γιωτόπουλος συγκαταλέγονται και πολλά εις βάρος Αμερικανών πολιτών. Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
16: Μια πληροφορία που έχουμε για την υπόθεση του Γιωτόπουλου:
0: ναι,
16: η Αμερικανική κυβέρνηση θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αποφυλάκηση. Ο λόγος είναι γνωστός σε εμάς.
0: Ναι.
16: Ήταν ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης που δολοφονήσε και Αμερικανούς, όχι μόνο Έλληνες. Και σημαντικά στελέχη της CIA, όπως ξέρετε, στρατιωτικούς, ανώτερους ναυτικούς.
0: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Θα έλεγα να σταθούμε ιδιαιτέρως στο στοιχείο αυτό που προσέθεσε στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι οι Αμερικανοί αναμένεται να ξεσηκωθούν όταν ακούσουν, και ήδη πρέπει να έχει γίνει, ότι ο Γιωτόπουλος είναι πια ελεύθερος. Ας το κρατήσουμε αυτό, να αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε έτσι όπως αρχίσαμε, με τη σφοδρή σύγκρουση που έχουμε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, η συζήτηση είναι επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μύριζε μπαρούτι η ατμόσφαιρα και έγινε η έκρηξη σήμερα. Είχαμε οξύες τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις και από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και από την πλευρά στελεχών της κυβέρνησης, με τον Μάκη Βορύδη να το παίρνει περισσότερο στην πλάτη του το θέμα. Στην Άτζη Κού και την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου, Άτζη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα μέσα στην Ολομέλεια, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι τόνοι ανέβηκαν κατευθείαν με την κατάθεση του αιτήματος της πλειοψηφίας για 151 ψήφους, καθώς επικαλέστηκαν λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει το αίτημα με το δικαίωμα της μειοψηφίας, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνταν 120 ψήφοι κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα παρέμεινε οξυμένο, ειδικά και μετά την αποδοχή του αιτήματος της πλειοψηφίας, με έναν-έναν τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν στο βήμα, να ασκούν δρυμία κριτική απέναντι στην κυβέρνηση.

0: τα ρινοτοπικά αλλά και για τις υποκλοπές. Με την απάντηση να έρθει η διαστόματος Μάκη Βορύδη, ο οποίος έκανε μια αναφορά στα τετραγμένα της κυβέρνησης αυτούς τους τομείς, τους 7 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά αναφέρθηκε κιόλας και στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνουν ότι προηγείται κατά πολύ από το δεύτερο κόμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άτσι. Οπότε σε λίγη ώρα η ψηφοφορία, δεν αναμένονται εκπλήξεις εκεί. Ήδη έχουν αποχωρήσει και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, τοποθετήθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Φαντάζομαι θα αναγνωρίσετε τις φωνές τους, είναι οικίες. Θα ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, μικρές τοποθετήσεις, αποσπάσματα. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμάρα.
2: Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
3: Έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσυστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε εξεταστική επιτροπή. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε.
2: Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών.
4: Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Κύριε Βορύδη, σας απήγα για πρωθυπουργός, σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές. Δηλαδή ξέρω ότι με υπέκυψε συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε κύριε Βορύδη, εθνική ασφάλεια επικαλείστε.
5: Εμείς στην πλεύση ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή.
6: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Σαμαρά, σημειωτέων τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βορύδη από την πλευρά της κυβέρνησης. Τους ακούσαμε λίγο πριν για να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Τώρα ακούσαμε τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ακούσαμε το απόσπασμα που λέει ότι κατήγγειλε τη διαδικασία και κάλεσε την κοινοβουλευτική του ομάδα να αποχωρήσει. Και τον κύριο Βορύδη, έτσι όπως τεκμηρίωνε την άποψή του τέλος πάντων, επιχειρηματολογούσε για το ότι πρέπει 151 να είναι ψήφοι και όχι 120 για να περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi.

ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης. 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Και επιστρέφουμε με Αντώνη Ατζελέτο στο στούντιο μαζί μας, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
5: Χαίρετε.
4: Γιατί χθες είχαμε την ανακοίνωση για το ένα κόμμα που περιμέναμε. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το δεύτερο και να δούμε εάν θα προκύψει κάτι και για το τρίτο. Το πρώτο εννοώ την κυρία Καριστιανού, το δεύτερο Αλέξη Τσίπρα, το τρίτο είναι η σεναριολογία γύρω από το αν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει τελικά ή όχι. Αλλά ας πάρουμε τα δεδομένα.
5: Ναι,
4: Καριστιανού,
5: ναι.
4: Τσίπρας.
5: Καριστιανού χτες έκανε τα αποκαλυπτήρια, το κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία, με μια ομιλία στην οποία αναφέρθηκε πολύ σε αυτά που την έχουμε ακούσει ως τώρα να μιλάει, για τη δικαιοσύνη, για τους θεσμούς, για τη δημοκρατία, για τα Τέμπη βεβαίως. Αρκετοί σημείωσαν πως δεν βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, δείχνοντας μια αντίδραση σε σχέση με την επιλογή της να ιδρύσει αυτό το νέο κόμμα. Νομίζω ο κύριος Πλακιάς είχε μια αντίδραση πάλι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
4: Και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Ασλανίτης, θα τον ακούσουμε σε λίγο, με πολύ έντονο τρόπο έτσι, την αντίδραση.
5: Υπήρχε πολύ έντονο το αντιμνημονιακό στοιχείο, θα μπορούσε να πει κανείς, που θύμισε λίγο και την εποχή των αγανακτισμένων. Έτσι ένα αντισυστημικό κύμα το οποίο βρέθηκε μέσα στο Ολύμπιο, στο θέατρο στην Θεσσαλονίκη. Σαφώς ακόμα και η μπλούζα του Θανάση Ευγερινού με τους Ρώσους συγγραφείς σχολιάστηκε. Ήταν και η παρουσία της ηθοποιού
4: που εδώ,
5: που και χρόνια ζει στο εξωτερικό. Εμφανίστηκε απ' έξω και ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, έκανε μια δήλωση, δεν μπήκε μέσα στο Ολύμπιον.
4: Είχε ένα ενδιαφέρον η ανθρωπογεωγραφία αυτή που περιγράφει.
5: Ναι, έδωσε το στίγμα ότι κινείται σε αυτόν τον αντισυστημικό χώρο. Τώρα να δούμε και τα πρόσωπα, γιατί έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι ας πούμε ο κύριος Παπάς προέρχεται από την αριστερά, οπότε αν προσπαθήσει να αλλιεύσει και από εκεί ψήφους, πάντως και το εθνικό πατριωτικό ας πούμε στοιχείο υπήρχε πολύ έντονο.
4: Και δεν είναι τυχαίο που το έκανε και στη Θεσσαλονίκη.
5: Ακριβώς.
4: Και ακόμα και ο τόπος δηλαδή.
5: Εκεί εμφανίζεται και πιο ισχυρή και στις δημοσκοπήσεις.
4: Ελπίδα για τη δημοκρατία το κόμμα.
5: Ναι.
4: Η ονομασία του κόμματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρουμε ακόμα όνομα, αλλά φαντάζομαι είναι στην τελική ευθεία όλος ο μηχανισμός για την 26η Μαΐου. Και είχε ενδιαφέρον αυτό που σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, έτσι, το σχόλιο και την ανάλυση σου, ότι θα δούμε περισσότερο να παίζει με μπλε κόκκινο.
5: Ναι, ήταν αυτή η φανέλα της Μπαρτσελώνα.
4: Μπαρτσελώνα, δεν ήταν τυχαία.
5: Όχι. Θα είναι τα δύο βασικά χρώματα στο σήμα του κόμματος. Αυτό επέλεξε. Νομίζω θα υπάρχει και κάποια αιτιολογία.
4: Και καλά το κόκκινο, το μπλε.
5: Το μπλε είναι η πατρίδα, είναι η θάλασσα.
4: Ναι.
5: Εντάξει, όλα ερμηνεύονται. Θα διαβάσει την ειδική διακήρυξη πάνω από το Βήμο Αλέξη Τσίπρας την Τρίτη το βράδυ και μετά θα ανοίξει μέσα στο site του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να μπαίνει κάποιος και να την υπογράφει την ειδική διακήρυξη. Ναι. Και σε λίγα 24 ώρα μέσα στο site πλέον του κόμματος, το οποίο θα είναι έτοιμο, θα υπάρχει ειδική φόρμα αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος του κόμματος. Έτσι θα πάει πάνω κάτω το χρονοδιάγραμμα. Και μετά αρχίζει βεβαίως περιοδίες, full πυκνό πρόγραμμα.
4: Θα πατήσω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος. Είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαρντ. Μίλησε στην ΕΡΤ για να σε ρωτήσω μετά για τους ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν γύρω από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν μια επιλογή Τσίπρα, έτσι.
5: Ναι,
4: τον έβαλε επικεφαλής του επικρατείας στις εκλογές του 23, ποτέ ήταν 24. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Ως βλέπω να ξαναεμπλακώ. Το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το οποίο υπάρχει στην αριστερά ή στο προοδευτικό χώρο είναι μια πολυδιάσπαση η οποία δεν δικαιολογείται με τίποτα από τη διαπίστωση ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίση.
4: Νομίζω ότι ανοιχτά το είπε ο κ. Σιλόπουλος ότι θα συμμετέχει στο όλο εγχείρημα. Υπάρχουν άλλα έτσι πρόσωπα που συγκεντρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα?
5: Υπάρχουν πολλά πρόσωπα και αρκετά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έτσι ακαδημαϊκοί όπως η κυρία Λαλιώτου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου που έχει αναλάβει συντονίστρια στις δημόσιες σχέσεις του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε την Τρίτη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια εντελώς μια εκδήλωση η οποία θα επικεντρωθεί πάνω στον πρώην Πρωθυπουργό που θα ανακοινώνει το νέο κόμμα.
4: Θα είναι τσιπροκεντρική, ας μου επιτραπεί έτσι.
5: Χωρίς να υπάρχει να μας έχουν δώσει κάποιο έτσι σχεδιάγραμμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν.
4: Άρα ούτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι.
5: Κοίτα, η γενική γραμμή με όσους μιλάμε είναι ότι δεν θέλουν να πάνε, θα ήθελα να πάνε, αλλά βλέπουν ότι δεν είναι σωστό να πάνε γιατί δεν είναι άλλη μια εκδήλωση αυτή. Είναι η ημέρα ίδρυσης του νέου κόμματος. Και το να είσαι σε ένα κόμμα
4: και να πας σε ένα άλλο κόμμα,
5: θα προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις στη στιγμή που τα δύο όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα από την ίδρυση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα 4 και 6 Ιουνίου θα συνεδριάσουν και έχουν πολλά να πούνε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν δεν θα βάλουν λάδι στη φωτιά. Βέβαια υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι η γενική γραμμή, έτσι, το ότι θα δούμε κάποια μεμονωμένα στελέχη, θα τα δούμε. Νομίζω ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας, δήλωσε
4: ότι
5: θα πάει.
4: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον θα έχουν και εξελίξεις Σαββατοκύριακο, πάλι σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, στην Νέα Αριστερά. Νομίζω μέσα Σαββατοκύριακο έχουν
5: κεντρική επιτροπή αύριο. Να δούμε, γιατί έκανε την αρχή την προηγούμενη Παρασκευή ο κύριος Οσγιούρ, ο βουλευτής Ροδόπης, ο οποίος εδώ και καιρό ακολουθούσε τις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, και είναι η λεγόμενη ομάδα Χαρίτση. Ο κύριος Χαρίτση, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος.
4: Που δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα του κύριου Σαγκελαρίδη.
5: Ναι.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Θα επιστρέψουμε λιγάκι στα σχόλια. Ακούσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο που εξέφρασε την πρόθεσή του να συμμετέχει στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα. Σχολιάστηκε όμως και η χθεσινή συγκέντρωση και ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Και μάλιστα εκ των έσω από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, μετά την παραίτηση της κυρίας Καριστιανού, που δέχτηκε πιέσεις βέβαια από τα υπόλοιπα μέλη να την εξώθησαν σε παραίτηση, ανέλαβε ο κ. Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, μίλησε στο FM 100.
7: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμό. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συγγενείς. Εμείς τώρα έχουμε την άλλη εβδομάδα δικαστήριο. Έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεκτές. Έχουμε τον Καραμαλή, τρέχουμε για τον Τριαντόπουλο. Για την 7-17 έχουμε τόσα δικαστήρια. Πρέπει να δώσουμε μάχες. Οι μάχες είναι έξω, δεν είναι μέσα.
4: Και ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στο Μανώλη Κωστίδη, έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα στην Τουρκία μετά από δικαστική απόφαση που αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Άκουγα δικαστήρια σε εσάς, λέω τι έγινε.
4: Ναι, τι έγινε. Εξαπλώθηκε εδώ το πράγμα.
8: Ακούμε δικαστήρια στην Τουρκία. Μιλούσα πριν από λίγο με έναν συνάδελφό μου πριν βγούμε στον αέρα και μου έλεγε με αυτά που συμβαίνει στην Τουρκία, άμα μου πούν ότι ένα νερό φλέγεται, θα πω ότι φλέγεται πια, λέει, δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά που εξηγούσε, δηλαδή πραγματικά.
4: Ακραία πράγματα.
8: Είναι, ακραία, γιατί τώρα, κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Με δικαστήριο το εφετείο αποφάσισε την καθαίρεση του αρχηγού, συγγνώμη, όλης της ηγεσίας του κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, φυσικά και του ηγέτη του, του Γιουροζέν. Και στη θέση του ορίζει ως πρόεδρο τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τον πρώην πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ακυρώνει το συνέδριο το 2023. Τρία χρόνια πριν είχε γίνει ένα συνέδριο, εκεί είχε χάσει ο Κιλιστάρογλου, επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις βουλευτών κτλ. Σήμερα αποφάσισε να καθαρίσει ως Γιουροζέν. Δηλαδή έχουμε έναν καθαιρεμένο πρόεδρο, έναν υποψήφιο του ίδιου κόμματος για την προεδρία, τον Εκρέμη Μάμογλου, στη φυλακή, άλλους 18 δημάρχους και αυτοί στη φυλακή, πάλι από την αντιπολίτευση, 18 μεγάλων πόλεων και άλλοι τόσοι μικρών περιοχών. Σε αυτά τα πλαίσια προχωράει η Τουρκία.
4: Άρα είναι ένα κόμμα απέναντι στον Ερντογάν, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται, εντάξει, δεν θα πω υποδιάλυση, αλλά τέλος
8: διάλυση. Είναι διάλυση, δηλαδή αυτή τη στιγμή διαλύεται, διότι ας σκεφτούμε ότι αν πάει ο Ερντογάν σήμερα σε εκλογές, έχουν ιδιαστείς εκλογές προώρες. Ποιον θα έχει αντίπαλο, κανέναν. Τον Κεμάλ, όχι, θεωρητικά τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τον οποίο τον έχει κερδίσει άπειρες φορές. Δηλαδή είναι, αυτό έχει, γι' αυτό προειδοποιώ και λέω ότι στην Τουρκία μπορεί να υπάρχουν και προώρες εκλογές. Οι φίλοι μου με θεωρούν εδώ λίγο υπερβολικό, μπορεί, αλλά αν ήμουν Ερντογάν, υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως να το έχει σκεφτεί ο Ερντογάν, σας το λέω έτσι, είναι τώρα η ευκαιρία του να ξανακερδίσει εκλογές, δεν θα έχει κανέναν αντίπαλο. Ναι. Δεν υπάρχει. Αντίπαλο δεν υπάρχει. Ναι.
4: Και ίσως οι κινήσεις αυτές που βλέπουμε να γίνονται να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι μια προεργασία. Αν μου
8: και επειδή έχει ίσως σχέση αυτό, ας το κρατήσουμε.
4: Ναι.
8: Η κυβέρνηση σχεδίαζε να φέρει και τον νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας τον Ιούνιο, με την ελπίδα θα έχει μια απόλυτη πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία από όλα τα κόμματα, γιατί και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και οι Κούρδοι και τα λοιπά θα το ψήφιζαν, γιατί ήταν ένα νομοσχέδιο κοινής αποδοχής. Με αυτό το κλίμα κοινή αποδοχή στο Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, εγώ δεν τη βλέπω.
4: Ναι. Υπάρχει και μια άλλη είδηση, Μάνολ, που βέβαια δεν αφορά την πολιτική σκηνή ή δεν ξέρω πόσο την αφορά την πολιτική σκηνή, για συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία, αθρώες συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία που είναι επώνυμοι, που είναι πολύ γνωστοί, προβεβλημένοι.
8: Ηθοποιοί, μοντέλα, influencers, δηλαδή διάβαζα η Σερενάη Σαρή Καγιά, ένα πολύ γνωστό μοντέλο και ηθοποιός. Είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο όνομα στην Τουρκία. Και αυτή υπάρχει ένταλμα σύλληψης, είναι στο εξωτερικό η κοπέλα, μαζί με άλλους 24, όπου το όνομά τους περιλαμβάνεται στα άτομα που κατηγορούνται για χρήση ναρκωτικών κτλ. Τώρα όλα μαζί όταν έρχονται τα νέα, είναι λίγο κάπως περίεργα, γιατί και αυτά τα άτομα τα περισσότερα, ξέρετε, δέζουν την ιδανική ζωή για την κατανάλωση της σημερινής κυβέρνησης. Και επιπλέον, την ίδια μέρα, με εντολή Ερντογάν, που δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα κυβερνήσεως, κλείνει το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί με τουλάχιστον 20.000 φοιτητές, που είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, από τα ιστορικότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο το τελευταίο χρόνο είχε περάσει στα χέρια του κρατικού επιτρόπου μεν, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα να λειτουργήσει. Και κλείνει τώρα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν κλείσει το ακαδημαϊκό έτος, όπου κάποιοι θα πάρουν και τα πτυχία τους, αν τα πάρουν πια, είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς. Ναι. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να περιμένουν να κλείσει το ακαδημαϊκό έτος τώρα, σε τρεις εβδομάδες. Ούτε αυτό δεν περίμεναν, άρα κάτι γίνεται. Ας το έχουμε υπόψη στην Τουρκία.
4: Πάντως μία εικόνα που να μου πεις τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Και όμως, κατά τη γνώμη μου, από μια εικόνα μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για την ισχύ και την επιρροή, αυτό που λέμε Ερντογάν στην Τουρκία. Είναι αυτή που σχολίασες το πρωί στην τηλεόραση του Sky, που ένας βουλευτής περνάει ο Ερντογάν μπροστά του και σκύβει και του φυλάει το χέρι.
8: Και είναι αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
4: Α, μάλιστα, έχει και
8: Ναι. Αυτό δείχνει, δηλαδή, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος που φίλησε το χέρι του Ερντογάν να αντιπολιτευτεί μέσα στον κόμμα και να του πει: Πρόεδρε, δεν πάει καλά η οικονομία. Πρόεδρε, να κάνουμε κάτι. Δεν γίνονται αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος κυριαρχεί απόλυτα στο κόμμα του, αλλά και στη χώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι η καταγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε ότι είχαμε πάει στους ακόμα και στους δικαστές. Μας έλεγαν ότι η απόφαση που περιμένουμε θα ίσως βγει μετά τις γιορτές, ίσως και μετά από μήνες. Ξαφνικά, την Τετάρτη το πρωί, πείσανε τον Ερντογάν, λέει, και οι δικαστές μας ένομαζαν, δεν συνεδριάζουμε, μέσα σε 2 ώρες έβγαλαν την απόφαση για την καθαίρεση. Για να καταλάβουμε πόσο ελέγχει την κατάσταση ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την καταγγελία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν ισχύει αυτό, υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ότι η απόφαση είναι απόλυτα δημοκρατική.
4: Ναι. Και όλα αυτά που μας λες νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να μπορούμε να διαβάζουμε και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία διατυπώνει ή τέλος πάντων προβάλλει κάποιες αξιώσεις σε άλλα πεδία. Σε ευχαριστώ
8: πάρα πολύ.
4: Ναι.
8: Αν μου επιτρέπεις, αυτό που κάνει, που συμβαίνει, ή τουλάχιστον αυτό που κάνει η δικαιοσύνη στην Τουρκία, φέρνει τον Κιλιστάρογλου. Ο Κιλιστάρογλου είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα κάθε φορά και να είσαι έναν αντίπαλό σου. Ναι. Εγώ είμαι εξής, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Και να επιλέγεις τον αντίπαλό σου, που έχει κερδίσει άλλες 10-13 φορές.
4: Ναι.
8: Νομίζω αυτό κάνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
4: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τα σχολίασε ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
9: Η δημοκρατία στην Τουρκία διολυσθαίνει με σταθερό ρυθμό. Δεν διανοείται κανείς λοιπόν στο δυτικό κόσμο, στον ευρωπαϊκό κόσμο, ότι μπορεί μια δικαστική απόφαση να είναι η επαρχή για να κλείσει οποιοδήποτε κόμμα, πώς μάλλον όταν μιλάμε για αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δείτε βέβαια ότι η δικαστική απόφαση εργαλειοποιεί δίθεν καταγγελίες του κόμματος. Τζέχεπε, της αντιπολίτευσης δηλαδή, με βάση τις οποίες κλείνει το ίδιο το κόμμα. Άρα λοιπόν εκεί καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει θέση γι' αυτό, όπως επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης.
4: Μετά τις διαφήμισης επιστρέφουμε για τα της οικονομίας με Νίκο Φελιππίδη.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και επιστρέψαμε με Νίκο Φιλιππίδη, όπως προαναγγείλαμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
13: Τι, για να μην ξεκινήσω εγώ και παραβλέψω κάτι που μπορεί να έχει σκάσει τις τελευταίες ώρες, όπως συνήθως γίνεται, και εσύ με διορθώνεις, έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να προβάλλουμε? Για να περάσω εγώ στα άλλα μετά.
14: Νομίζω όχι, νομίζω η επικαιρότητα σήμερα η οικονομική έχει το ECOFIN και Eurogroup, το οποίο γίνεται στη Λευκοσία. Σήμερα και αύριο. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί για πρώτη φορά συζητάνε για θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Δηλαδή συζητούν ποιες είναι οι δημοσιονομικές αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να δουν αναλόγως και τις έκτασεις της κρίσης τι μέτρα μπορούν να πάρουν επιπλέον, γιατί πλέον υπάρχουν αιτήματα από αρκετές χώρες, με πρώτη την Ιταλία, σιωπηρά θα έλεγα και η Ελλάδα βάζει τέτοιο είδους θέμα. Το δεύτερο είναι το στεγαστικό, όπου η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει παντού στην Ευρώπη, ειδικά τις πόλεις οι οποίες αναπτύσσονται, τις μεγαλούπολεις οι οποίες είναι και ο βασικός χώρος εργασίας των Ευρωπαίων, εκεί τα σπίτια πραγματικά είναι ανάρπαστα, το ζούμε τα τελευταία χρόνια και στην Αθήνα, το ζούμε γενικά στις ελληνικές μεγάλες πόλεις, αλλά στην Ευρώπη το ζουν περισσότερα χρόνια και το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, πρέπει να πούμε, και συζητάνε και το ενεργειακό, το οποίο επίσης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, υπό την έννοια ότι αναζητούνται τρόπους απομόνωσης.
13: Και εδώ αυτό το κομμάτι του ενεργειακού είναι που και εσύ με την αρθρογραφία σου έχεις ασκήσει κριτική, γιατί θεωρείς ότι δεν λαμβάνονται μέτρα τέτοια που να, πώς να το πω, έχουν ένα αποτέλεσμα, έχουν ένα αποτύπωμα ισχυρό.
14: Κοίτα, στο θέμα που έχει να κάνει με το πετρέλαιο μπορούμε να κάνει λίγα η Ευρώπη. Αυτό μπορεί να κάνει να συνεχίσει την αποθρακοποίηση. Η Ελλάδα βρίσκεται πιο εκτεθειμένη από άλλες χώρες και το πληρώνουμε αυτό με υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς το 75% της οικονομίας μας κινείται ακόμα με το πετρέλαιο, έναντι 55% που, είναι, που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά στο θέμα, για παράδειγμα, τη διαμόρφωση της τιμής του ρεύματος και τον τιμό του φυσικού αερίου, εδώ η Ευρώπη έχει πραγματικά αποτύχει. Έχει μείνει σε μια συνταγή διαμόρφωση της τιμής και δημιουργίας αγορών, οι οποίες δημιουργούν πολύ πολύ υψηλές τιμές και υψηλό κίνδυνο άνευ λόγου, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι και πολύ φυσικό αέριο υπάρχει πλέον στην αγορά και βρίσκει οι περιοχές πλανήτη όπως η Ευρώπη, αλλά και έχουμε και πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μηδενικές τιμές για τους παραγωγούς, οι οποίες δεν περνούν στο επίπεδο που θα έπρεπε την κατανάλωση.
13: Και επειδή έρχεται και καλοκαίρι με υψηλή κατανάλωση, air condition, όλα αυτά κλιματιστικά και πολύ τουρισμό, είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Με έφαγε σήμερα η Βουλή, θα με συγχωρέσεις?
14: Κανένα πρόβλημα απολύτως.
13: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Ναι, επιτροχάδιν όλα σήμερα. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Αποφυλακίστηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Αλιτζάνο Λουντά. Συνεδριάζουν και σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Και νέες έρευνες της Βρετανικής αστυνομίας βάζουν και πάλι στο μικροσκόπιο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε την αποφυλάκηση του δημοσιογράφου της Deutsche Welle, Αλιτζάνου Λουντά, μέχρι τη συνέχιση της δίκης του. Η επόμενη ακροματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Λουντά είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο με τις κατηγορίες της προσβολής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της δυσφήμισης κρατικών θεσμών μέσω αναρτήσεών του στα social media. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως αντικειμενικός δημοσιογράφος. Την ίδια ώρα, δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε τις εκλογές ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου στην ηγεσία του. Το κόμμα καταγγέλει πολιτικό πραξικόπημα, ενώ η εξέλιξη θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την τουρκική αντιπολίτευση εν ώψη των επόμενων εκλογών. Την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Ντονάλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει την προγραμματισμένη ανάπτυξη αμερικανικής ταξιαρχίας στη χώρα.
13: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Δημήτρη Βάλσαμο εδώ. Εντάξει, σήμερα ξεχωρίζει Final Four.
17: Προφανώς, μεγάλη μέρα για τον μπάσκετ, για τους φίλους του Ολυμπιακού ιδίως και του Παναθηναϊκού κατ' επέκταση, καθότι το Final Four γίνεται στην έδρα τους και φαντάζομαι δεν θέλουν να το κατακτήσει ο Ολυμπιακός μέσα στο Άκασα Telecom Center. Όπως και να έχει αμφίδρομο το ενδιαφέρον, 6 ώρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε κόντρα στην περσινή κάτοχο της EuroLeague Ολυμπιακός, στην ομάδα του Άρωνα Γιασκεβίτσιους. Πηγαίνει ως φαβορί, νομίζω, στην διοργάνωση, πηγαίνει με το μεγάλο πρέπει, γιατί είναι το πέμπτο διαδοχικό Final Four και κάθε φορά μια ακόμα αποτυχία βαραίνει ακόμα περισσότερους πλάτες. Έχει το πρέπει ο Ολυμπιακός, έχει την πίεση του κόσμου, έχει όμως και το know-how πλέον μετά από τόσα χρόνια και τόσες παρουσίες σε Final Four διαδοχικές. 6 ώρα το τζάμπολ, χωρίς απουσίες ο Ολυμπιακός, χωρίς απουσίες και η Φενέρμπαχτσε, και υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που φαντάζομαι έχετε αναφερθεί και νωρίτερα με τα εισιτήρια, όλο αυτός ο χαμός που έχει γίνει, που πολλοί έχουν προμηθευτεί αλλά δεν τα έχουν πάρει ακόμα στα χέρια του. τέλος. Ελπίζουμε μέχρι τελευταία στιγμή όλοι να πάνε τα εισιτήρια που έχουν χρυσοπληρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
13: Ναι, είναι
17: και να μην
13: και
17: έχουμε θέματα.
13: Σε 9 είναι ο επόμενος.
17: Και σε 9 είναι το Real Valencia, ο δεύτερος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος. Ευχαριστούμε και εσάς. Ούτως ή άλλως εδώ στο Sky και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές θα σας ενημερώνουμε σχετικά με το κυκλοφοριακό, με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχεις, μετακινήσεις ή ακόμη και στις αλλαγές που έχουμε σε σταθμούς του ηλεκτρικού λόγω του Final Four. Οπότε μένετε εδώ και για το χρηστικό κομμάτι όλου αυτού του πράγματος και βεβαίως την κάλυψη όλου του της προετοιμασίας για τους αγώνες. Μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, μετά το δελτίο ειδήσεων. Εγώ να ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας και να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε
19: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
21: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
22: Να το, ήρθε.
20: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
23: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
25: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην καθοδό από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι η κίνηση στις Χιστούς Καραμαγκά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο κέντρο, στη Βασιλίσσου Σαμαλίας και Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Εν τω μεταξύ, κατέληξε ο 56χρονος οδηγός ενός εκ των τριών οχημάτων που ενεπλέκησαν το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Αγία Μαρίνα. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι οδηγοί των άλλων δύο οχημάτων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Οι σταθμοί Θησίου και Φάληρο λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, αναζητώντας την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στις 9, στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Με ένταση και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η θέση της κυβέρνησης ότι για τη συγκρότηση εξεταστικής για τις μυστικές υπηρεσίες απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την αίθουσα. Τα μόνα κόμματα που δεν αποχώρησαν ήταν η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λέγοντας χαρακτηριστικά, το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημελματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο κ. Τσιάρας. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης, τόνισε ο κ. Μηταράκης, και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Νοτάτου Δικαστηρίου, Σοφοκλή Λογοθέτη, να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει άμεση, συνολική και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων σε στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές υποδομές. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 Μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρίνα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Καλώς ήρθαμε.
5: Χαίρετε.
4: Σας παρακαλώ, μου δίνετε ένα δωμάτιο με δύο κρεβάτια.
5: Ονοματεπώνυμο.
4: Α, Φούλα Φραντζή.
5: Φούλα, Φούλα δηλαδή.
4: Φούλα σου, Φούλα, Φούλα και γραφή.
5: Κάτοικος.
4: Αθηνών.
5: Αθηνών. Γεννηθήκατε.
4: Γεννήθηκα, θεσέ μου, γεννήθηκα.
5: Ρωτώ πού γεννηθήκατε.
4: Στην Αθήνα, εκεί.
5: Ετών.
4: Εκεί.
5: Πόσο ετών είστε?
4: Πόσο με κάνετε?
5: Ξέρω
4: εγώ. Πώς ξέρω εγώ. Γράψτε 22.
5: Α, 22.
4: Ναι, όχι το 1922, 22.
5: Όπως θέλετε.
4: Τι να σου κάνω, χρυσό μου, βλέπεις, έπεσε στο δεκαήμερο των εκτόσεων.

Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 3 ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 5. Σε ρυθμούς Final Four φυσικά αυτό το δίωρο. Δεν καθόλου τυχαίο που δεν ακούτε την άλλη φωνή. Ελπίζω να έρθει και να το πιει όλο το ποτήρι, όπως έχει πει ο σύντροφος συνάδελφος Νίκος Σταματέλος μέχρι τέλους. Ελάτε να πειραχτούμε όλοι μαζί, δηλαδή αυτό θα γίνει τώρα μέχρι το βράδυ, μέχρι την Κυριακή ίσως. Έχει δίκιο ο Βραχνός μου, πόσο πολύ χθες έχει πάει στο Καραϊσκάκι.

0: από 1/4 έφυγε ο πρώτος ερυθρόλευκος σειρμός. Αναχώρησε το πρώτο τρένο που μεταφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού προς το σταθμό Ειρήνη από το γήπεδο Καραϊσκάκης. Θα πάρουμε και μία γεύση από όσα έγιναν πριν από λιγάκι. Θα βρούμε τον Νίκο Μαλιαράκη, ο οποίος είναι από πολύ πολύ νωρίς. Έχει πάει 2-3 ώρες νωρίτερα πριν την ώρα συγκέντρωσης, γιατί υποτίθεται ότι η ώρα συγκέντρωσης ήταν στις 3. Νομίζω ότι είχες πάει στο Καραϊσκάκι για να χαιρετήσεις τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Για να χαιρετήσω τα παιδιά.
0: Και να τους πεις καλή επιτυχία.
1: Για να με χαιρετήσουν γενικώς.
0: Λοιπόν, έχει ανοίξει εντωμεταξύ, αφού σας είπαμε ότι έφυγε ο πρώτος ερυθρόλευκος σειρμός.
1: Καμιά πλατφόρμα έχει ανοίξει, για τον πικραμένο βάζελο, τι.
0: Ο σταθμός του μετρό στο Θησίο έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση η Στασή. Κλειστός όμως παραμένει ο σταθμός του ηλεκτρικού στο Φάληρο, να το ξέρετε. Οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, όσο θα διαρκεί δηλαδή η αναχώρηση των οπαδών του Ολυμπιακού. Έχουν στήσει ένα γλεντίδι, όπως αντιλαμβάνεστε, την ημέρα τους. 6 ώρα και 9 ο ισπανικός ημιτελικός.
1: Σωστά. Για τον πρώτο ημιτελικό πάντως, επειδή ήρθα το κέντρο τώρα, γιατί έχει λίγο κίνηση. Είδα πάρα πολλούς Τούρκους. Πάρα πολλούς Τούρκους.
0: Μήπως... Να βλέπεις τι γινόταν στο Καραϊσκάκι.
1: Ξέρω τι γίνεται στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, όχι, είδα πάρα πολλούς Τούρκους, οι οποίοι ήταν σκόρπιοι. Πήγαιναν δεξιά-αριστερά, σαν να μην ξέρουν που πηγαίνουν.
0: Okay.
1: Πολύ φοβάμαι ότι όλοι αυτοί θα τους αφήσουν κάπου στο κέντρο. Δεν θα μπουν στο άκρο στο τέλος. Τους έχουν πει σε 5 λεπτά θα είσαι εκεί, μην ανησυχείς.
0: Δεν μας έχει φτάσει ακόμη το υλικό από τους Τούρκους, μας έχει φτάσει το άλλο υλικό όμως.

0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ρυθμική, ρυθμική.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πάντοτε να παίζουμε τέτοια φορά, μην βρίζουν κάπου εντωμεταξύ.
0: Καλά. Ειλικρινής. Είναι πολύ πιθανό.
1: Skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, λέτε ό,τι θέτε σήμερα. Τα πειράγματα ευπρόσδεκτα είναι η μέρα αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε ο Άρης το πρωί, γιατί δεν το έχω αυτό. Πόσοι τόνοι μπύρας έχουν ήδη παραγγελθεί.
0: Α, γι' αυτό είναι ένα θέμα.
1: Για
0: πάτε, ναι.
1: Σήμερα και μέχρι την Κυριακή.
0: Πώς το ψάξω, Άρης, αυτό.
1: Δεν διανοήσετε. Πέπεσε τώρα σε κάποια στοιχεία προφανώς.
0: Πώς το
1: ψάξω
0: το Άρη αυτό, για πες και τι, είναι πολύ,
1: Πολύ.
0: Σε όλα τα μπαρ της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά προφανώς. Εντάξει, παιδιά. Στο γήπεδο δεν είναι να πίνεις πολύ μπύρα, δεν αξίζει. Συνήθως η μπύρα στο γήπεδο είναι νερό και δεν αξίζει και το μόνο που προκαλεί είναι ένα πράγμα. Τίποτα άλλο. Ούτε δροσίζει ούτε τίποτα. Απλά ψάχνεις να βρεις πού είναι. Όλη την ώρα. Και απλά λες, όχι τώρα, όχι τώρα, τώρα είναι ο αγώνας. Δεν γίνεται. Όχι τώρα, όχι τώρα, είναι ο αγώνας. Και για πεστινή σκάς. Δεν γίνεται.
1: Έχεις επιλέξει τελικά σήμερα να δεις τον αγώνα με μόνος σου στο σπίτι, που είναι πάρα πολύ πιθανό να το έκανες αυτό, να κλεινώσουν σε ένα δωμάτιο και να το βλέπεις μόνος σου, να το ζεις όλο, όλο.
0: Μαρία μου, εγώ είμαι κοινωνικός.
1: Από πότε, από σήμερα.
0: Από πάντα.
1: Από τώρα, 3 και 4. Από,
0: πες του βράχνου να μην γελάει. Δεν καταλαβαίνει τι γελάει ο βράχνος.
1: Είμαι ένας άνθρωπος. Να κοροϊδέψεις τους φίλους σου.
0: Είμαι ένας άνθρωπος ψυχή της παρέας. Και επειδή είμαι ψυχή της παρέας, θα είμαι σε παρέα.
1: Σήμερα πάντως συνάδελφοι, φίλοι που μου έστελαν διάφορα μηνύματα, μου πάνε ότι από τις 6 το πρωί δεν βλέπεσαι.
0: Δεν υπάρχει αυτό που έχω τραβήξει.
1: Και δεν ακούγες.
0: Όχι, μια χαρά βλέπω και μια χαρά ακούγομαι, αλλά δεν υπάρχει αυτό που έχω τραβήξει.
1: Νομίζω ότι έχουν θυμηθεί. Έχω μια μουτσούνα μέχρι την απόψη.
0: Την έχω αυτή μουτσούνα. Αλλά έτσι την είχα πάντα. Αλλά σήμερα είναι και μια μέρα λίγο δύσκολη. Αλλά να σου πω την αλήθεια ότι με έχουν θυμηθεί όλοι. Όλοι έχουν περάσει από δίπλα μου, όλοι έχουν περάσει και μου κάνουν σχόλια. Όλοι!
1: Δεν ξέρω αν έχει μοιραστεί ο συνάδελφος Νίκος Μαλιαράκης, ο οποίος έχει πάει από τη μία η ώρα, παρακαλώ, στο Καραϊσκάκι.
0: Είναι κανονικός άνθρωπος, είναι.
1: Δεν ξέρω αν το μοιράζεται. Θα το ρωτήσουμε τον συνάδελφο.
0: Καλά, εκεί δεν μπορεί να μοιραστεί και πολύ εύκολα.
1: Γιατί τώρα έχουμε χωριστεί στα δύο. Είναι εκείνοι οι οποίοι λένε, εκείνοι που θέλουν και ανυπομονούν ο Ολυμπιακός να κερδίσει, και είναι και οι άλλοι που ανυπομονούν ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει. Για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Νικό, γεια!
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, Νίκο?
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ πάντως προσφοργράφω το ρεπορτάζ του Άρη σε σχέση με την πύρα. Δηλαδή το βλέπουμε να συμβαίνει από πολύ νωρίς εδώ πέρα στο σταθμό του Φαλήρου, όπου έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος.
1: Πύρα και βρώμικο, Νίκο.
2: Βρώμικο όχι ακόμα, δεν θα το έλεγα. Αλλά μπύρα.
1: Και την πύρα, Νίκο.
0: Πύρα, έχει ζέστη πολύ.
2: Είναι νωρίς ακόμα, έχει ζέστη. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα και θα είναι και μακρά η συγκεκριμένη μέρα. Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται εδώ περίπου από τις 11-12 που βρεθήκαμε.
1: Ό,τι καταλαβαίνω από την εισαγωγή του Μαλιαράκη, μάλλον ζορίζεται.
0: Ζορίζεται λίγο, ναι.
2: Όχι.
0: Όχι λόγω ζέστης. Όχι λόγω ζέστης, ναι.
2: Όχι. Αυτή τη στιγμή επιβάζονται και οι τελευταίοι φύλαθλοι του Ολυμπιακού στους σειρμούς με προορισμό το ΑΚΑ. Είναι σειρμοί οι οποίοι είναι αποκλειστικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, δεν θα κάνουν άλλες τάσεις. Ο τερματικός τους σταθμός είναι στο ΑΚΑ, στον σταθμό Ειρηνή. Αντίστοιχα και οι φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο σταθμό Στισίο από τις 12 και είχαμε την αναχώρηση των σειρμών περίπου τις 2 το μεσημέρι. Αυτοί θα σταματήσουν την εραδιότητα σε διαφορετικούς σταθμούς, λοιπόν, προκειμένου φυσικά να αποφευθούν.
0: Και να περπατήσουν μέχρι το κλειστό. Ναι, σωστό. Πάντως, Νίκο, είδα τώρα εγώ που ερχόμουν, γιατί ήρθα τελευταία στιγμή, γιατί έχει πολλή κίνηση. Είδα και φίλους του Ολυμπιακού να περπατάνε εδώ πέρα μπροστά από το Sky. Δηλαδή, τώρα, πριν 10 λεπτά. Λογικά θα προλάβουν αυτοί. Μάλλον θα προλάβουν να μπουν στα τρένα. Αλλά είδα και πολλούς Τούρκους που είναι στο κέντρο με μπλούζες της Φενέρ, οι οποίοι δεν ξέρω πώς θα πάνε. Μάλλον μεταξύ.
1: Ο Τάκης λέει τώρα, πάω, λέει, είμαι επί της Κηφισίας, μόλις πέρασα από το υπόγειο του Κατεχάκη. Παιδιά είναι όλοι τρελαμένοι, κορνάρουν και πάνε προς τα πάνω.
2: Και επειδή μίλησα πριν λίγο με τον Γιώργο τον Πρωτοψάλτη, ο οποίος απευθύνεται προς το ΑΚΑ, είναι τρομερή κίνηση. Μου έλεγε ότι δεν ξέρω αν θα προλάβω να φτάσω. Ας πούμε, το GPS συνεχώς αυξάνει. Πολλοί έχουν επιλέξει να πάνε και με ίδια μέσα.
0: Πώς είναι το ΑΚΑ τώρα?
1: Ναι, είπε ο Νίκος, μίλησα με τον Γιώργο Πορτοσάλτη και για ένα δευτερόλεπτο άκουσα, μίλησα με τον Πορτοσάλτη και λέω, πάει ο Πορτοσάλτη στο ΑΚΑ, παιδιά.
2: Δεν το ξέρω. Να πούμε για τα μέτρα, ότι είναι πολύ αυξημένα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, τόσο στο ΑΚΑ, τους γύρω δρόμους, όσο και στα σημεία από τα οποία μεταφέρονται αυτή τη στιγμή οι οπαδοί. Επιχειρούν 4.500 αστυνομικοί, τον ΜΑΤ, τη ΣΟΠ και τις άμεσης δράσεις. Έχουμε 600 κάμερες, είδαμε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά τα οποία κάνουν σωματικούς ελέγχους. Το Telecom Center έχει κτηθεί επιχειρησιακό κέντρο με ζωντανή εικόνα από drones, τα οποία θα πετούν σε όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος.
1: Νίκο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η καρδιά τώρα της Αθήνας χτυπά στο ΆΚΑ, όπως καταλαβαίνετε. Και έχω κάποια μηνύματα, θα στα διαβάσω εντάχει χαιρετώντας τον Νίκο. Τα οποία θέλουμε να απαντάς μονολεκτικά. Ναι. Ηλίας, γεια σας, παιδιά, έχετε ήδη φορτσάρει από ό,τι βλέπω. Γιάννη, θα μας δώσει μια ευχή για τον ημιτελικό, λέει ο Ηλίας.
0: Όχι, καμία ευχή. Εκτός αν είναι Φενέρ.
1: Ωραία. Πονάτε βαζελάκια, την Κυριακή στην κορυφή θα είμαστε τα γαβράκια.
0: Κάτσε να φτάσει μέχρι την Κυριακή και μετά τα συζητάμε όλα. Ναι.
1: Ο Αστέριος, να κλείσουν όλοι οι σειρμοί της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης από τη στιγμή που δεν παίζει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, ούτε που μας νοιάζει.
0: Δίκιο.
1: Γιάννη, τι ώρα παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Α, ξέχασα. Είστε οι επίσημοι οικοδεσπότες, δίνετε τις πετσέτες.
0: Εμείς βάλαμε το γήπεδο. Εσείς βάλετε την όρεξη. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Φοβάσαι, δώσ' το λίγο ακόμα.
0: Δεν ήξερα.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Δεν ήξερα που ερχόμουν σήμερα.

0: Το είδε το μήνυμα του Τέο Βραχνέ και το έστειλε. Γιατί λέει αφιερώνω στον Κολοκύθα το τραγούδι τη Κατερίνα.
1: Είναι τραγούδι σήμερα. Το δικό μας το σπίτι σε γάβρος νοικιάστηκε, έτσι είναι το σωστό, έτσι το τραγουδάνε οι ίδιοι.
0: Οπότε δεν έχει μια σημασία.
1: Χαρά. Μια χαρά είναι. Μια χαρά.
0: Το νοικιάσατε.
1: Ναι, αυτό για λίγο. Σημασία. Για λίγο, για δύο ώρες.
2: Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις.
0: Θέλω πάρα πολύ να μοιραστείτε το τι έχετε οργανώσει για σήμερα. Πάω να πω για απόψε, αλλά ο αγώνας είναι στις 6.
1: Σε
0: 2,5 ώρες. Και στις 9 έχουμε τον Ισπανικό πια ημιτελικό. Φενέρεαλ, για να δούμε ποια θα
1: Real
0: είναι.
1: Ποιο...
0: Ορίστε, τι,
1: Real
0: είπα... τι είπα εγώ.
1: Φενέρεαλ, δεν πειράζει, θα πει σιγά.
0: Έχει
1: στο μυαλό στο πρώτο ημιτελικό, ναι.
0: Συγγνώμη. Ρεάλ Βαλένθια, σωστά. Να περάσετε πολύ ωραία, να το ευχαριστείτε και όχι πάρα πολύ ένταση. Όλοι. Όλοι. Υπάρχει στα αλήθεια κάποιος που μπορεί ας πούμε, να είναι Παναθηναϊκός τώρα και να λέει ότι ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: κανένας.
1: Όχι, άκουγα κάτι.
0: Το πρωί
1: καλή επιτυχία στον. Ναι, και λέω ότι μα είναι δυνατόν. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Μην γελιόμαστε. Γιατί άμα ήταν ο Παναθηναϊκός μόνο και ο Ολυμπιακός ήταν απ' έξω, τι θα λέγανε. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Έλα μόνο τώρα.

0: Εσπρέσο κάνει πολύ εύστοχο σχόλιο. Τους Τούρκους αστυνομικούς δεν τους θέλουν. Τούρκοι είναι. Έτσι συμβαίνει πάντα. Όταν πηγαίνουν 4-5 χιλιάδες Τούρκοι σε μια άλλη χώρα, όπως και το ίδιο με Έλληνες, πάνε και Έλληνες αστυνομικοί. Και εδώ είναι και Τούρκοι αστυνομικοί. Ναι, δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν τους φυλάνε μόνο Τούρκοι. Είναι και Τούρκοι μαζί. Για να έχουν την επικοινωνία, να βλέπουν ποιοι είναι γενικώς, τι πρόσωπα είναι αυτά. Εμείς πού να ξέρουμε. Και ο Θωμάς ο Καραγιάννης είναι ο απόλυτα επίκαιρος και βάλτε το τώρα όπως είσαι, γιατί μιλάει για το αυριανό ΟΑΚΑ. Λέει: παιδιά, συγγνώμη, καλησπέρα και εγώ είμαστε. Ρώτησα και χθες, θα το ξαναδούμε και σήμερα. Θα ρωτήσουμε τη Σούση σε λίγο. Αλλά τι θα γίνει αύριο με τους Maiden? Αύριο οι Maiden παίζουν κατά τις 8.30. 8.30 λένε, μωρέ, και εσύ, αν βγουν 8.30.
1: Θα πας, Γιώργο. Εννοείται, συγγνώμη, Γιώργο. Τι είναι αυτό που είπα.
0: Ο βραχνός θα είναι βραχνιασμένος για μια εβδομάδα ακόμη. Ερώτηση: όταν λένε 8.30 ώρα βγαίνουν συνήθως τα μεγάλα συγκλήματα?
1: 9.30. Τι? 10 παρατέταρτο.
0: Α, τόσο κοντά. Α, άμεσα δηλαδή.
1: Α, τόσο γρήγορα.
0: Άρα καλά λέει ο άνθρωπος, 8.30 ώρα. Ναι. Θα είναι εκεί μέσα, ναι.
1: Ο Γιάννης λέει: μείνει στα χάριστη, σήμερα γράφεται ιστορία. Γίνεστε η πρώτη ομάδα παγκοσμίως που διοργανώνει Final Four στο σπίτι της και οι παίκτες της θα πληρώσουν εισιτήριο για να μπουν να το δουν.
0: Εντάξει. Είναι πολλές άλλες ομάδες που έχουμε πάρει εμείς τα ευρωπαϊκά. Έλα, πάμε.
1: Ωραίο, είναι ωραίο.
0: Maiden.

0: κερδίσω ο καλύτερος.
1: Αν περάσει ο Ολυμπιακός τελικό, θα το αναγνωρίσεις ανοιχτά ή θα ξεκινήσεις διαιτησίες με ένα αλλά κλπ.
0: Θα το αναγνωρίσω ανοιχτά.
1: Πόσο δύσκολο είναι να παραδεχτείς ότι ο Ολυμπιακός έχει γίνει ευρωπαϊκή δύναμη πια?
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη όσο ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει μόλις 3 ευρωπαϊκά. Όταν φτάσει τα 7, το συζητήσουμε.
1: Σαν μπασκετι... Εν τω μεταξύ, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, τι μας έδειχνε 8. Έκανε λάθος.
0: Έκανε ένα μπροστά.
1: Έκανε την κίνηση με τα χέρια του και καλά ότι εμείς έχουμε πάρει.
0: Πήγε στο ευρωπαϊκό δίπλα και συναντήθηκε με τον Ποντιρόγκα κτλ.
1: Έκανε λάθος.
0: Ναι, 7 έχουμε πάρει μόνο.
1: Okay. Θα ήταν φέτος το 8ο.
0: Αν το περνά.
1: Σαν μπασκετικός άνθρωπος, τι ζηλεύεις περισσότερο από το φετινό Ολυμπιακό?
0: Παίχτη συγκεκριμένο. Ό,τι ομάδα βασικά.
1: Ποιο παίκτη?
0: Το Βεζένκο, πάντα.
1: Αν έπρεπε να δώσεις ένα credit στον Μπαρτζόκα, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Ότι είναι καταπληκτικός προπονητής, αλλά στα υπόλοιπα δεν παλεύεται. Έχει φτιάξει μια κανονική ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Και είναι κανονικός προπονητής και σοβαρός προπονητής. Και έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα τον Ολυμπιακό, αλλά στα υπόλοιπα δεν πάει να κάτσει στο τραπέζι μαζί του.
1: Σαν Παναθηναϊκός, θα προτιμούσες μια Ευρωλίγκα κερδισμένη, μια ακόμη Ευρωλίγκα κερδισμένη από τον Παναθηναϊκό ή 5 χρόνια χωρίς να πηγαίνει ο Ολυμπιακός στο Final Four?
0: Μια ακόμα Ευρωλίγκα κερδισμένη από τον Παναθηναϊκό.
1: Πριν κάποιο καιρό ότι ο Ολυμπιακός θα έπαιζε σήμερα Final Four και εσύ θα καθόσουν να το δεις από το σπίτι σου.
0: Το έχω δει το έργο, το έχω πει πολλές φορές.
1: Θα το πίστευες?
0: Ότι είναι πολύ κακό αυτό, πολύ κακό.
1: Πηγαίνουμε μια βολτίτσα έτσι όπως είμαστε.
0: Να περάσει και η σημερινή μέρα.
1: Μέσα από την ψυχούλα. Να περάσει και η μεθεπόμενη.
0: Η σημερινή να πέρασε.
1: Αν όλα πάνε καλά.
0: Η σημερινή να πέρασε.
1: Συναντάω τώρα στο ασανσέρ συνάδελφο, ο οποίος μου λέει να σου πω κάτι. Δεν ζητάω πολλά. Ας περάσει σήμερα. Να μην το σηκώσει, μόνο αυτό. Εγώ δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, να τελειώσει από σήμερα κλπ. Ας περάσουν ένα Σαββατοκύριακο μαύρο. Αλλά γίνεται να μην το σηκώσει την Κυριακή?
0: Όχι, εγώ θα προτιμούσα να τελειώσει σήμερα. Και μετά να δούμε πολύ ευχαρίστηση τον τελικό.
1: Χόντο, μπορώ να πάω μια βόλτα?
0: Φυσικά, εσύ δεν απασχόντο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι σήμερα, όμως έχει μείνει τελικά σήμερα.
1: Αυτή την εβδομάδα λοιπόν στα Χόντο Center θα βρούμε, κυρίες και κύριοι, την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Χόντο Center σε κάθε γειτονιά, πολύ κοντά στο σπίτι σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τουρισμό Shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός, Άρτας.

0: Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
0: Infonet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
0: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων. υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
9: Geox,
10: Lacoste,
9: Gant,
10: Replay,
9: Σακύρης Μαλάς,
10: US Polo,
9: Boss,
10: Cricket,
9: Damiani,
10: Skechers,
9: Versace,
10: Robinson
9: και πολλές άλλες.
10: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
10: Aerosola,
9: Piccadilly, Maxi Therapy,
10: Base Comfort,
9: Skechers Memory Foam.
10: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
10: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
10: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ πέρα. Θα πάμε σε λίγο στο ΑΚΑ να βρούμε τον Νίκο Σταματέλο σε πολύ λίγο. Έχουμε κι άλλα πολύ ενδιαφέροντα για την δεύτερη ώρα και φυσικά πάντα το βλέμμα μας εννοείται στο Final Four. Να πούμε ότι ανεβαίνοντας στο Κηφισό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ από το Φάληρο μέχρι και την Αχαρνών και κατεβαίνοντας από Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Βάλαμε πριν από λίγο πόσο θέλει από εδώ για να πα στο ΑΚΑ. Α πούμε, θέλει μία ώρα τουλάχιστον. Το κέντρο είναι δύσκολο γενικώ.
1: Μία ώρα λέει το GPS.
0: Το GPS.
1: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που πολλές φορές πηγαίνεις και το GPS ενώ πηγαίνεις και έχεις διανύσει τόσο δρόμο σου λέει λίγο παραπάνω.
0: Και γουστάρει το GPS. Βάζει και 10 λεπτάκια ακόμα. Κίνηση επίσης στην Αττική Οδό από Ανθούσα προς Μαρούση και επίσης παραλιακή πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Άλιμο και προς Φάληρο. Δεν έχω διαβάσει τελευταία μηνύματα.
1: Όχι, απλά έχει κίνηση τον Κηφισό. Εγώ προσωπικά έχω ξεχάσει από πού ξεκίνησα και πού πάω.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ναι, το κέντρο με έβγαλε και από το κέντρο ήταν χειρότερα. Δηλαδή, επειδή αυτό που σου λέει, πιο γρήγορα θα πας από το κέντρο, αλλά αυτό που λες. Κάθε λίγο και λιγάκι έβαζε 5 λεπτά και έβαζε 5 λεπτά. Λέει, δεν φτάσω ποτέ.
2: Στο σπίτι μου λες να φτάσω σήμερα.
0: Θα φτάσει.
2: Α, εντάξει.
0: Θα έχουν φύγει όλοι.
1: Ευτυχώ που δεν μένει στα βόρεια.
2: Ναι, όχι, ευτυχώ.
0: Όχι, αλλά το Καλιμάρμαρο φεύγουν οι Ισπανοί σήμερα. Θα έχει λοιπόν λεωφορεία.
1: Χαιρέτα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ισπανικά.
0: Και Ρεάλ και Βαλένθια. Από ό,τι
2: ναι, πρέπει
0: τώρα.
2: Να πάω κάπως αλλιώς, να πάω από μέσα.
1: Δώσε την εναλλακτική με βάση την εικόνα που βλέπεις τώρα.
0: Εναλλακτική
1: να πάει.
0: Τώρα.
2: Εγώ συνήθως πάω από μέσα από τα στενά. Δεν...
0: Από το πρώτο πας από πίσω,
2: Ναι. Συνήθως.
0: Το πρώτο, ναι.
2: Αλλά
0: το
2: μέτς, πίσω, και ναι. Όταν έχει πολλή κίνηση και εκεί πάω πιο πάνω ακόμα και πάω από τη Φιλολάου. Ναι.
1: Ο Γιάννης παρότι είναι Ολυμπιακός και μας στέλνει τώρα από την Κέρκυρα ο αγαπημένος μας Ναυαγωσός.
0: Γεια σου Γιάννη μας.
1: Λέει ρε παιδιά, ειλικρινά φτάνει το πείραγμα στο συνονόματό μου. Έχει πονέσει η καρδιά μου αν και είμαι Ολυμπιακός.
0: Δεν πάω φαντασία.
1: Να σου πω κάτι. Δεν παθαίνει τίποτα, Γιάννη. Αλήθεια δεν παθαίνει τίποτα.
0: Αυτό το αποφασίζει εσύ που δεν παθαίνω κάτι.
1: Και οι φίλοι που είναι
0: ο φίλος μου ο Παντελής Βαλασόπουλος μας ακούει.
1: Γεια σου Παντελή μας.
0: Από το Βερολίνο. Μου λέει σήκω και φύγε. Τι είναι αυτά που σου κάνουν σήμερα όλη μέρα από το πρωί.
1: Τι ωραία είχαμε περάσει με τον Παντελή στην Κωνσταντινούπολη, ρε παιδί μου. Τι ωραία. Γεια σου Παντελή. Ο Παντελής είναι Παναθηναϊκός.
0: Πολύ.
1: Πόσο πολύ. Σε εσένα.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
2: Περισσότερο, φαντάζομαι.
1: Δεν καταλαβαίνω, εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και θα δείτε σήμερα τον αγώνα Παναθηναϊκή. Γιατί να τον δείτε.
0: Από μπασκετικό ενδιαφέρον.
1: Καλά. Άσου μπακαλιάρους τώρα. Λέω γιατί να τον δείτε.
0: Για να.
1: Και δεν πάτε, ξέρω εγώ, μια βόλτα στη θάλασσα.
0: Να μην τα αφήσουμε όλο πάνω τους. Να βάλουμε κι εμείς μια θετική ενέργεια.
1: Ναι, βουντού. Βουντού. Να σου πω, ποιο φίλο σου είναι που δεν θα δει φανατικός Ολυμπιακός βαμμένος.
0: Κάβουρες.
1: Που δεν θα δει τον αγώνα.
0: Οι δύο κάβουρες, οι φίλοι μου, είναι φανατικοί Ολυμπιακοί. Δεν πάνε στο γήπεδο για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν αντέχουν να πάνε στο γήπεδο. Ενώ μπορούσαν να βρουν εισιτήρια. Και θα πάρουν τους δρόμους, οι δύο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει.
1: Εννοείς μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Δεν βλέπουν καθόλου. Μόνο αν πετύχει, του στείλει κάποιο μήνυμα. Εάν δουν σε μια οθόνη στο δρόμο κτλ.
1: Να δούμε, μην του πιάσει βροχή στο δρόμο. Θα μας πει Χριστίνα τώρα.
0: Για πάμε, ρε,
1: Χριστίνα.
2: Κοίτα, να σου πω εδώ στην Αττική, μάλλον έπρεπε ήδη να βρέχει. Αλλά δεν βρέχει.
1: Α, ναι.
2: Πάει πολύ καλά το πράγμα.
0: Έχει ζέστη πολύ, αλλά έχει αυτό το μουντο πράγμα.
2: Το πρωί ήταν με συννεφιά. Αυτό έφταιγε που βασικά συννεφιά. Ενώ χθες είχε από το πρωί ήλιο και μάζεψε. Τώρα σήμερα ήταν. Έχουν ανέβει λίγο. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι όλο και κάτι.
0: Μόνη τη δεν τίποτα.
1: Μακάρι να γίνει το ίδιο και αύριο.
2: Και αύριο, μακάρι. Αλλά είναι δύσκολο αύριο. Γιατί είναι το χαμηλό.
1: Τώρα έξω, παιδιά, έχει ήλιο.
2: Έχει ήλιο, το ξέρω ότι έχει ήλιο. Βρέχει στην Πελοπόννησο.
0: Και αυτό το μουντοήλιο
2: ναι,
0: όμως.
2: Και έχει καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ναι, ναι. Έχει καταιγίδες στην Πελοπόννησο με την ελπίδα ότι θα έρθει και προς τα δω κάτι της να ξεπήγει, να έρθει και σε εμάς. Ίσως να πάει λίγο αργότερα. Δηλαδή αυτό εννοώ. Μπορεί, πρέπει κάτι να βγάλει. Ολόκληρο χαμηλό έρχεται. Τι στην ευχή του Θεού. Πάντα η Αττική είναι ένα θέμα.
1: Δεν είναι τζούφιο.
2: Μακάρι να είναι τζούφιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει τις επόμενες ώρες μέχρι νωρίς το βράδυ, αργά το απόγευμα μάλλον. Στη συνέχεια αύριο φαίνεται ότι είναι η μέρα με τις περισσότερες βροχές, αλλά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη, όχι ότι δεν θα βρέξει και στις Κυκλάδες ας πούμε, όλο και κάτι θα βγάλει και εκεί αύριο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και η Κυριακή θα είναι μια λίγο καλύτερη μέρα. Ναι, μάλλον πάλι θα βγάλει απογευματινές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή αυτό εννοώ στα υπηρετικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι κάπως λιγότερα και καλύτερα σε σχέση με το Σάββατο. Και από τη Δευτέρα η αστάθεια, πώς το λένε, περιορίζεται, δεν θα σταματήσει τελείως. και θα ανέβει λίγο και η θερμοκρασία κατά την Τρίτη Τετάρτη.
1: Okay. Όσοι ακούτε τώρα ότι σήμερα ενώ περιμέναμε βροχές δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα, μην παίρνετε θάρετα ότι το ίδιο σίγουρα θα ισχύσει
2: και
1: αύριο.
2: Όχι καλέ, και μπορεί να βγάλει μέρα. Και σήμερα μπορεί να βγάλει, δεν είναι τελειώσει.
1: Μακάρι να συμβεί, αλλά εσείς είστε έτοιμοι για όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε
2: και αυτά λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Την αγάπη μας. Θέλουμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα.
0: Γιατί τα κρύβεις τώρα αυτά?
1: Δεν έκρυψα τίποτα. Σε παρακαλώ.
0: Πες τι τραγουδάκι θα βάλεις.
1: Γιάννη Πάριο τώρα, έτσι. Δεν παίζουμε εδώ.
3: Όλα όπως τα αφήσεις είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι.
1: Αυτό τραγουδάτε στους Ολυμπιακούς σήμερα. Όλα όπως τα αφήσεις.
0: Όλα είναι όπως τα αφήσεις, αλλά δεν το πουλάμε το σπίτι, όχι.

0: έρχεται ο Κώστας τώρα και λέει έτσι και χάσουν, θα τους γλεντάμε 10 χρόνια.
1: Δεν λέω κάτι εγώ. Εγώ δεν λέω κάτι.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα είναι Νίκος Σταματέλος από το ΆΚΑ κοντά μας. Δεν τον έχουμε εδώ, γιατί πρέπει να είναι εκεί προφανώς ο Νίκος.
1: Καλά
0: μας.
1: Τώρα, εντάξει, ναι.
0: Θα μας δώσει όλο το κλίμα, εννοείται.
1: Πες πια συγγνώμη στον Ιγνάτιο.
0: Γιατί?
1: Λέει ότι κάτι πρέπει να έχω κάνει εγώ σε εσά.
0: Στον Ιγνάτιο, έχω πει
1: επικοινωνία.
0: Σε επικοινωνία που έχουμε, ότι η αγάπη μας προφανώς δεν αμφισβητείται. Αλλά αν δεν σας γλεντήσουμε λιγάκι τώρα, αν δεν παίξουμε τώρα, πότε θα παίξουμε?
1: Θα βάλεις και το πολύ το όπως είναι επιπλωμένο.
0: Καλά αυτό.
1: Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο.
0: Μου δώσεις φανταστική ιδέα. Μπράβο σου. Μπράβο σου, γιατί είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι. Αλλά για πόσο νομίζεις θα παραμείνω άνθρωπος?
0: Τι είναι, τι είναι αυτή τη στιγμή σωστό να παίξει? Είναι το πολύ το όπως είναι επιπλωμένο. Μετά τις διαφημίσεις.

0: νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομού. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη!
2: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Είναι Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
19: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
18: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
20: Εγώ πώς σας φαίνομαι τώρα?
21: Περιτωμένος.
20: Αλλά βλάξει.
21: Πιθανόν.

0: Λοιπόν, τάξαμε τραγούδι. Όχι αυτό που ακούτε, αυτό που έρχεται. Και μπαίνουμε απευθείας. Είσαι έτοιμος, Γιάννη?
1: Το αφιερώνεις σε κάποιον?
0: Στο Σταματέλο που είναι στο ΆΚΑ.

0: Εδώ κολλάζω, Ηλία, ρίχτω.
1: Και όσο όσο ρε Γιάννη, ναι, δηλαδή τα παρατάς τόσο εύκολα.
0: Δεν πουλάμε τίποτα. Αλλά έπρεπε να παίξει ο Ολυμπιακός μόνος του Άκα για να βάλουμε τραγουδάρα στην εκπομπή.
1: Νίκο. Νίκο, εκείνος το παρήγγειλε αυτό που ακούς.
2: Το ουίσκι που τόκεται.
1: Ορίστε.
2: Το ουίσκι που τόκεται.
0: Μέσα μας, Νίκο, μέσα μας.
1: Νίκο, Σταματέλος από Άκα, παρακαλώ. Τρως τρελό γλέντι από Αντεπλή, Χωριανόπουλα.
0: Να σηκωθώ να φύγω, αυτό λέτε. Να σηκωθώ να φύγω. Δηλαδή, αυτό που λένε.
1: Η πίεση είναι από παντού, Γιάννη μου, σήμερα. Έλα, Νικόλα, τι γίνεται εκεί.
2: Πειράζουν όλοι το Γιάννη.
1: Ναι, άστα να πάνε.
2: Γιατί.
0: Μόνο τα φανάρια δεν έχουν σηκωθεί να πειράξουν.
1: Μου στέλνουν οι φίλοι. Μου στέλνει τώρα η Τόνια, ξαδέλφου μου, καταλαβαίνω.
0: Γεια σου, Τόνια μου.
1: Πουλάς και την καρέκλα σου στο ΑΚΑ.
0: Την καρέκλα είναι σπίτι καρέκλα. Θα την επιστρέψω αύριο το πρωί.
1: Ή Δευτέρα. Όχι, μπορεί.
0: Αύριο το πρωί θα την επιστρέψω.
1: Μπορεί και Δευτέρα.
0: Άκουσε με Δευτέρα. Αύριο θα είναι.
1: Έλα Νίκο.
2: Επειδή τρώγεται και δεν μπορώ να πω τι τρώγεται. Τώρα θα τα ακούσει, δεν γίνεται. Κανόνισε. Δευτέρα να είσαι εκεί, ε.
0: Θα είμαι εδώ, πάντα είμαι εδώ.
2: Εντάξει. Εγώ σου έχω πει το μικρό ποτήρι θα το πιει μέχρι τέλου.
0: Ο φίλος μας, ο Ουγγαρέζος, λέει: άσε μας ρε Τόνια. Ο Ουγγαρέζος, άσε μας ρε Τόνια. Γεια σου, Δημήτρη μου. Τι να κάνουμε, Δημήτρη, φωνάμε.
1: Και μου στέλνει τώρα ο κύριος Χαλιορής,
0: ναι.
1: Ο γενικός διευθυντής του ΑΚΑ, και μου λέει: πόσες φορές έχετε πει τη λέξη ο ΑΚΑ. Λοιπόν, ο κύριος Χαλιορής, επίσης, συγγνώμη Νίκο, μας ενημέρωσε ότι αύριο Iron Maiden 8 και 35 θα είναι στη σκηνή.
0: Να και κάτι
1: ξέρετε όλοι οι φίλοι που θα πάτε στη συναυλία. Έλα, Νίκο.
2: Θα επισκεφτούμε το ΟΑΚΑ και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Δεν θα πάμε στο Iron Maiden γιατί υπάρχει Final Four.
0: Ωραία.
2: Και ευελπιστούμε να έρθουμε και αύριο δηλαδή για τις συνδέσεις των προπονητών του τελικού.
0: Δεν σε κόβω. Για πες.
2: Εντάξει, συνέχισε αυτό το βιολί.
0: Έλα, μου άρεσε, πειράζω. Είναι η άμυνα μου, τι να πω κι εγώ.
1: Προτιμάς να χάσετε, ρωτάει ο Απόστολος, με 40 πόντους διαφορά. Συγγνώμη, να χάσει ο Ολυμπιακός με 40 πόντους ή με ένα buzzer beater ενός πόντου.
0: Σήμερα ή τι γίνεται.
1: Σήμερα.
0: Δεν με νοιάζει. Αρκεί να χάσει.
2: Αρκεί να χάσει.
0: Ναι. Ο Νίκο δεν πειράζει καθόλου, αλλά εγώ αρκεί να χάσει, δεν με νοιάζει.
2: Καλά, ναι. Φαντάζομαι όμως το buzzer beater πάντα πονάει περισσότερο.
0: Πονάει, το ξέρεις εσύ άλλωστε. Για πες, ρε Νίκο, τι γίνεται.
2: Εσύ. Μην το παίζεις άνετο.
1: Έχουν αρχίσει και παίρνουν θέση, όχι ακόμα.
2: Μόλις τώρα, πριν από δύο λεπτά, ανοίξαν οι σειρές και κάθομαι στην εμφάνιση τη πρώτη οπαδή. Είναι δύο οπαδοί της ΠΕΝΕ, τρεις, και όλοι οι υπόλοιποι είναι όλοι.
0: Από ποια πλευρά κάθονται οι φίλοι του Ολυμπιακού?
2: Όπως δείχνει η κάμερα αριστερά, παντού είναι. Αλλά ο κύριος Σόγκος...
0: Θα είναι παντού, ναι. Θα είναι παντού σήμερα, ναι. Μην μου το θυμίσεις κάθε φορά, παντού και παντού. Δεν είναι παντού. Αριστερά είπες, ναι.
1: Το κόκκινο με το πράσινο πάντως που είναι η θέση ταιριάζει πάρα
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί απέναντι κανονικά είναι καθ' 13 γι' αυτό. Του έχουν βάλει αριστερά, υποτίθεται. Ναι, μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, αλλά αυτή την εικόνα είχα και εγώ, αλλά βλέπω και απέναντι. Γιατί
0: θα έχει τώρα, λογικό, αφού πούλησαν τα εισιτήρια. Ναι.
2: Ναι. Πάντως, ότι θα βρεθεί άνθρωπος δύο ώρες πριν από το Final Four, από τον Double, να μου πει ότι το κόκκινο με το πράσινο ταιριάζει.
0: Και ποιο το λέει, η φίλη σου.
2: Αν δεν είσαι Καμερούν.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν.
0: Η Πορτογαλία. Ναι,
2: εδώ. Ναι, μπράβο, η Πορτογαλία.
0: Η φίλη σου τα λέει αυτά.
1: Εγώ σας κάνω τρελό χάζι, αλήθεια. Είστε, τι να πω. Η αποστολή του Ολυμπιακού, μαθαίνουμε, πριν από λίγο αναχώρησε από το ξενοδοχείο για το ΑΚΑ, Νίκο.
2: Ναι, στο ίδιο ξενοδοχείο μένουν όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Είναι το παλιό Τίλτον.
0: Στο Ελίζερ, μένουν όλοι, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Αναχώρησε τώρα, είπες.
1: Ναι, ναι. Πριν από λίγα λεπτά.
0: Θα αποθεωθεί, γιατί θα είναι όλοι απ' έξω τώρα.
2: Υπάρχει παίκτης της Ρεάλ, ο οποίος είναι εδώ, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο οποίος έχει παραγγείλει σουβλάκι από γνωστή πλατφόρμα, δηλαδή. Θεούλη.
1: Αλήθεια, λες.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, υπάρχει βίντεο.
0: Ποιος παίκτης είναι, λέγε τώρα, έλα, εντάξει.
2: Ποιος είναι γνωστός μας που δεν είναι, ο Γιούρτσεβερ. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Α, ναι, εντάξει, ο Γιούρτσεβερ, ναι.
2: Και έχει κατεβεί.
0: Ο Γιούρτσεβερ έπαιζε Παναθηναϊκό. Ναι. Άρα ξέρει τα κόλπα.
1: Βλέπω τώρα εικόνα από την Κηφισία στη μηχανοκίνητη πορεία των φίλων του Ολυμπιακού προς το ΑΚΑ, Νίκο. Ανεβαίνει λαός δηλαδή.
2: Ναι, λογικό είναι. Και τώρα δεν φτάνει το τρένα.
1: Ορίστε, τρένα, πλοία, αεροπλάνο.
0: Τι να βάλουμε άλλο για να πάει φίλοι του Ολυμπιακού στο ΑΚΑ, δηλαδή.
2: Συγγνώμη, έλεγαν για 5 τρένα. φτάνουν.
0: Τα 5.000 δεν φτάνουν, ναι. Είναι 5.000. Εντάξει, αυτό έλεγα στη Μαρία στην αρχή, επειδή ήρθα το κέντρο και καθυστέρησε γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Έβλεπα πολλούς Τούρκους. Πολλούς όμως, όχι 2-3 έτσι. Πολλούς Τούρκους.
2: Ήταν μαζεμένοι στο Θησίο, είπε.
0: Ναι, ναι, γιατί θα ακούσαν το κέντρο. Αλλά αυτοί που ήταν 3 ώρα στο κέντρο ακόμα, στην Ρωσία Πραγή του, μάλλον κάποιο του έχει πει ότι μην ανησυχεί. Το ΑΚΑ εδώ είναι 5 λεπτά. Γιατί του έβλεπα πάρα πολύ χαλαρού. Θα σε πάω εγώ μεταξύ, μην ανησυχεί.
1: Κάπου βρέθηκαν τώρα εκεί στο ΆΚΑ οπαδοί του Ολυμπιακού με φαν της Φενέρ.
0: Ναι.
1: Και άρχισαν οι Ολυμπιακοί να τους φωνάζουν το όνομα του Τζολάκη.
0: Γιατί φωνάζουν το όνομα Τζολάκη, είχα την απορία και εγώ.
1: Είχε κάνει τρομερό μάτσο το 24 στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ακριβώς.
0: Αστείο. Ποδόσφαιρο. Α, μάλιστα.
2: Βλέπεις τώρα απάντηση που σου έδωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ξέχασα και το κόκκινο με το πράσινο. Το ξέχασα και αυτό ήδη.
1: Εγώ βλέπω τώρα τον πώς τον είπατε,
0: Γιούρτσεφεν.
1: Ναι, ο οποίος παραγγέλνει delivery στο ξενοδοχείο. Βλέπω το βίντεο τώρα.
0: Παίζει στο Παναθηναϊκό και ξέρει τα κόλπα. Έχει αμάνω πλατφόρμα ακόμα.
1: Όταν ξέρεις ότι δεν παίζεις το βράδυ και μπορείς να παραγγείλεις.
0: Άρχοντας και στο Χίλτον μέσα, στο Ελίζαν μέσα.
2: Εν τω μεταξύ είσαι σε ένα μέρος που μπορείς να πας τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έχεις παραγγείλει σουβλάκια. Δεν είναι κακό. Προ Θεού.
0: Ωραίο. Του είχε λείψει, ρε φίλε. Του είχε λείψει το σουβλάκι. Τι κάνουμε τώρα.
1: Η οπαδή τη Φενέρ, πώς τους βλέπεις, σε τι φάση, Νίκο?
2: Κοίταξε, πρωταθλητές δεν πρόκειται να
1: είναι.
2: Πιστεύουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν.
1: Οκ.
2: Και αισιοδοξούν και
0: πιστεύουν. Ομάδα έχουν, μην λέμε ότι θέλουμε.
2: Ομαδάρα έχουν. Ναι, ναι, ναι. Ομαδάρα έχουν. Πολύ καλή ομάδα.
1: Είναι αυτή η δυσκολία όμως. Τώρα τι ακούμε, Νίκο?
2: Είναι από τα μεγάφωνα παίζει μουσική και μέσα σε ένα κόσμο.
1: Okay.
0: Είσαι στα δημοσιογραφικά τώρα, εσύ, δηλαδή, κανονικά, ε?
2: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Εκεί λίγο ξέρει που κάθομαι, λίγο δεξιά κάθομαι, όπως ένα κύο.
1: Καθώς.
0: Άμα δεν είσαι να κάθεσαι με τα λύπη, δικό μου είναι.
2: Δεν λείπει κανένα.
0: Το ξέρω, μου.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρεις, Νίκο, επειδή του είπες θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους, μπαίνει διστακτικά στα site παντού για να βλέπει τις εικόνες και αυτό που κοκκινίζει σιγά-σιγά το ΆΚΑ είναι το πιο δύσκολο απ' όλα, νομίζω.
2: Κοίταξε, θα έχει περίπου 10.000 φίλους του Ολυμπιακού απόψε και θα έχει πολλούς περισσότερους στην Κυριακή αν όλα πάνε καλά για το τέλος.
1: Λοιπόν, Νίκο μας, καλή δουλειά εσύ. Καλή επιτυχία βεβαίως στον Ολυμπιακό.
0: Αν συμβεί κανένα πρόπτο, κάτι, οτιδήποτε, χτύπα. Να βγούμε έτσι.
1: Εδώ θα είμαστε, Νίκο μας. Ευχαριστούμε πολύ και μας λείπεις. Γεια σου,
2: Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Πάμε
0: Hondo Center στα γρήγορα. Ζάπολ Γκοτιέ, Κλόε, Κάλβι Κλάιν και Μπό, αρώματα. Μόνο στα Hondo Center 35%.
3: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
4: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
5: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
4: Με Nofors.
5: Και Προσταζάν.
4: Από τη Vogel.
6: Vogel, υγιέ, φυσικά.
5: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad, Beyond Borders.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας, καθώς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Προβλήματα και στην περιφερειακή Ημιτού, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Καρέα. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση του EuroLeague. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας άνοιξε ο σιδηροδρομικός σταθμός του Θησίου, κλειστός για το επιβατικό κοινό παραμένει ο σταθμός Φάληρο και οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς τάση. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, αναζητώντας την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Αιτία της αποχώρησης, το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανάγεται σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, επομένως δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 θετικές ψήφους, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει». Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο τόνισαν πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και ζήτησαν την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μαξίμου για την αντιπυρική περίοδο. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ενημέρωσε για το επιχρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Όπως είπε, πρόκειται για πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μετά από αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε δύσπνοια ενώ διαπιστώθηκε και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. Άμεσα οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Αλ Αραμπίγια. Σε ποινή φυλάκισης 10 μήνες με αναστολή καταδικάστηκαν από τουρκικό δικαστήριο οι δύο Έλληνες που πρόσφατα άνοιξαν σημαία και πανό μέσα στην Αγία Σοφία με το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος». Είναι ελεύθεροι και θα αναχωρήσουν από τη χώρα. Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την προσαγωγή 25 διάσημων προσώπων όπως ηθοποιοί, μοντέλα, τραγουδιστές και δημοσιογράφοι για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από πρόσωπα της Ζωμπής. Το κλείσιμο ενός μεγάλου ιδιωτικού πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης διέταξε ο Ταγί Περντογάν εν μέσω ακαδημαϊκού έτους με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει το κλείσιμο ιδρύματος αν το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει είναι ανεπαρκές. Το εν λόγω πανεπιστήμιο θεωρείται φιλελεύθερο, συμμετέχει στο πρόγραμμα Εράσμους και υποδέχεται κάθε χρόνο Ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές. Η ΠΟΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάσα Ρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το 2029. Την αποχώρησή του από τη Manchester City επισημοποίησε ο Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια και συνολικά 20 τίτλους. Ωστόσο, θα παραμείνει συνεργάτης του City Group, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Manchester.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Άντε βρε! Ακόμα αυτός ο καφές!

0: Έχετε φάει πραγματικά. Με έχετε φάει από την ώρα που έχω μπει στο στούντιο.
1: Είδες όμως πόσο.
0: Τι σας έκανα δηλαδή.
1: Όχι. Είναι επειδή προσπαθείς να βγάλεις ένα πρόσωπο δικό μου το οποίο είναι ότι δεν με συμπαθεί ο κόσμος, επειδή είμαι αντικοινωνικός. Ναι, εσύ. Εσύ.
0: Είσαι δικό.
1: Μόνο εσύ. Δεν είμαι αντικοινωνικός. Είμαι η ψυχή της παρέας. Όλοι είναι υπέρ μου. Όλοι υπέρ μου. Ακόμα και γάβρι στέλνουν μήνυμα. Φτάνει λέει, με τον άνθρωπο.
0: Η ψυχή το ξέρει ότι είναι παρέα, η δική σου.
1: Ποια παρέα θα μου πει.
0: Δεν έχω φίλους. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Κολοκυθά, αν ψήνεται να περάσει από το Sky, να μου δώσει το εισιτήριό του. Κερνάω φαγητό, δίνω και 500 ευρώ.
1: Δεν ψήναμε καθόλου.
0: 500 ευρώ έχει
1: ούτε 2.000 ευρώ. Τι είναι 500 ευρώ, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε τελώς περιβάλλον, αφού δεν θέλετε. Και επειδή πλησιάζει το καλοκαιράκι, και επειδή
1: κάποιοι
0: πολύ κακώς έχουμε στο μυαλό μας, ίσως ότι θέλουμε να είμαστε καλύτερη εκδοχή, ας πούμε, του σώματός μας εν ώψη του καλοκαιριού. Και αυτοί έχουμε εξηγήσει άπειρες φορές ότι είναι μια εντελώς λανθασμένη πρακτική. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον εαυτό μας, για να αισθανόμαστε καλά και το κάνουμε όλο το χρόνο. Είπαμε να φωνάξουμε την εθνική μας διαιτολόγο. Θα έρθει τώρα και εκείνη να μας πει τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι χειρότερα. Γεια σας, κυρία Δρίτσα.
1: Γεια σας, κυρία Δρίτσα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Κυρία Δήμητρα Δρίτσα.
0: Είμαστε εξαιρετικά. Εσείς πώς είστε?
2: Είμαστε καλά.
0: Ετοιμάζεστε για Final Four?
1: Μπορούσα να είμαστε για καλύτερα.
2: Χαλαρώνουμε τώρα. Εμείς χαλαρώνουμε και περιμένουμε.
1: Α, μπράβο. Μπράβο.
2: Περιμένουμε το πρωτάθλημα. Με τον κύριο Κολοκυθά. Οικογενειακό, ω γνωστό.
0: Είστε από εκεί, μάλιστα.
1: Αυτό είναι αλήθεια και περιμένουμε το πρωτάθλημα.
0: Είναι και ο κύριος Θεοδωρόπουλος στην παρέα.
2: Όχι, είμαι εδώ στην παρέα, κύριος Θεοδωρόπουλος, και κάνει πολύ υπομονή με αυτά που ακούει.
0: Κύριο Θεοδωρό, γι' αυτό έχει και την ακούστικα μέντικα ο κύριος Θεοδωρό.
2: Για να ακούει καλά.
1: Ξέρει να ακούει
0: σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα. Πάρα πολλά events, γάμοι, βαπτίσεις, αγωνία, να βάλω το φόρεμα που θέλω, να είμαι έτσι ακριβώς όπως θέλω σε αυτή τη σημαντική μου στιγμή. Το πρώτο, φαντάζομαι, που συστήνουμε, Δήμητρα, είναι ψυχραιμία για αρχή.
2: Ναι, είναι ψυχραιμία. Αν δεν έχουμε ξεκινήσει κάτι μεθοδευμένα με κάποιον ειδικό και με παρακολούθηση, να αποφύγουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το να κάνουμε μια δίαιτα express που θα βρούμε στο ίντερνετ, τη δίαιτα του αυγού, κάτι χημικό, κάτι πολύ περιοριστικό που έχει μόνο
1: χυμό. Αυτά τα χάσετε 10 κιλά σε 2 εβδομάδες που λένε αυτά.
2: Ναι, δεν θα τα χάσετε αυτά τα κιλά σε 2 εβδομάδες. Και θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτός μας και μπορεί να φτάσουμε και εκείνη τη μέρα και το φόρεμα όντως να μην κουμπώνει, γιατί μπορεί να έχει κάνει κατακράτηση ενώ περιμέναμε το αντίθετο.
0: Άρα μισό λεπτό, επειδή τώρα μας ακούνε οι άνθρωποι και λένε ωραία όλα αυτά που μας λέτε, ξέρουμε ποιο είναι το επιστημονικά σωστό να κάνουμε, αλλά εγώ θα ήθελα σε ένα μήνα από τώρα να έχω κάνει τη βέλτιστη προσπάθεια ώστε να αισθανθώ κάπως καλύτερα. Τι προτείνουμε εκεί? Γιατί αυτό είναι υγιές να το σκέφτεται κάποιος.
2: Πολύ σωστά. 5 γεύματα τη μέρα. Φρούτα, λαχανικά. Άπαχη πρωτεΐνη, δηλαδή κοτόπουλο, ψάρι, αυγά. Γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά. Και περπάτημα.
0: Πολύ ωραία.
2: Ή γυμναστική.
0: Αυτό, πάμε στη γυμναστική λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι τα γυμναστήρια γεμίζουν λίγο παραπάνω από τον Απρίλιο και μετά, από το Πάσχα και μετά, πόσο μάλλον τώρα που είμαστε στα τέλη Μαΐου. Σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να τρώμε πριν ή μετά το γυμναστήριο, ακούμε άπειρα πράγματα. Πάμε να πούμε τα σωστά εδώ.
2: Ωραία, λοιπόν, πριν το γυμναστήριο σίγουρα χρειαζόμαστε έναν απλό υδατάνθρακα που θα μας δώσει ενέργεια για την άσκηση. Πρακτικά αυτό σημαίνει μία μπανάνα, ένα άλλο φρούτο μαζί με μερικά τεμάχια ξηρών καρπών, μια φρυγανιά με λίγο φυστικό βούτυρο, κάτι το οποίο θα μας δώσει άμεση ενέργεια για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην άσκηση. Και μετά το γυμναστήριο χρειάζεται να κάνουμε αποκατάσταση πρωτεΐνης που έχει χαθεί από το μυϊκό ιστό.
0: Δηλαδή
2: όχι
0: τι τρώμε? Τι τρώμε?
2: Δηλαδή χρειάζεται ένα πλήρες γεύμα που μπορεί να έχει, ας πούμε, κοτόπουλο με ρύζι και σαλάτα.
0: Πολύ ωραία.
2: Αλλά να μην το κάνουμε ανάποδα που το κάνει πολλοί κόσμος. Δηλαδή θα φάω το φαγητό μου, θα πάω στο γυμναστήριο και μετά θα φάω μια μπανάνα για να μην με πιάσουν κράμπες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες τώρα, γιατί όντως και αυτό το κάνουν αρκετοί.
2: Ναι, τελευταία το ακούω συχνά και είναι λάθος αυτό. Το φρούτο το χρειαζόμαστε πριν τη γυμναστική.
0: Το διευκρινίσαμε. Ερώτηση τώρα. Όσοι μας ακούν τώρα, γιατί εγώ θέλω να μιλάμε και στην ψυχούλα των φίλων μας εδώ, των ακροατών μας. Όσοι μας ακούνε και λένε, κυρία Δρίτσα μου, υπέροχα. υπέροχα τα λέτε, αλλά εγώ πραγματικά δεν αντέχω να μπω σε μια διαδικασία διατροφής με κοτόπουλα και σαλάτες. Θέλω να μου δώσετε εναλλακτικές.
1: Ναι, γιατί περισσότεροι θεωρούν τη δίαιτα είναι κοτόπουλα, σαλάτες μόνο και πίνα. Και πολύ πίνα.
2: Όχι. Όταν απευθυνθέστε σε έναν επαγγελματία, δεν το λέγω διατροφολόγο, οφείλει να σου πάρει ένα ιστορικό. Το οποίο είναι πλήρες και βασίζεται σε αυτά που συνηθίζεις να τρως.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, αν δεν υπάρχει συμπάθεια στο κοτόπουλο, μπορεί να μην μπει καθόλου στη διατροφή. Μπορεί η διατροφή να βασιστεί στο ψάρι, στα αυγά, στο κόκκινο κρέας, σε άπαχη μορφή του βέβαια, όχι στο παϊδάκι.
0: Δηλαδή, μπορεί να δημιουργηθεί μία διατροφή με πολλές επιλογές, ώστε να δει και ο διαιτώμενος ή η διαιτώμενη τι είναι αυτό που του ταιριάζει και του αρέσει καλύτερα και κάπως έτσι να προχωρήσει.
2: Σωστά. Επίσης, πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λένε ότι εγώ βαριέμαι πολύ εύκολα. Και βγαίνει ένα πρόγραμμα διατροφής με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Και αυτό στην πράξη, με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αν δεν στα μαγειρεύει κάποιος.
0: Σωστά.
2: Οπότε η ουσία είναι κάπως στη μέση συνήθως.
0: Υπάρχουν όμως αρκετοί άνθρωποι επίσης που επειδή το πρόγραμμά τους είναι αρκετά βαρύ καθημερινά, μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα μόνο κυρίως γεύμα μέσα στη μέρα και όλα τα υπόλοιπα γεύματα να είναι μικρά σνακ που μπορεί να έχουν μαζί τους ή να τα παίρνουν από το καφέ της δουλειάς τους ή κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό.
2: Ναι, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί, αλλά χρειάζεται ειδικό. Για να ρυθμίσει τις ανάγκες του.
1: Τι να έρθετε μαζί μας στη δουλειά δηλαδή, κυρία Δρίτσα?
2: Όχι.
0: Να την έρθουμε μαζί
2: στη δουλειά θα χαιρόμουν λίγο κάποιες φορές, αλήθεια είναι. Αλλά γενικά όχι, δεν θα ήθελα να έρχομαι στη δουλειά του κόσμου. Είμαι πολύ καλά εκεί που είμαι.
1: Άρα, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτό που λέει η Μαρία έχει και ουσία γιατί.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, παιδί μου. Πολλοί θέλουν να ψωνίσουν απ' έξω. Δεν τα φτιάχνουν. Δεν θέλουν να πάρουν ένα σάντουιτς, κάτι να φάνε. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση? Κάτι για να μην πεινάνε κάθε μέρα.
0: Θα πάρεις βρώμικο από το Καραϊσκάκι απ' έξω, θα πάρεις ένα τόστ.
1: Αυτό λέμε. Θα πάρεις ένα τόστ, θα πάρεις ένα σάντουιτς, θα πάρεις μια σαλάτα, θα πάρεις κάτι. Τι κάνεις?
2: Ναι.
1: Τα έξω δεν είναι πάντα τώρα, θα πολύ το συγγυνά.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Συζητάμε μαζί τι του αρέσει, τι συνηθίζει να παραγγέλνει και προσπαθούμε να βρούμε την πιο υγιεινή εκδοχή από τα καταστήματα που ήδη εμπιστεύεται.
0: Τέλεια. Και στις πλατφόρμες μέσω e-food μπορείτε μαζί να διαλέξετε.
2: Ναι, και πολλές φορές οι πλατφόρμες είναι βοηθητικές γιατί και τα πιο σύγχρονα μαγαζιά έχουν και ανάλυση μακροθρεπτικών στοιχείων, οπότε γίνεται ακόμα πιο στοχευμένη η δουλειά.
0: Δήμητρα, ερώτηση. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, το συναντάς στο γραφείο σου σίγουρα κάθε μέρα, που λένε ότι τώρα εγώ έχω αποφασίσει να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου, να τρέξω, να περπατάω, να τρέχω όσο περισσότερο γίνεται, προκειμένου μαζί με τη διατροφή που θα ξεκινήσω να έχω ένα καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να πούμε κάπου εδώ ότι όταν δεν έτρεχες πριν και αποφασίζεις να τρέχεις, όλο αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, ήρεμα, σωστά και οργανωμένα.
2: Ναι, επίσης να καταλάβουμε λίγο το ότι όταν ξαφνικά ενώ δεν έχουμε συνηθίσει να τρέχουμε ή να έχουμε συστηματικά έντονη άσκηση και αυξημένους καρδιακούς παλμούς στην καθημερινότητά μας και βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία, ο οργανισμός μας είναι ρυθμισμένος και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ότι εμείς το κάνουμε για άσκηση. Γιατί μας κυνηγάνε έτσι.
0: Είναι σαν να σημαίνει συναγερμός, ναι.
2: Ναι, οπότε βάζει τον εαυτό σε μια κατάσταση ασφαλής ζώνης, ότι τρέχω γιατί κάτι συμβαίνει. Άρα αυτό που μου δίνει για φαγητό, κάτσε να το αποδικεύσω σε λίπος, να δω αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί.
0: Ωραία που το εξηγήσω.
2: Είναι μια κατάσταση τώρα κάποιου πανικού. Δηλαδή τρέχω γιατί έχω πόλεμο. Τρέχω γιατί είναι κυνηγάνη. Γιατί τρέχουμε ξαφνικά εμείς?
0: Να πούμε μια κουβέντα, επειδή γύρω μας πια υπάρχει παντού και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Δεν το κάνουμε, αλλά λέω στην περίπτωση που κάποιοι το κάνουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και θυμούνται πάντα τον εαυτό τους να κάνουν δίαιτες και να προσπαθούν να χάσουν κιλά.
1: Έχεις μαζί σου δίπλα σου έναν άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος κάθε χρόνο κάνει 1-2 μήνες, μπορεί και παραπάνω δίαιτα.
0: Και πολλές φορές μπορεί να μην φέρνει αυτή η δίαιτα το αποτέλεσμα που θα ήθελε ο άνθρωπος αυτός. Έτσι λοιπόν, είναι σαν να υπάρχει πια τελευταία στο μυαλό κάποιον ότι υπάρχει και ο εύκολος δρόμος, που είναι να κάνω αυτές τις ενέσεις. Έχω δει στη δουλειά μου, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν χάσει κιλά πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς σκόπο, χωρίς να στερούνται το φαγητό και χωρίς στο κάτω-κάτω της γραφής να επηρεάζεται τη ζωή τους και η διάθεσή τους από το τι υπάρχει μέσα στο πιάτο.
2: Λοιπόν, μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ωραία γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ περίεκτική. Όπως δεν υπάρχουν βράκοι, δεν υπάρχουν νεράιδες, δεν υπάρχουν και μαγικά ραβδιά.
0: Δεν υπάρχουν νεράιδες.
2: Όχι, Μαρία, δεν υπάρχουν νεράιδες.
1: Τι μαθαίνουμε.
0: Σε λίγο θα μας πει ότι δεν υπάρχει και η Βασίλης. Μη διανοηθείς, μας ακούνε παιδιά.
2: Είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα σκευάσματα έχουν από πίσω ένα επιστημονικό τεκμήριο και είναι πολύ καλά σε αυτό που κάνουν. Χρειάζονται όμως παρακολούθηση από γιατρό, από ενδοκρινολόγο, από διαιτολόγο, από γυμναστή. Αν δεν έχεις πάρει απόφαση ότι θα αλλάξεις οριστικά τη ζωή σου και θα το κάνεις μεθοδευμένα και θα εμπιστευτείς πλέον τους ειδικούς σε αυτό που θες να κάνεις, γιατί είναι αδύνατο να τα ξέρεις όλα. Δεν θα έχει αποτέλεσμα και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όλα αυτά πρέπει να πληρείς κάποια κριτήρια για να τα λάβεις. Άλλωστε πλέον χορηγούνται και κρατικά.
0: Μάλιστα.
2: Αν πληρήσεις προϋποθέσεις. Και είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ότι δεν είναι παίρνω, κάνω την έμεση. Τι ωραία, δεν πεινάω, δεν τρώω, χάνω. Γιατί χάνεις το μυϊκό ιστό.
0: Μάλιστα.
2: Όταν χάσεις το μυϊκό ιστό, σημαίνει ότι χάνεις και το μεταβολισμό σου. Τον διαλύεις.
0: Έχουμε.
1: Μία μόνη μια ερώτηση αυτό. Όταν κάνεις αυτό και χάνεις κιλά. Και σε βοηθάει, ρε παιδί μου, να χάσεις κιλά και παίρνεις και στο απάνω σου. Αλλά μετά το κόβεις. Μετά τα ξαναπαίρνεις τα κιλά.
2: Αν έχεις αλλάξει, λοιπόν, το

0: Πρώτα βέβαια κομμάτια. Θέλουμε κι εσείς να μας στέλνετε και αν κυρία Δρίτσα είστε κι εσείς πρόθυμοι να σας τα θέτουμε όλα.
1: Είναι
0: αυτά
1: πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
2: Δρίτσα. Θες
0: τον κύριο Θοδωρόπουλο να ακούσει τώρα, μην κλείσετε δηλαδή, γιατί έρχεται ένα κάτι καλό. Ευχαριστούμε πολύ τη Δήμητρα Δρίτσα και ακούστε την τρέλα που επικράτησε στο ΑΚΑ. Μόλις μπήκε ο Μπαρτσόκας μέσα στο γήπεδο, εμφανίστηκε πριν από λίγο και ακολούθησε αυτό.

0: Δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν έχει μπει και πάρα πολλοί κόσμος μες στο γήπεδο ακόμα. Αλλά αυτοί που τον πήραν χαμπάρι να μπαίνει, τον αποθέωσαν. Όπως επίσης δέχθηκε αποθέωση και ο Αργύρης Καμπούρης έξω από το ΆΚΑ. Ακούστε τον. Χαρούμενοι είναι.
1: Χαρούμενοι είναι.
0: Εντάξει. Okay.
1: Τι θες τώρα, να παραμείνουμε θες εσύ.
0: Μην λοιπόν, κλάψεις ρε Γιάννη.
1: Όχι, εντάξει, κλάψουμε.
0: Λοιπόν, η Big Win, κυρίες και κύριοι, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague, περήφανα καλωσορίζει το Final Four στην Ελλάδα. Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης το τρίμερο 22-24 Μαΐου έχουν έδρα την Αθήνα και διεκδικούν το στέμα του θρόνου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Διαφημίσεις.

ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: σας βάλαμε Jumbo Events. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση.

0: αντέχουν στο χρόνο.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία σαν τμήματα και στα δύο ρεύματα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΆΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague, και έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Με εντολή της ΕΛΑΣ άνοιξε ο σιδηροδρομικός σταθμός του Θησίου, κλειστός για το επιβατικό κοινό, παραμένει ο σταθμός Φάληρο και οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς τάση. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρ Μπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του ύποπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά στην υγεία της είναι η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για προληπτικούς λόγους μετά από αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Σημαίνει, κύριε Ρομίλε.
4: Θέλω να σας μιλήσω, κύριε Διευθύντα.
3: Μιλήστε μου.
4: Υπηρεσιακός.
3: Σας ακούω.
4: Έσχος.
3: Τι είπες?
4: Είπα έσχος.
3: Αυτό το εκτροφέμα που είδα τα μάτια μου μόλις μπήκα εξεταζόμενον εντός των πλαισίων της ευπρεπίας και της σοβαρότητας ενός γραφείου διευθύνσεως αποτελεί φαινόμενον υψής της αηδίας και καταδικάζεται με τα δεδειγμίας και αποτροπίες μου.
4: Με άλλα λόγια, δεν τρέπεστε, κύριε Διευθύντα.
3: Κασμός, ορίστε, θα βάλουμε τον κύριο Ρομίλο να μας κάνει κουμάντα δομές. Ωραία, πάσου στο διάλο.

0: πάμε μια βόλτα. Σιγά, θα πνίγεις. Πάμε μια βόλτα ο Άκα, γιατί μπήκε ο Βεζένκοφ για ζέσταμα.
1: Είναι, ρε παιδί,
0: οι οπαδοί εκστασιάζονται. Για πάμε να ακούσουμε.

0: φέτος που είναι, που είναι πάρα πολύ. Κάνουν αρκετή φασαρία ήδη.
1: Κλειστό γήπεδο είναι, λογικό είναι.
0: Αυτό φταίει.
1: Και δύο άτομα να φωνάζουν με φασαρία. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και λόγω του φανωστού Final Four στο...

0: χάρηστηκε της Μάρθης που χάθηκε στα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Περίμενα η ίδια η κυρία Καριστιανού να βάλει μια γραμμή εκεί. Εχθές, όντως, την κυρία Καριστιανού τη μάθαμε την πρώτη περίοδο μετά από αυτήν την τραγωδία ως την επικεφαλής ενός κοινωνικού κινήματος που ήρθε να φωνάξει για τα λάθη που είχαν γίνει και οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία.
1: Εκεί εκπροσωπούσε.
0: Τώρα όμως, ναι, η κυρία Καριστιανού εχθές μάζευε ψήφους, ψηφαλάκια.
1: Πώς το...
0: Άρα δεν μπορείς να βάζεις δίπλα σου αυτές τις 57 ψυχές. Οι 57 ψυχές, δυστυχώς, αυτοί οι 57 άνθρωποι και τόσα παιδιά δεν ήταν χθες στο Ολύμπιο, δεν είναι εδώ ανάμεσά μας και κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό.
1: Και δεν σου έχει δώσει κανένα.
0: Και η δικαιοσύνη θα τους βγάλει στη σέντρα.
1: Δεν σου έχει δώσει κανένα την αξιοδότηση να μιλάς εκ μέρους τους, πρώτον. Και δεύτερον, εκπροσωπείς τις 57 ψυχές αυτές και τις οικογένειές τους όταν είσαι στο δικαστήριο ή στη δράση σου μέχρι τώρα. Τώρα από εδώ και πέρα εκπροσωπείς ένα κόμμα. Η κυρία Καριστιανού τώρα εκπροσωπεί ένα κόμμα και θα μετριέται γι' αυτό. Έχει, είναι εκπρόσωπος, είναι πρόεδρος ενός κόμματος. Όπως σε λίγες μέρες θα είναι πρόεδρος και ο κύριος Τσίπρας ενός κόμματος. Τώρα ποια είναι επίσημα κόμματα. Δεν χάνεται η ιδιότητα της μητέρας του Τεμπών, γιατί εγώ το ακούω αυτό που το λέει η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν πατάμε όμως με
1: αυτό,
0: τίποτα.
1: Δεν πατάμε σε αυτό, ναι.
0: Πάνω σε αυτό, εμένα με έκανε να σταθώ. Δηλαδή,
1: ήταν απολογιστή τώρα αυτό. Ναι.
0: Σχημάτιζα άποψη για όλο αυτό που συνέβαινε στο Ολύμπιον, την οποία νομίζω την καταλαβαίνετε, αλλά εκεί είναι που με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η αναφορά της κυρίας Καριστιανού και όχι μόνο εμένα. Αν ενόχλησε εμένα, φανταστείτε τους υπόλοιπους 56 ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους και δεν εξουσιοδότησαν σε καμία περίπτωση την κυρία Καριστιανού να αναφέρεται στα χαμένα αυτά παιδιά. Λοιπόν, αυτά και έχουν έρθει τα κορίτσια μας τώρα εδώ.
1: Θα αλλάξουμε
0: τα
1: κλίμα τελείως.
0: Το
1: θέλουμε να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Γιατί μαζί μας είναι η διευθύντρια της καρδιάς μας, η Νάντια Λιαργκόβα, και η συντάκτρια της καρδιάς μας, η Μάρο Σενετόπουλου.
0: Καλώς τα κορίτσια μας.
1: Δύο καρδιές εδώ πέρα. Cookout.gr φυσικά. Υπέροχο μαλλί, κυρία Λιαργκόβα. Δεν το βλέπει ο κόσμος, αλλά είστε.
0: Πάντα είναι υπέροχοι.
1: Πάντα είναι υπέροχοι.
0: Υπέροχες. Είναι μία και μία.
1: Εδώ. Summer,
0: και μου αρέσει πάρα πολύ που αυτή η ομάδα δεν συγκροτείται μόνο από γυναίκες, αλλά πάρα πολλές γυναίκες είναι πίσω από το cookout.gr, από αυτή την πολύ δυνατή και επιτυχημένη προσπάθεια, και το αφήνω εδώ να υπάρχει. Δεν είναι κακό.
1: Όπως το λες, girls power το λέτε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραίο.
0: Εννοείται. Έχουμε
1: σήμερα,
0: πει, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν 300 πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ωραία.
2: Αυτό και σήμερα δίνουμε ένα μαγαζί που διευθύνει και δημιούργησε μια γυναίκα.
1: Έλα, τι ωραίο.
2: Ναι, είναι το Μπριγκάντα στην Πεύκη, Αθανασίου Διάκου 12. Το έχει ανοίξει η Αναστασία Ζαγκοπούλου, που ξέρει από εστίαση, γιατί είχε ένα πολύ πετυχημένο μεζεδοπολείο στην Ίδρα και πριν από 8 χρόνια άνοιξε το Μπριγκάντα στην Πεύκη. Σε μια συνοικία, το οποίο όμως είναι πολύ πετυχημένο, έχει πολύ ωραίο φαγητό, κυρίως κρεατικά, από μπέργκερ μέχρι premium κοπές. Και δίπλα της έχει όλη την οικογένεια που βοηθάει. Αν πάτε δηλαδή, πραγματικά θα δείτε πόσο πολύ.
1: Όπω Μαρία.
2: Είναι όλη η οικογένεια που δουλεύει στο μαγαζί.
1: Εκτός από μπέργκερ, λέει, τηγανιές, κότσια, λέει.
2: Κότσι καταπληκτικό, παιδιά,
1: καταπληκτικό,
2: το έχω δοκιμάσει.
1: Κότσι, λέει η Μπριγκάντα. Βλέπω κάτι πατάτες με αυγά εδώ πέρα.
2: Έχει και τέτοια, αλλά έχει και πολύ ωραία flap steak, πικάνιες, ξέρετε τώρα, ribeye και τέτοια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και τι πρέπει να κάνουν οι φίλοι που μας ακούνε λοιπόν τώρα.
2: Να τηλεφωνήσουν
0: στο 210-4800-170-174 φυσικά, και την κλήρωση θα την κάνουμε σε 10 λεπτάκια και θα πάτε να απολαύσετε όλα αυτά τα υπέροχα και πεντανόστιμα.
1: Το πολύ σε 10 λεπτάκια θα είμαστε.
0: Άλλα πεντανόστιμα παρακαλώ έχουμε στο cookout.gr.
1: 60 συνταγές του φούρνου για το κυριακάτικο τραπέζι. Το αγαπημένο μας κυριακάτικο τραπέζι.
0: Έτσι.
1: Θα ξεκινήσουμε τώρα, κυρία Σενετάκη.
0: Βέβαια.
1: Μία-μία.
0: Διότι, μία-μία. Λοιπόν, ξεκινάτε να μετράτε.
2: Και θα την κάνουμε εμείς ταυτόχρονα.
0: Βεβαίως. Γιατί, εντάξει, ο φούρνος είναι.
2: Ευκολία.
0: Ναι, ευκολία. Τεράστια. Παίρνεις το φαγητό σου, το βάζεις στο ταψί, το ρίχνεις στο φούρνο και κάνει όλη τη δουλειά μόνος του.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, εξαρτάται από τα υλικά.
2: Κουνόστιμα, μελόνι.
0: Ναι.
2: Είναι ωραίο.
1: Από το τηγάνι είναι ωραίο.
0: Και έχουμε τα πάντα. Έχουμε από το κυρίως μέχρι τα συνοδευτικά, μέχρι πίτες, τάρτες, ζυμαρικά του φούρνου. Τα πάντα. Ό,τι σας αρέσει.
1: Όπω και είναι φαγητάρες αυτά. Αυτά είναι, ναι. Αυτά είναι που βλέπω τώρα. Αν πείτε να πείτε στο cookout.gr, είναι φαγητάρες και αυτές οι μερακλείδικες φαγητάρες. Αυτά τα ωραία, τα κυριακάτικα τύπου που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά είναι όλα.
0: Έχουμε μουσακάδες τώρα που ήρθε το καλοκαίρι. Έρχεται παστίτσιο, κοχύλες, αρνιά, κατσίκια.
1: Χαμός γίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία και πολύ ωραία ιδέα αυτή. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, όντως. Παγκόσμια ημέρα παλώμα βλέπω εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτό.
2: Ναι. Σήμερα.
1: Σήμερα παγκόσμια. Πρέπει να πίνουμε παλώμα μόνο σήμερα δηλαδή.
2: Παλώμα. Θα βγούμε για να πιούμε παλώμα ειδικά.
1: Α, ναι. Α, γι' αυτό είστε έτσι. Είστε για παλώμα.
0: Ναι, είμαστε έτοιμοι
2: ακόμα.
1: Αυτό μπήκε στη. Έγινε μόδα.
2: Α, είναι πολύ ωραίο.
1: Το παλώμα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει μόδα.
2: Το φωτόπινο, μου αρέσει
1: ναι.
2: πολύ.
1: Ναι, α, ναι, ναι. Νομίζω πέρσι έγινε μόδα αυτό.
2: Από πέρσι έχει ναι. το ανεβαίνει.
0: Ναι, έχει συνδεθεί και με τον μπραντς και είναι πολύ.
2: Εντάξει, γνωστή επιλογή.
1: Ωραία, αλλά ωραία.
0: Και επανέφερε την τεκίλα και αυτό που είναι φοβερό που το έγραψε η Βέρα Υπάρδου είναι ότι έχει καταφέρει να ξεπεράσει σε δημοτικότητα τη Μαργαρίτα.
2: Ναι.
1: Τι λες τώρα,
2: την ξεπέρασε. Βέβαια. Δεν το ξέραμε αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν έχετε δει πόσο τάση είναι τα αναψυκτικά με pink grapefruit.
1: Φυσικά.
0: Ωραία, η Παλώμα είναι με pink grapefruit.
2: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι ωραία. Λοιπόν, ερώτημα το οποίο πραγματικά θέλω πάρα πολύ. Πατάτε στο air fryer, το τηγάνι ή το φούρνο. Ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος ψήματος?
2: Όλοι νομίζουν ότι είναι το air fryer επειδή είναι πιο light, ας πούμε, γιατί δεν βάζει πολύ λάδι.
1: Ναι.
2: Όμως μια νέα έρευνα έρχεται να φτιάξει.
1: Δεν είναι το air fryer δηλαδή?
0: Το air fryer το κάνει πιο ελαφρύ σίγουρα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Δημιουργείται μία.
2: Η ακριλαμίδη.
0: Ναι.
2: Πώς μικρή ουσία.
0: Πώς λέγεται?
2: Ακριλαμίδη.
1: Όσο πια δηλαδή.
0: Ναι, η οποία δημιουργείται στις πατάτες από την υψηλή θερμοκρασία.
2: Ναι.
0: Και το air fryer έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Οπότε δημιουργείται αυτή η ουσία επάνω.
1: Πάντως, ήμουν σε ένα τραπέζι τώρα πρόσφατα. Πήραμε σουβλάκι απ' έξω και είχε φτιάξει πατάτες στο air fryer. Ήταν καταπληκτικές, ήταν πάρα πολύ ωραίες. Αλλά λέγαμε όλοι ότι είναι πιο υγιεινό αυτό.
2: Ναι, αλλά
0: είναι γιατί γλιτώνει τα λιπαρά από το τηγάνισμα.
1: Από το τηγάνι τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά ανεβαίνουν αυτά τα ποσοστά. Βέβαια υπάρχει τρόπος και είναι και πάρα πολύ απλός για να μειώσεις
2: την
0: ακριλαμίδη. Ναι. Mm. Αν μουλιάσεις καλά τις πατάτες σε νερό, πρέπει να τις ψήσεις.
2: Α, πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Νερό.
0: Ο Τάσος λέει πρέπει να έχετε εμείς οι δύο διαταραγμένες προσωπικότητες. Μας ρημάξετε την ψυχολογία με τις δίαιτες και τώρα μας λέτε για κότσια. Δηλαδή, τι θέλετε.
1: Εντάξει, δεν αφήσει να φας κάτι
0: μόνο. Τάσο, περίμενε. Μέτρο είπαμε.
1: Ναι, μέτρο. Ναι, δεν πας να φας πέντε κότσια. Θα φας όμως, θα βγεις, θα φας. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, άλλο.
1: Άλλο.
0: Ή να πάμε τώρα σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
1: Πάμε σε διάλειμμα και πάμε γρήγορα στα Honda Center. Το Brand Lancaster, αντιλιακή προστασία με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ.
0: 2-10-48-00. Δεν σταματάτε έτσι κι αλλιώς από ό,τι βλέπω, αλλά το θυμίζω εγώ άλλη μία. 2-10-48-00-170-4 για το εστιατόριο Μπριγκάντα στην Πεύκη. Τραπέζι για δύο άτομα που σας προσφέρουμε σήμερα. Και μου στείλε τώρα μήνυμα ο αγαπημένος μου φίλος Γιώργος, ο οποίος έκλεισε χθες 21 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του. Σας ακούμε λέει πάνω από τα μισά, από το πρώτο Skylights.
1: Τι λες τώρα.
0: Είναι τρομερό, κλείνει 21 χρόνια γάμου και μας ακούν 12 χρόνια. Λέει μας αξίζει ένα τραπέζωμα. Για πάρε τηλέφωνο σε παρακαλώ Γιώργο μου. Πάμε διάλειμμα.

0: καθαρίσουν το τοπίο. Πεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιοντέ.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Λίγο πριν κάνουμε την κλήρωση, θα μας φέρει η κυρία Καλαβρού τα ονόματα τώρα για να κάνουμε την κλήρωση για το υπέροχο δώρο στο εστιατόριο Μπριγκάντα στην Πεύκη. Εδώ μας έφεραν τα κορίτσια του cookout.gr, κυρία Λιαργκόβα και κυρία Σενετάκη. Πάμε και σε ένα θέμα το οποίο με κέρδισε. Τσιπουράδικα στο Βόλο.
7: Ναι.
6: Δεν είμαι στο Βόλο, μας ακούνε οι Βολιώτες, αλλά στο Βόλο μπορούμε να πάμε και πολύ εύκολα. Οπότε...
7: Πολύ εύκολα και μας το έχει γράψει η Βολιώτισσα Ελένη Ψυχούλη.
6: Εντάξει, εγγύηση λοιπόν. Άρα και τι προτείνει μαγαζιά και φαγητά.
7: Έχει τα πάντα, έχει ένα μίνι οδηγό ακόμη και για αρχάριους που δεν έχουν ξαναπάει στο Βόλο.
6: Ναι.
7: Έχει μέσα από το πώς να μην ζητήσεις μενού για να μην σε περάσουν για άσχετο, μέχρι πού θα πας να φας, αλλά και τι θα πας να φας όταν τελειώσουν τα τσίπουρα.
6: Ωραίο.
7: Θα πας για γλυκάκι. Ναι, γιατί χρειάζεται γλυκό.
6: Τα σωστά τσιμπουράδικα, ένα κρατάω μόνο. Τα σωστά τσιμπουράδικα, και αυτό είναι κανόνας τελικά, κρύβονται κυρίως στην καρδιά της πόλης και στην Ιωνία και όχι στην τουριστική βιτρίνα της παραλίας.
7: Ναι, βέβαια.
6: Είναι κανόνας αυτό.
7: Ναι.
6: Συνήθως είναι κανόνας όντως αυτό.
7: Ξέρεις ότι έχει 600 τσιμπουράδικα.
6: 600?
7: Ναι.
6: Ο Βόλος.
7: Το γράφει μέσα η Ελένη. Για 150.000 κατοίκους υπάρχουν 600 τσιμπουράδικα.
6: Έλα τώρα.
7: Ναι, ναι.
8: Oh. Ναι, γιατί σου λέει ότι αν πας μεσημέρι στο Βόλο δεν θα δεις κανέναν στους δρόμους.
7: Είναι όλη μεσημεριανή συνήθεια.
6: Ναι, είναι συνήθεια όντως. Ναι. Τώρα το θυμάμαι και εγώ μεσημέρι έχω πάει.
7: Και βέβαια πας και δεν παραγγέλνεις, έρχεται.
6: Μόνο ναι.
7: Το.
6: Αν ξέρεις, ναι. Και υπάρχει και το γλυκό αυτό, όντως στη Μινέρβα, κλασικό γλυκό.
7: Ναι.
6: Που είναι το παλιό καφέ με σούπερ μόκα, σούπερ κρέμα ή παγωτό Σικάγο. Κλασικό.
7: Τέλειο.
6: Νομίζω έχει μια πάστα φούρνο.
8: Πάστα φούρνο,
6: βέβαια. Κάτι
7: έχουμε γράψει.
8: Την έχουμε γράψει. Πατήσεις το link πάνω στη Μινέρβα, θα δεις τη φοβερή.
6: Κουκάουτ, θα τα πούμε όλα. Εννοείται, κυρία Σενετάκη. Λοιπόν, εσύ που μα κάνει κόμψε όλα τελευταία, δεν έχει πολύ συχνά. Η κυρία Σενετάκη θα κάνει την κλήρωση από το 1 έως το 24.
8: 18.
6: Το 18 είναι κύριος ο κύριος Στέφανος Βάλας. Ο κύριος Στέφανος Βάλας λοιπόν είναι ο υπερτυχερός που θα πάει.
8: Τέλεια.
7: Στην Μπριγκάντα.
6: Στην Μπριγκάντα. Λοιπόν, cookout.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να είστε καλά. Εμείς φεύγουμε. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Εδώ 3 με 5. Ακολουθούν οι ατερίεστοι. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τίποτα άλλο θα πω. Γεια σας.
9: See. έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
10: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαυρούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
13: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
12: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
13: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
13: Software Lab, η viral επιλογή.
14: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
15: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
18: Στην Κιβωτό.
17: Και πού είναι αυτό?
18: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
19: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
20: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
19: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
20: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
19: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
21: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου, του Εγάλεου και των Πατησίων και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Αλυμού Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται προς αεροδρόμιο για έξοδο, στην έξοδο για Λαμία και από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Παιανία έως Κηφισίας. Προβλήματα και στην περιφερειακή Μητού από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Οι νικητές των δύο αγώνων θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Άνοιξαν οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Θησίο και Φάληρο. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Αιτία της αποχώρησης, το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ανάγεται σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, επομένως δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 θετικές ψήφους, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημελιγματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο τόνισαν πως δεν υπήρξε οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και ζήτησαν την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιπυρική περίοδο. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ενημέρωσε για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Όπως είπε, πρόκειται για πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα. Καλά στην υγεία της είναι η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για προληπτικούς λόγους μετά από αδιαθυσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya. Ενώπιον του δικαστηρίου θα βρεθούν η 41 ετών Γαλλίδα και ο 55χρονος σύντροφός της, που θεωρούνται ύποπτοι για την εγκατάλειψη των δύο παιδιών της γυναίκας σε δρόμο της Πορτογαλίας. Μετά την ακρόαση, ο δικαστής θα αποφασίσει ενδεχομένως την προσωρινή τους κράτηση. Τα δύο αγοράκια 4 και 5 ετών τοποθετήθηκαν σε οικογένεια υποδοχής εν ώψη του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το 2029. Την αποχώρησή του από τη Manchester City επισημοποίησε ο Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια και συνολικά 20 τίτλους. Ωστόσο, θα παραμείνει συνεργάτης του City Group, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Manchester. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
4: Το Δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πολύ καλό σα απόγευμα.
1: Τι καλό μα απόγευμα. Άρχισε τα καλά απογεύματα.
0: Είναι Παρασκευή.
1: Πού το είδε.
0: Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα με λίγη συννεφιά. Δεν ξέρω αν θα βρέξει. Γιατί θα βρέξει. Και μου λέει και η Σόζη το πρωί στην τηλεόραση, λέει δεν θα έχει χαλάσει κτλ. Να πριν μια ώρα χαλάσει τη Ρόδο.
1: Στεναχωρηθούμε, στο λέω.
0: Δεν υπάρχει καμία στεναχώρια. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι καλά. Θα συμβούν πράγματα, φαντάζομαι, μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες.
1: Ναι.
0: Τι θα συμβούν.
1: Καλά,
0: θα έχουμε
1: καλά.
0: Τον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό στο Final Four της Αθήνας. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει οι οπαδοί των υπόλοιπων ομάδων. Προφανώς και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ανέβει στο ΟΑΚΑ και περιμένουμε τον πρώτο
1: παιχνίδι.
0: Τώρα θα τα πω όλα, ναι, βέβαια.
1: Ναι, να τα αφήσουμε καλύτερα τα αθλητικά.
0: Όχι, δεν θα τα αφήσουμε τα αθλητικά, διότι είναι το γεγονός των ωρών αυτών. Δηλαδή, ξέρεις πόσο θέλει τώρα. 50 λεπτά. Σε 50 λεπτά ξεκινάει. Να απολαύσουμε μπάσκετ. Όποιο βάνει τα πιο πολλά κερδάει. Έτσι είναι στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο, όποιο βάνει τα πιο πολλά γκολ είναι.
1: Σε ποιο άθλημα δεν είναι όποιο βάλει τα πιο πολλά.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει.
1: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ.
0: Δηλαδή, μια τέτοια
1: κάποιο άθλημα, ναι, το οποίο να βάζει λιγότερα γκολ, λιγότερα καλάθια, λιγότερου πόντου και να κερδίζει.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Εσύ νομίζει ότι γίνεται στο τάβλι. Που παίρνει λιγότερα παιχνίδια και λε κέρδισα. Πώ γίνεται αυτό.
0: Το τάβλι κερδίζω.
1: Βέβαια, βέβαια αυτό.
0: Κάτι δική μου λέω και αυτό δεν με βολεύει.
1: Τι κερδίζεις εσύ.
0: Αυτό δεν με βολεύει να κερδίζω.
1: Αυτό, ναι. Το ίδιο, λέει κι άλλος κέρδισα.
0: Αυτό θα λέω ότι
1: κερδίζω. Άσε τι γράφει το σκορ. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είναι 22η μέρα του Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο, τι γίνεται, ε?
2: Φανταστικά.
1: Φανταστικά.
0: Ούτε Μάρβελ ούτε τίποτα σήμερα.
1: Τι είσαι Ολυμπιακός, ε? Είσαι Ολυμπιακός, ε?
2: Yeah, παιδί,
1: ωραία. Μπράβο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Ακούς καβουρά. Στο 210-48-0-170-174 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Σας περιμένει υπομονετικά να σας πει, να της πείτε δηλαδή εσείς αν έχετε προβλήματα και εκείνη να σας πει πολύ ωραίες και χαμογελαστές καλησπέρες. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και η κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία διατείνεται ότι είναι Παναθηναϊκός, είναι στην αρχισυνταξία αυτή. Είσαι.
0: Ναι, είναι.
1: Είσαι. Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός είναι.
1: Όχι. Σήμερα ποιον υποστηρίζεις? Τους Τουρκούς. Α, τον Ολυμπιακό, ε. Ολυμπιακό μας σήμερα. Αυτό. Τι ήταν αυτό, στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρά 10 θα είναι ο Γιάννης Οντσούνος. Τι υποστηρίζεις, Γιάννη, σήμερα?
0: Το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ.
0: Το άθλημα.
1: Το οποίο τι σημαίνει ακριβώς, ρε παιδί μου?
0: Ρε παιδί μου, θέλω να δω πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Ναι, ωραία.
0: Παρακάτω. Θέλω να δω κυρίως μια ομάδα να αμήνεται.
1: Ναι.
0: Και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα τρίποτα, για παράδειγμα, τη άλλη ομάδα.
1: Ποια είναι η άλλη ομάδα που θα βάζει τα τρίποτα?
0: Μία θα είναι Ολυμπιακό, μία θα είναι Φενέρ.
1: Εσύ με ποια ομάδα είσαι?
0: Ποιο
1: θέλει να κερδίσει? Ποιο θέλει να κερδίσει?
0: Δεν με. Το μπάσκετ, το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, αλλά κάποια κρυμμάτα τι θα κερδίσει.
0: Κάποια από τι δύο θα κερδίσει.
1: Ποια?
0: Δεν ξέρω, τι χρώματα είναι εκεί.
1: Κίτρινο μαύρο Φενέρ.
0: Ωραίο χρώμα το μαύρο. Ναι.
1: Κίτρινο μαύρο είπα.
0: Κίτρινο μαύρο παραπέμπει στην ΑΕΚ που δεν είμαι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι.
0: Ναι, το άλλο.
1: Κόκκινο άσπρο.
0: Κόκκινο άσπρο ποτέ.
1: Άρα είσαι με τη Φενέρ.
0: Είμαι με τον μπάσκετ.
1: Δεν
0: σε
1: υπάρχει.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα πάρεις θέση εδώ τώρα.
0: Τι θέση?
1: Με τη Φενέρ ή με τον Ολυμπιακό?
0: Θα σου πω προς το τέλος.
1: Όχι, δεν θα μου πεις προς το τέλος τώρα.
0: Πρέπει να δω, ρε παιδί.
1: Όχι, ούτε να δεις, ούτε. Με ποια ομάδα είσαι?
0: Τώρα μπορώ εγώ να είμαι.
1: Όχι. Πού δεν ξέρω εγώ. Πες, με ποια ομάδα είσαι?
0: Δεν μπορώ εγώ να είμαι με το κόκκινο. Δεν μου πάει.
1: Άρα είσαι με τη Φενέρ. Με τους Τούρκους δεν τρέπεσαι.
0: Ενά τα είδες τώρα, αρχίσαμε τις φλακίες. Άντε να χαθείς. Τι σου είπα, είμαι με τον μπάσκετ. Εσύ με ποια ομάδα είσαι?
1: Με τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Τι είσαι?
1: Με τον Ολυμπιακό. Γιατί με μουτζώνεις?
0: Δεν έκανα θέμα. Τι μπορούσα να μουτζώνω. Καλά μάγια χτυπάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Χειροκροτάς δηλαδή.
0: Ωραία πράγματα.
1: Είμαι με την ελληνική ομάδα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι. Τι να κάνω. Απ' την άλλη, ναι, αν μου πεις ότι θα το πάρουν οι Ισπανοί στον τελικό. Το ξανασκέφτομαι.
0: Α, καλό, καλό, καλό.
1: Κατάλαβε.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πει έτσι. Ναι. Ο αθλητισμός αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τις συνδέσεις μας. Πριν όμως θέλω να σας πω σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων.
0: Α, και θα προσθέσει κι άλλο ο πρωτοψάλτης μαζί με τα μέτρα.
1: Τι?
0: Ο Γιώργος θα μας πει και τα μέτρα και την κίνηση.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ στην παραλιακή προς Γλυφάδα κάτι έχει γκένεν. Και έχει γκένεν και γίνεται χαμός προς τη Γλυφάδα και η κίνηση λέει το χάρτη. Εσύ βλέπεις εδώ απ' έξω τι γίνεται?
0: Βλέπω μία ψιλοανάσχεση προς Πειραιά.
1: Ναι.
0: Όχι όμως ακινητοποιημένη.
1: Όχι προς Πειραιά, προς Γλυφάδα λέω.
0: Προς Γλυφάδα.
1: Για σήκω όρθιος να δεις.
0: Όπα, έχεις δίκιο. Ακινητοποιημένα.
1: Ακινητοποιημένα, ε.
0: Ναι, κάτι έχει γίνει, ναι. Λοιπόν. Ε.
1: Προφανώς κάτι έχει γίνει. Ενημερώστε μας, παρακαλούμε πάρα πολύ, στο 210-48-00-170-174. Θα ταλαιπωρηθείς αρκετά, μάλλον, να ανέβεις στο σπιτάκι σου. Διότι φορτώνει η άνοδος του Κηφισού.
0: Γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί φορτώνει, δεν φτάσανε στο γήπεδο.
1: Φτάσανε, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Πώς είναι εκεί, 20.000 χωράει. Και πήγανε και με το τρένο. Οι υπόλοιποι κυκλοφορούν εδώ, είναι 5 εκατομμύρια.
0: Πώς θα το παρακολουθούμε ραδιοφωνικώς. Η Αττική Οδός,
1: προβλήματα από την Παλίνη μέχρι και το Γέρακα προς Ελευσίνα. Και ξεκινάει από τη μεταμόρφωση, πριν τη μεταμόρφωση για την ακρίβεια. Βλέπω λίγο πριν τη μεταμόρφωση. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Αττική Οδός να φορτώνει. Η κάθοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα μόνο στη μεταμόρφωση αυτή τη στιγμή. Οπότε τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Καθίσουμε εδώ να το δούμε στον μπάσκετ στο τέλος.
0: Λοιπόν, έτσι όπως πάει.
1: Το κέντρο της Αθήνας έχει τα προβλήματά του. Σοβαρούτσικα. Κάθοδος του Καρέα προβλέμο μεγάλο.
0: Συγγνώμη, στο κέντρο της Αθήνας είπε σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει κίνηση, ρε παιδί μου, έτσι φαίνονται οι χάρτες, έτσι δείχνουν.
0: Για δεν θα δείτε τα.
1: Όχι, δεν θα δουν. Ο κόσμος ασχολείται και με άλλα πράγματα. Έχει δουλειές, μαγαζά,
0: ναι,
1: βόλτες.
0: Αλλά σήμερα ένα μεγάλο.
1: Δεν νεκρώνει.
0: Ναι, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου άλλαξε λίγο το πρόγραμμά του, ώστε να μπορέσει να δει τα.
1: Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που κινούμαστε γύρω σε εμάς. Όχι, δεν κινείται ο πλανήτης γύρω από μας. Πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας πει μέτρα και τα σχετικά. Υπάρχει κινητοποίηση της ελληνικής
0: και
1: αστυνομίας.
0: Και υπήρχε από νωρίς, έτσι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Στα τρένα. Έλα, Γιώργη.
2: Καλησπέρα. Φαίνεται τουλάχιστον ότι σιγά σιγά βέβαια ένα μεγάλο μέρος από αυτόν τον σχεδιασμό που αφορούσε τον πρώτο ημιτελικό ολοκληρώνεται, γιατί και εμείς βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον περιβάλλοντα χώρο. Ουσιαστικά στην τρίτη ζώνη βρισκόμαστε εμείς, το πρώτο κομμάτι ελέγχου που περνάνε οι οπαδοί που φτάνουν εδώ για το Final Four της Ευρωλίγας. Ολοκληρώνεται λοιπόν σταδιακά και οι τελευταίοι φαίνεται να περνάνε τα αρχικά σημεία ελέγχου οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτέ. Να τονίσουμε ότι υπήρχε ένας ειδικός σχεδιασμός με χιλιάδες αστυνομικούς και με διαφορετικά σημεία εισόδου στο Ολυμπιακό στάδιο, έτσι ώστε να μην υπάρχει συνάντηση τουλάχιστον όσον αφορά μεγάλο αριθμό οπαδών, γιατί από όλα τα σημεία εμείς είδαμε οπαδούς διαφορετικών ομάδων να εισέρχονται χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους ένταση, κάποια συνθήματα ανταλλάσσαν χωρίς να υπάρχουν εντάσεις και άλλα προβλήματα, με δημιουργίες να συνοδεύουν τους περισσότερους, το μεγαλύτερο όγκο των οπαδών από τους σταθμούς. Εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό Ειρήνη του ΙΣΑΠ, από όπου ήταν το σημείο διέλευσης των οπαδών του Ολυμπιακού με αρχικό κομμάτι της διαδρομής τους από το Φάλιρο. Αντιστοίχως
0: συναντήσαμε εδώ.
2: Ακριβώς. Ναι. Μεγάλη παρουσία και νωρίτερα. Λίγο μετά τις 2, ήταν το κομμάτι το χρονικό που συγκεντρώνονταν στο Φάλιρο για να μπορέσει να κυλήσει η διαδικασία. Αντίστοιχα από το Θησίο, η οπαδή της Φενέρ, για να μην υπάρχει συνάντηση με διαφορετικούς σειρμούς μέχρι την Ραντζιώτισσα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον δεύτερο ημιτελικό και τους Ισπανούς οπαδούς από το Καλλιμάρμαρο με λεωφορεία σε ένα διαφορετικό χώρο.
1: Οι Ισπανούς δεν είναι λίγοι αυτοί, άσχημα.
0: Εδώ είναι τα σημαντικά, το σημερινό το
2: αυτό ισχύει, είναι πολύ.
1: Εδώ
2: είναι
1: τα προβλήματά μας τώρα στις 6. Εκεί είναι να κάνουν ό,τι θέλουν να σκεφτείτε. Εκεί να κερδίσει τον μπάσκετ. Έλα, Γιώργο, ναι, συνέχισε. Τι ομάδα είσαι, Γιώργο, να έχουμε καλό ερώτημα.
2: Εγώ είμαι ΑΕΚ.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Πάμε να βρούμε μια φίλη μας. Καιρό έχουμε να της μιλήσουμε.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι. Μας έχει γράψει, αλλά
0: εντελώς.
1: Την αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Η κυρία Αφροδίτη Γραμμέλη είναι μαζί μας, η οποία είναι στην παραλιακή και αυτή και ταλαιπωριέται. Γεια σου, Αφροδιτάκη.
0: Καλησπέρα.
3: Σας αγαπημένοι μου, εσείς με έχετε καταλήψει, δεν σας έχω εγκαταλείψει.
1: Άσε τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
3: Παλιά με καλούσατε να μιλήσουμε για κάποια τηλεοπτικά θέματα, τώρα έχετε ρίξει μαύρη πέτρα.
1: Τώρα είσαι δεσμευμένη.
3: Εγώ απέδειξα λοιπόν ότι εγώ σας αγαπώ και σας ακούω, διότι
1: εμείς αγαπάμε και σε παρακολουθούμε.
3: Αγάπης μου. Λοιπόν, βρίσκομαι στην παραλιακή. Έχω κάνει μία ώρα από τη λεωφόρο Πεντέλης μέχρι το Δέλτα Παλίρου, όπου...
1: Πόσο, μία ώρα.
3: Μία ώρα, ναι. Οι πινακίδες περιφέρειας λοιπόν ενημερώνουν ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στο ύψος του λεωφόρου Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος που είστε εσείς στο Sky, εκεί το υπέροχο αυτό δαχτυλιδάκι στο ΣΕΦ.
1: Ναι, ναι, φανταστικό.
3: Με το που βγαίνεις από εκεί προς τα τούνελ, υπάρχει μία σοβαρή καθυστέρηση. Και τώρα βρίσκομαι στο κομμάτι που βγαίνει από το Δέλτα, στο παλαιό Φάλιρο, δηλαδή στο ύψος του Τροκαντέρου.
1: Ναι.
3: όπου συνεχίζεται αυτό και νομίζω ότι φτάνει μέχρι και την Καλαμακίου, όπου είναι και το όχημα που έχει προκαλέσει όλη αυτή τη συγχώρηση. Είναι έντονο το πρόβλημα.
1: Τι όχημα δηλαδή είναι αυτό, ας πούμε, που έχει κλείσει την παραλία εκεί και δεν το
3: έχει. Προφανώς έχει γίνει κάποια σύγκρουση. Και μέχρι να το τραβήξουν στην άκρη. Εδώ έχουν αρχίσει και πέφτει και κάτι μικρές σταγόνες. Φαντάζομαι τι θα γίνει σε λίγο. Το άλλο ρεύμα, ωστόσο, προς το Πειραιά, το βλέπω και κινείται με κανονικές ταχύτητες και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι μια χαρά.
1: Ναι, το άλλο φαίνεται και από τους χάρτες.
3: Επίσης, θέλω να πω ότι αν και Παναθηναϊκός, δηλαδή ανήκω στην πληγωμένη.
0: Μπράβο, Αφροδίτη.
3: Την πληγωμένη αυτή πλευρά του κόσμου. Σε καμία περίπτωση δεν θα υποστηρίξω Φενέρ. Εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Κυρία, όπως πάντα. Κυρία, όπως πάντα.
3: Σήμερα ο Ολυμπιακός στη Φενέρ, διότι. Όχι και με τη Φενέρ, παιδιά.
1: Το παρακάνουμε κιόλας, είπαμε.
3: Όχι και με τη Φενέρ.
1: Με τη Ρεάλ μετά το συζητάμε. Όχι με το
3: στόχο. Θα τα λύσουμε τα προβλήματά μας, θα τα λύσει ο πρόεδρος, θα τα λύσει η ομάδα. Οκ, ναι, έχουμε πάει γιούχα, έχουμε πάει τρολάρισμα. Ωστόσο σήμερα θεωρώ ότι λίγο να είμαστε ψύχρεμοι. Κατά βάθος, οι περισσότεροι θέλουμε να πάει καλά η ελληνική ομάδα.
1: Αφροδιτάκη μου, την αγάπη μας.
0: Να είσαι καλά, Αφροδίτη.
3: Και τη δική μου, σας λατρεύω. Γεια σας.
1: Κυρία Αφροδίτη Γραμμέλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι, λέει: παιδιά, καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είναι και η Iron Maiden ένα μεγάλο γεγονός στο χώρο εκεί αυτές τις μέρες. Ο ΑΚΑ, όχι μόνο το Final Four, θα έρθει κόσμος από όλο τον κόσμο για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Πάνω από 70.000, όπως και στους Μετάλλικα. Η μουσική ενώνει, εκτονώνει, διασκεδάζει. Να είστε καλά. Και όπως λέει ο Ντσούνο, heavy metal.
0: Heavy metal έχει. Α, θα πάω. Άμα είσαι heavy metal, θα πάω.
1: Όντως έχει. Πότε έχει Iron Maiden? Αύριο.
0: Αύριο, Σαββατιάτικο.
1: Που δεν θα έχει εισιτήριο, Αυτούς θα ήθελα να τους. Θα έχει.
0: Heavy metal, θα πάμε.
1: Ωραίο θα ήτανε. Ρε τα νιάτα μας είναι αυτά. Και μετάλλικα και Iron Maiden.
0: Ρε παιδί μου, να θυμηθούμε και.
1: Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρη τα έχει παραπάνω παλού σήμερα. Ο Γιάννης, ή μου φαίνεται. Ναι, τον πήγα για περπάτημα.
0: Τι, ναι βέβαια με πήγε, ξεποδαριάστηκα. Και περπάτα και περπάτα και καλά να πάθεις και να.
1: Ο Δημήτρης ο Κυλάκος, γεια σου ρε Δημήτρη. Γεια σου, στον Πολυβάρ δεξιά προς Γλυφάδα, κινητοποιημένο αστικό λεωφορείο, λόγω βλάβης μποτιλιάρισμα από τον Νιάρχος προς Γλυφάδα, αγάπες μου. Δεν το είδα βρε Δημήτρη, αλλά επειδή δεν το είδα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με το Αφροδιτάκι. Καλό όμορφο Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά, τώρα έφτασα Γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Ο Γιάννης Τσούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον. Περιβάλλον Ιντουκ. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Κολοκυθά που μας ακούει. Περιστέρι λίγο κολλάει.
0: Ναι.
1: Κατά τα λοιπά είναι εντάξει λέει.
0: Α, βιάζεται να πάει.
1: Πού να πάει?
0: Δεν ξέρω, βιάζεται.
1: Δεν φαντάζομαι δεν θα πάει στο ΆΚΑ.
0: Θέλω να πιστεύω. Αν και. Κατάλαβες.
1: Εγώ θα πάω να το δω με τον Κάβουρα, αλλά δεν με αφήνει.
0: Ο Γιάννης δεν σε αφήνει.
1: Δεν με αφήνει ο Κάβουρας να πάω δίπλα του.
0: Πήγαινε και εσύ, τι πήγε. Ναι. Πήγε κάτσα απ' έξω και φώναζε.
1: Το σκέφτηκα.
0: Δηλαδή θα βάλεις εσύ το τηλέφωνο, θα βλέπεις και κάθε φορά που θα βλέπεις το τρίπο. Ο φώναζε.
1: Του Ολυμπιακού εννοείς.
0: Του ποιου?
1: Του Ολυμπιακού μας.
0: Του μπάσκετ.
1: Να κερδίσει το μπάσκετ.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όντως σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα δρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο Alba, ήδη έστειλε ο άλλος, .acq.edu. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη Renault, γιατί το Renault E-Tech Tour είναι η ευκαιρία σου να οδηγήσεις τα καλύτερα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς. Από το απόλυτο γαλλικό bestseller Renault Clio μέχρι το ηλεκτρικό που συζητάνε όλοι, το Renault 5 E-Tech, και από το πολυτελές SUV Renault Austral μέχρι το αεριοθούμενο Renault Rafale των 300 νύπων, όλα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις στο ΕΚΑ αυτοκίνητα στο Γέρακα, το διήμερο 25-26 Μαΐου. Μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου, άκου Γιαννάκη, Test Drive.
1: Το ποιο?
0: Test Drive.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν το Νίκο Σταματέλος μετά.
0: Μετά το Σταματέλος.
1: Αυτό, εντάξει, εγώ θα την κοπανίσω σιγά σιγά. Σας αγαπάω δηλαδή, αλλά καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει εδώ στον άρχο.
1: Ναι, γιατί τώρα. Αν το δούμε στο αυτοκίνητο.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη!
7: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα

0: θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
0: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε service σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
7: Κτίσμα.
6: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
7: Κτίσμα.
6: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 4500 25 3. Ελληνίδα. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Περάσει απόψε τον ημιτελικό που θα αρχίσει σε 24 λεπτά. Θα έχει σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τροπέου. Όσο και αν η Βαλένθια μπορεί να έχει κερδίσει πολλούς οπαδούς για τον μπάσκετ που έχει παίξει όλη τη χρονιά, νομίζω ότι τέτοιες βραδιές η αλεγκρία πάει περίπατο. Η πείρα χρειάζεται για να φτάσει στο στόχο.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Νίκο, σε αποδεσμεύουμε. Καλή συνέχεια.
8: Καλή
9: στο ρεπορτάζ. Καλό αγώνα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ.

Είδα τώρα αυτό που είπε ο Νίκος Σταματέλος και νομίζω ότι ένα αναμενόμενο, εφόσον δεν υπάρχει ο αριθμός αυτών των οπαδών της Φενερμπαχτσέ που είχαμε ακούσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την τελευταία εβδομάδα δηλαδή, περί κάποιων λίγων χιλιάδων που θα ήταν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, ακούσατε ότι δεν είναι. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεπερνούν τις 10.000. Εκεί γύρω στις 10.000 υπολογίζαμε, αλλά ο Νίκος λέει ότι είναι σίγουρα 12 με 13.000. Λογικό είναι, στην Αθήνα γίνεται το Final Four, ελληνική ομάδα συμμετέχει. Είναι λογικό ότι το γήπεδο θα είναι σε επίπεδο εξέδρας, εννοώ, έτσι προφανώς υπέρ της ελληνικής ομάδας. Άλλωστε υπήρχαν πολλοί οπαδοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήρια και προφανώς αυτά τα εισιτήρια κάποιοι έχουν επιλέξει να μην πάνε να δουν το Final Four εφόσον δεν συμμετέχει ο Παναθηναϊκός, και αυτά τα εισιτήρια προφανώς δόθηκαν, γι' αυτό και αυτά τα νούμερα που ακούσαμε και από τον Νίκο. Λέει ο Μάκης, το άθλημα που αυτός που βάζει τα πιο λίγα κερδίζει είναι το γκολφ. Όχι ρε Μάκη, δεν είναι έτσι ακριβώς. Να, το συζητάγαμε και με τον Βραχνό πριν. Πρέπει να κάνεις λιγότερες προσπάθειες για να βάλεις. Αυτός που κάνει με τις λιγότερες προσπάθειες που πετυχαίνει το στόχο, την ντρούπα δηλαδή εκεί στο σύνολό του, αυτός είναι που κερδίζει. Όχι αυτός που βάζει τα λιγότερα. Αυτός που βάζει τα λιγότερα, μάλλον αυτός που βάζει, αλλά με τις λιγότερες προσπάθειες. Έτσι είναι το γκολφ. Παναγιώτη, ο αθλητισμός είναι για την καζούρα, για τίποτε άλλο. Έτσι, να είσαι καλά Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, πάντως η κυκλοφορία με τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας είναι εξαιρετική. Η κίνησή τους στις λεωφοριολωρίδες πάει σφαίρα. Να τα δοκιμάσετε. Ο Μάριος μας λέει ότι το όχημα ήταν λεωφορείο. Εδώ μιλάμε για την κίνηση στην παραλιακή και μόλις το ρημούλγησαν, μας λέει ο Μάριος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Ανδρέας επίσης ακριβώς το ίδιο λεπτό μας έστειλε, και ο Μάριος και ο Ανδρέας, ότι το όχημα στην παραλιακή έχει φύγει. Η κίνηση έχει αρχίσει σιγά σιγά να σπάει και αυτό. Λοιπόν, ο GBU57 λέει ότι καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά σήμερα θα υποστηρίξω τον Ολυμπιακό επειδή παίζει ενάντια σε τουρκική ομάδα. Να είστε καλά και εσύ, GBU, να είσαι καλά. Και συνεχίζει λέγοντας ότι υπάρχει η έκτακτο, λέει, Αμερικανικό Πεντάγωνο δημοσίευσε νέα αρχεία για τα UFO. Είναι το δεύτερο κύμα αρχείων. Λοιπόν, άκου, GBU57. Πρώτον, δεν είναι εδώ ο αδερφός μου, για να μπορέσετε να τα συζητήσετε κτλ. Δεύτερον, άστα να τα δούμε και αυτά, τα αρχεία, να δούμε και κανένα UFO, να δούμε πώς είναι, να το πιάσουμε, να το αγγίξουμε, να το αυτό, και μετά τα συζητάμε. Και ο Γιώργος Κανίδης, καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Γιώργο μου. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής, εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acq.edu.gr. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: δράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
16: Είπε μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Είναι Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
19: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
18: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: λοιπόν η κίνηση στην παραλιακή. Σιγά σιγά, μην το πάρετε τώρα αυτό, δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και ομαλοποιείται. Αυτό μας έχετε στείλει κι εσείς. Διότι έχει απομακρυνθεί το όχημα το οποίο είχε σταματήσει. Απομακρύνθηκε αυτό που είχε λοιπόν δημιουργούσε το πρόβλημα. Οπότε σιγά σιγά έχει αρχίσει να ομαλοποιείται. Όμως, όπως βλέπω εδώ στους υπερσύγχρονους, από τους χάρτες κτλ., η άνοδος του Κηφισού έχει θεματάκι στο Περιστέρι αρκετά σοβαρό, από ό,τι βλέπω, και έχει και παραπάνω λίγο, τώρα εκεί είναι Πατήσια Γιώργο μου, ναι, κάπου εκεί, όπως βλέπεις. Μα, μέχρι να φτάσουμε, όπα, γιατί μετά είμαστε στη Φιλαδελφία, όπου εκεί. Από εκεί και πέρα, πιο καλά τα πράγματα. Λοιπόν, Αττική Οδός τα είπαμε, υπάρχει θεματάκι μέχρι το Δαχτυλίδι και στην κάθοδο του Κηφισού πάλι εκεί στο ίδιο σημείο, εκεί στο Περιστέρι υπάρχει μία πολύ μικρότερη ανάσχεση στην κάθοδο. Περισσότερο, πιο δύσκολη είναι η άνοδος. Και σωστά, δεν έχει να κάνει με το ΆΚΑ, δεν έχει να κάνει με το Final Four, διότι τώρα θέλουμε 12 λεπτά για να ξεκινήσει ο ημιτελικός. Επομένως, όσοι ήταν να πάνε με το αυτοκίνητο, έχουν ήδη πάει, έχουν ήδη φτάσει. Για να δούμε και πέριξη του ΆΚΑ. Καλά, προφανώς εκεί υπάρχουν και τα μέτρα ασφαλείας. Πού του ρε Γιώργη, καλά το πάω. Ναι, για κάτσε να δούμε λοιπόν και πέριξη του ΆΚΑ τι γίνεται. Ναι, λογικά θα υπάρχει εκεί. Ω, μάλιστα. Περίμενε. Εδώ. Να το ανοίξω, ναι. Κάτσετε. Ναι. Εντάξει, και η Σπυρουλούη, όπου εκεί υπάρχουν και τα μέτρα. Να το. Μεταμόρφωση. Μάλιστα. Να το. Λοιπόν. Υπάρχει θέμα και στο ΆΚΑ. Καλά. Ούτως ή άλλως, όποιος ήθελε να πάει με αυτοκίνητο, θα πήγαινε γύρω-γύρω από το ΆΚΑ. Δεν μπορεί να πας και πρέπει να πας και πολύ νωρίτερα. Λοιπόν. Άρα έχουμε σε 11 λεπτά από τώρα την έναρξη του πρώτου ημιτελικού. Είναι Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. Ελπίζουμε να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, αντάξιο και των δύο ομάδων τώρα. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι η χώρα μας φιλοξενεί το Final Four και το αξίζουμε να το φιλοξενούμε. Άλλωστε έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες, κατά τη δική μου άποψη, της Ευρώπης διαχρονικά. Δεν κοιτάμε μόνο πέρσι, φέτος, πρόπερσι κτλ. Αν κοιτάξουμε τελευταία δεκαετία, 15 ετία, και οι δύο ομάδες όχι απλά πρωταγωνιστούν, έχουν πάρει και κούπες, έχουν πάρει και τις πρωτιές, έχουν πάρει τεράστιες νίκες. Μην το συζητάμε, είμαστε σημείο αναφοράς για την Ευρώπη. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι το Final Four γίνεται εδώ. Ελπίζω ότι και εντός γηπέδου προφανώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα είναι όλοι κύριοι. Δεν χρειάζεται να δυσφημίσουμε τίποτα. Έτσι, ίσα ίσα από ένα εξαιρετικό γήπεδο κορυφαίων προδιαγραφών, και φαντάζομαι ότι οι φιλάθλοι θα συμπεριφερθούν, το γνωρίζουν πολύ καλύτερα, θα συμπεριφερθούν ανάλογα. Την Κυριακή θα είναι ο τελικός. Από τους δύο νικητές που θα προκύψουν σήμερα, από το ζευγάρι της Φενέρ με τον Ολυμπιακό και από το ζευγάρι της Ρεάλ με την Βαλένθια. Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Προσοχή λίγο με τον καιρό, θα είναι άστατος, από ό,τι μας έλεγε η Χριστίνα, και θα είναι άστατος και το Σαββατοκύριακο και αυτήν την επόμενη εβδομάδα. Καλό ταξίδι σε όσους ταξιδέψετε. Καλή παρακολούθηση αγώνα στους περισσότερους από εσάς και εμάς. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί Άρης Γαλανόπουλος και αμέσως μετά Κατερίνα Ανδράκου. Γεια σας.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting policy. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Μένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr.

0: 97,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
0: Yes. Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
2: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
2: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Για να ζητούν την πρόκριση στο τελικό της EuroLeague. Στις 9:02 ημιτελικός μεταξύ της Real Madrid και της Valencia. Οι νικητές των δύο αγώνων θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται μετά από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπορωσική κατοχή, όπως ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος, στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε, βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε το πλήγμα στο Λουχάνσκ ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο, ενώ σύμφωνα με το Reuters ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Αιτία της αποχώρησης, το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του Πασόκ ανάγεται σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, επομένως δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 θετικές ψήφους, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Αναφέρθηκε μάλιστα στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λέγοντας χαρακτηριστικά, το πρόβλημα κύριο Μητσοτάκη δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές εισήλθαν ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύθηκαν 15 βιτιοφόρα καθώς και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επιπλέον εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, καθώς άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε ότι γινόταν κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Η υπόθεση ψηφιακής πειρατείας αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Μετά από καταγγελία εταιρείας, οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη ενός άνδρα σε περιοχή της Αττικής, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών. Σε έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες διακομιστές αναμετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών, χωρίς την άδεια των δικαιούχων, ενώ παράλληλα έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών και πρόσβαση στην ταινιοθήκη των εταιριών αυτών χωρίς την νόμιμη συνδρομή. Στην Αβάνα, χιλιάδες Κουβανοί συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για να διαμαρτυρηθούν για την απαγγελία κατηγοριών από την Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Στη διαδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της χώρας.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
14: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΠΑΕ Παραθυνιακός ανακοίνωσε και επίσημα την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους πράσινους μέχρι το 2029. Την αποχώρησή του από τη Manchester City επισημοποίησε ο Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια και συνολικά 20 τίτλους. Ωστόσο, θα παραμείνει συνεργάτης του City Group, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Manchester.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά πανωδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να...
18: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
19: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
20: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
19: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
21: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

φίλοι και φίλοι στο Πρίσμα 91,6, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή σας ενημέρωση. Όσοι είστε εδώ μαζί μας σήμερα και μας θυμάτε με την ακρόαση, ιδιαίτερα το γυναικείο κοινό θα έλεγα, διότι το αντρικό θα είναι απασχολημένο με το Final Four. Σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Live ο πρώτος ημιτελικός του Final Four Αθήνας, ο δεύτερος είναι στις 9. Ένα πλούσιο αθλητικό Σαββατοκύριακο και μη στεναχωριέστε, έτσι κι αλλιώς ο καιρός θα είναι βροχερός αυτό το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα και με τη Χριστίνα Σούζη, όπως ακούσαμε, ούτε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τρόπο επικοινωνία info@prismaradio.gr και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το Live24 από όλες τις πλατφόρμες τις διαδικτυακές. Να στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας, ό,τι πραγματικά θέλετε να επικοινωνούμε, ό,τι πραγματικά θέλετε να λέμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή που την παρουσιάζουμε αδιάλειπτα πλέον 13 χρόνια και είναι σαν να ήταν χθες. Λοιπόν, και σήμερα θα μείνουμε εδώ και θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα μείνουμε και λίγο σε διάφορα θέματα καθημερινότητας και θα συζητήσουμε βεβαίως και όλα τα νέα δεδομένα και όλες τις ειδήσεις που προκύπτουν στον μικρό αυτό τόπο, η αλήθεια είναι. Οπότε, χαλαρώστε, φτιάξτε το αφέψιμά σας, καφεδάκι, ό,τι πίνετε και όλα τα ραδιοφωνάκια εδώ στον Prisma

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο και με τα δικά μας, γιατί έχουμε αθλητικά δρόμενα και στην Λευκάδα, έτσι κι αλλιώς. Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος ξεκινάει, αλήθεια είναι, με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Οι εγγραφές των αγώνων των 21 και 8 χιλιόμετρων έχουν κλείσει, εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα νούμερα. Υπάρχουν και σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παρασκευή στο πνευματικό κέντρο, από αυτή την ώρα ήδη είναι σε εξέλιξη η παραλαβή των αριθμών και των τσίπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, μαραθωνίου δρόμου, αγώνα δρόμου 8 χιλιόμετρων και παιδικό αγώνα 1000 μέτρων. Αύριο στις 10 το πρωί μέχρι τις 4 παραλαβή των αριθμών συμμετοχής για τον αγώνα δρόμου 8 χιλιόμετρων και παιδικό αγώνα 1000 μέτρων. 12 με 3 πάστα πάρτι. Πάστα ζυμαρικών, απαραίτητη προϋπόθεση επίδειξη του κουπονιού που θα παραλαμβάνετε μαζί με τον αριθμό συμμετοχής σας με το κουπόνι εσύ για ένα άτομο. Ο χώρος είναι το ξύλινο παρατηρητήριο που λιώνει λιμνοθάλασσα. Στις 4:30 κίνηση του αγώνα 1000 μέτρων δημοτικού, όσοι γεννήθηκαν 14 με 15. 5:20 κίνηση αγώνα 1000 μέτρων δημοτικού, έτος γέννησης 16-17. 5:10 κίνηση αγώνα 1000 μέτρων δημοτικού, έτος γέννησης 18-19. Και 5:05 βραβεύσεις και απονομές παιδικών αγώνων 1000 μέτρων στο ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Στις 5:30 θα γίνει παράδοση ροχισμού των αθλητών του αγώνα 8 χιλιόμετρων. Στις 5:40 η τοποθέτηση, 5:30 με 5:40 η τοποθέτηση των αθλητών του αγώνα στα 8 χιλιόμετρα στη γραμμή εκκίνησης. 6:15 η κίνηση Lagoon Race 8 χιλιόμετρων. 7:05 λήξη Lagoon Race 8 χιλιόμετρων. 7:05 με 7:30 παράδοση ροχισμού αθλητών ημιμαραθωνίου. 7:30 με 7:40 τοποθέτηση αθλητών ημιμαραθωνίου στα μπλοκ εκκίνησης. 8:15 εκκίνηση ημιμαραθωνίου δρόμου. 9:05 αναμενόμενη άφηξη πρώτου αθλητή. Στις 10 βραβεύσεις και απονομές ημαραθωνίου και αγώνα 8 χιλιόμετρων. Λήξη ημαραθωνίου στις 11:15. Τι ωραία, θα γεμίσει η Λευκάδα αθλητές και ωραίες δράσεις. Αυτά είναι πάρα πολύ θετικά. Μπράβο σε όσους διοργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις και δίνουν ζωντάνια στο νησί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζετε καλύτερα βεβαίως, σε έναν μικρό τόπο πάντα, επειδή μεγαλώνουμε σε έναν μικρό τόπο, πιστεύω ότι είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπάρχει μια εσωστρέφεια και υπάρχει μια γκρίνια σε πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω, σαν Έλληνες, αν το δούμε και ιστορικά πάντα, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω ιστορικά, δεν ξέρω πάντα αν η κρίση της κοινωνίας του κόσμου μπορεί να ήταν τόσο καθαρή στις πολιτικές επιλογές που κάνουμε πάντα, έτσι δεν είναι? Γιατί πολλές φορές οι πολιτικές επιλογές επηρεάζονται, δεν ξέρω από ποια κριτήρια, δηλαδή παρατηρώ με ενδιαφέρον και τις εξελίξεις στην τοπική πολιτική σκηνή, πόσο εύκολο ο κόσμος μετατοπίζεται και πιστεύει εφήμερους ηγέτες, κόμματα που δημιουργούνται και που έρχονται εδώ να υποστηρίξουν ότι θα προσφέρουμε το εναλλακτικό. Και αυτό το έχει γευτεί η σύγχρονη πολιτική ιστορία. Τον εναλλακτικό δρόμο, θα μου πείτε, και τι θες να πεις, να μην αλλάζουν οι κυβερνήσεις, να μένει μόνιμα ο ίδιος στην εξουσία? Φυσικά και όχι. Και πρέπει να αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Το ζήτημα είναι όμως να μπορούμε να αποκωδικοποιούμε και να βλέπουμε με ρεαλισμό αν αυτά τα οποία μας υπόσχονται όλοι έχουν βάση. Μπορούν να είναι εφικτά. Τώρα, με μία έκθεση ιδεών, με το να αλλάξουμε την Ελλάδα, μια Ελλάδα της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, εγώ πλέον δεν έχω πιστεί. Γιατί η αλήθεια είναι, ξέρετε, πως πολλές φορές οι πολιτικές είναι προδιαγεγραμμένες και ίσως δεν τις επηρεάζουν και δεν τις αποφασίζουν οι κυβερνήσεις. Μπορεί να είναι τα λόμπι και αυτοί που βρίσκονται από πίσω. Ξέρετε ότι σε ένα παγκόσμιο γίγνεσθε, όταν είσαι μια κουκίδα στο χάρτη, δεν ξέρω πάντα αν έχεις επιλογές να κάνεις τα πάντα. Και βεβαίως, είπαμε, δεν ξεχνάμε τις πρόσφατες πολιτικές επιλογές και το τι έχει λουστεί αυτός ο τόπος και το τι έχει περάσει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Τώρα, γιατί, πού θέλω να το συνδέσω? Μέσα σε αυτό το δικό μας μικρό τόπο, λοιπόν, αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι να έβλεπαν λίγο μπροστά και να σχεδιάσουν κάποια πράγματα για δεκαετίες μπροστά, ο τόπος μας μπορεί να έχει μείνει στα ίδια. Γιατί αυτό το οποίο παρατηρείτε πάντα, φίλοι και φίλες, είναι πως στις μεγάλες αλλαγές δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι να ξεβολευτούμε. Ή επίσης, αυτοί που είναι βολεμένοι και προτάσουν τα δικά τους συμφέροντα πάντα, δεν επιτρέπουν την αλλαγή. Και γι' αυτό έχουμε μία δυσανεξία στο όποιο καινούργιο πρέπει να έρθει και το αντιμετωπίζουμε πάντα εχθρικά. Έτσι δεν είναι? Δεν
ξέρω αν συμφωνείτε. Ελπίζω να προσπαθείτε να κατανοήσετε αυτό που θέλω να πω. Δεν θα υπήρχε η Μαρίνα, για παράδειγμα, αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι να τη σκεφτούν. Και θυμάμαι τότε, γιατί έχω και κάποια ηλικία, τι λέγαμε όταν θα δημιουργηθεί η Μαρίνα. Ότι θα φύγει ο κόσμος από την αγορά, ότι θα πηγαίνουν εκεί στα καταστήματα. Ναι, δεν την στηρίζει τη Μαρίνα η ντόπια, αλήθεια είναι. Όμως, τι έσοδα δίνει στο Δήμο αυτή τη στιγμή, ασχετά αν τα εισπράττει. Τι ανάσα οικονομική δίνει στο Δήμο Λευκάδας. Επίσης, θυμάμαι πολύ μικρός και το έχουμε ξαναπεί, την πεζοδρόμηση της κεντρικής αγοράς. Τι είχε γίνει τότε. Ακόμα και τώρα, και με την ανάπλαση, ακόμα και με τα λάθη που έγιναν, πρέπει να σας πω ειλικρινά. Εμείς οι ντόπιοι μπορεί να γκρινιάζουμε. Όσοι έχουν έρθει και έχουν επισκεφτεί το νησί, δεν βρίσκουν κάτι αρνητικό και στην ανάπλαση. Δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά, με επικαιροποίηση και οτιδήποτε, όμως το ότι συγκρίνουμε το πώς ήταν πριν, επειδή δεν έχει θέσεις πάρκινγκ και δεν θέλαμε, για παράδειγμα, ένα έργο γιατί δεν έχει θέσεις πάρκινγκ, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Ένα μεγάλο έργο το οποίο το έχουν οραματιστεί προηγούμενες κυβερνήσεις και έχει ξεκινήσει, ορίμασε, το αφήσαμε λίγο πίσω, είναι η υποθαλάσσια ζεύξη. Και ερχόμαστε κι εμείς εδώ πολλές φορές και συζητάμε και λέμε για ποια είναι η χρησιμότητα μιας υποθαλάσσιας ζεύξης σε ένα νησί το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία. Σε ένα νησί το οποίο έχει φτάσει πλέον στο να φτάνεις από την Αθήνα στην Λευκάδα σε 4 ώρες με μια μέση ηλικία. Κάποιοι όταν τρέχουν μπορεί να φτάσουν και σε 3,5 ώρες και να είσαι το καλοκαίρι μποτιλιαρισμένος στον Άγιο Νικόλαο. Υπάρχει μια λογική του, έλα μωρέ τώρα, 2 μήνες είναι το καλοκαίρι. Το χειμώνα είμαστε μόνοι. Μα δεν είναι αυτή η λογική για να κάνεις ένα μακρόπνο έργο. Υπάρχει μια άλλη λογική, ναι μωρέ, εδώ δεν έχουμε ένα νερό και θέλουμε υποθαλάσσια. Αυτό είναι υπέρτατη μιζέρια. Και αυτοί οι οποίοι το πρεσβεύουν και είναι λαλίστατοι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι και άσχετοι. Είναι και άσχετοι. Οτιδήποτε καινούριο προτάσουμε στον τόπο, έλα μωρέ εδώ, φτιάξτε αυτό και δεν έχουμε αυτό. Αυτός ο μηδενισμός, αυτή η ισοπαίδωση των πάντων, δεν μπορεί να επιτραπεί διότι δεν γνωρίζουν. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι διεκδικείς, είπαμε, μια χρηματοδότηση για την υποθαλάσσια, που οριμάζουν οι μελέτες και που έχουμε μια θετική εξέλιξη σε αυτό, ένα έργο το οποίο υποστηρίζει με σθένος ο βουλευτής Λευκάδας και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Καβαδάς, είναι η υποθαλάσσια. Και τι έχει πει ο κύριος Καβαδάς, επειδή κάποιοι λένε ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος είπε τι θέλετε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πριν μερικά χρόνια τη δεδομένη χρονική στιγμή, προσέξτε, τι θέλετε, αποχέτευση ή υποθαλάσσια αν είχαμε 140 εκατομμύρια. Προφανώς και θέλουμε αποχέτευση. Προφανώς και θέλουμε δίκτυα ίδρευσης. Προφανώς και θέλουμε δρόμους. Έλα μου ντε όμως που έρχονται οι μελέτες και οι χρηματοδοτήσεις φεύγουν. Έλα μου ντε τώρα που χάσαμε την αγροτική εδοποιία, πόσα χρήματα πάνε στο Βρόντο. Και άσχετα τώρα τι λέει η Δημοτική Αρχή, το ότι μέχρι τις 27 Μαΐου έχουν χαθεί οι αγροτικοί δρόμοι. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, και αυτό έχει να κάνει τώρα με την πολιτική αντίληψη, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία. Δυστυχώς, όσο και αν αυτό επικοινωνείται το κύριο Βεργίνη με τον κύριο Καβαδά, σκεφτείτε, αναρωτιέμαι, και νομίζω ότι θα το λέτε και στα καφενεία όταν συζητάτε και με τον βουλευτή, κυκλοφορεί, έρχεται Σαββατοκύριακο, πόσες χρηματοδοτήσεις παραπάνω θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλιστεί με έναν άνθρωπο που πλέον είναι στο σκληρό πυρήνα της κυβέρνησης, που πλέον είναι μέσα και έχει μια κυβερνητική θέση. Διότι χάνονται πάρα πολλές μελέτες και πάρα πολλά έργα, διότι δεν ξέρω γιατί είμαστε βραχυκυκλωμένοι, είμαστε πνιγμένοι, όμως έρχονται οι χρηματοδοτήσεις και φεύγουν οι χρηματοδοτήσεις. Και μια χρηματοδότηση, να εξηγήσουμε στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, δεν είναι ότι έχω 1 εκατομμύριο ευρώ και επιλέγω που θα τα πάω. Δεν λειτουργούν έτσι τα προγράμματα, γι' αυτό και γίνονται προσκλήσεις. Ακόμα και για το θέμα του πύργου στο Μαραντοχώρι, που χαίρομαι πάρα

και θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας προσφοράς και να γίνει και μία ατραξιόν και να ενταχθεί σε ένα διαφορετικό προϊόν τουριστικό που πρέπει να δώσει στον κόσμο. Δεν αρκεί πλέον η λευκάδα του πάμε μόνο για παραλία και πάμε για ήλιο και για θάλασσα, δεν αρκεί. Αυτοί που έχουν το υψηλό πορτοφόλι νοικιάζουν τις βίλες και αν ρωτήσετε δεν φεύγουν από την πισίνα για να πάνε στη θάλασσα. Τους ενδιαφέρει να είναι κάπου κοντά, να απολαμβάνουν ένα ακριβό σπίτι το οποίο έχουν επιλέξει και από εκεί και πέρα να βλέπουν και κάποια αξιοθέατα. Γι' αυτό τι ψάχνουνε, να βρουν τι έχει αυτός ο τόπος. Και βλέπετε κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως το Σίβρο για παράδειγμα, της φίλης μου, της Μαρίας Βλασοπούλου, που έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο εκεί τρόπο που παραγόταν το λάδι σε ένα ωραίο μουσείο όπου έχει και παραδοσιακά προϊόντα. Πόσο κόσμος πηγαίνει και το επισκέπτεται? Γιατί ο κόσμος ψάχνει να βρει κάτι συγκεκριμένο στον τόπο αυτό. Για να έρθω λοιπόν τώρα στην υποθαλάσσια, ο βουλευτής τι είπε και τι πράττει. Η υποθαλάσσια θέλει χρόνο για να γίνει. Αυτή τη στιγμή εξασφαλίστηκε και υπεγράφει από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Λευκάδας κύριο Καβαδά, η πρόσκληση υποβολής πρότασης για την εκπώνηση τοπογραφικών εργασιών και γεωτεχνικών ερευνών για την κατασκευή της υποθαλάσσιας ζεύξης προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Είναι το τελευταίο πακέτο μελετών για τις οποίες εκκρεμούσε η χρηματοδότηση, αφού μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή μελέτη με δαπάνη 170.000 ευρώ, έχουν δεσμευθεί 1 εκατομμύριο ευρώ από τη συμφωνία πλαίσιο του Υπουργείου με μελετητές για την εκπώνηση μεταξύ άλλων στατικής, περιβαλλοντικής, ηλεκτρομαγνητικής μελέτης, μελέτης λιμενικών έργων, καθώς και την κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη διαγωνισμού κατασκευής. Οπότε λοιπόν, ποια είναι η λογική? Οριμάζει ένα έργο όπως υποθαλάσσιος αγωγός. Των 140 εκατομμυρίων τα λέμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας, τα λέμε και μαλλιάζει η γλώσσα μας, αλλά πρέπει κάποιοι άνθρωποι που θέλετε να ακούσετε να ενημερώνεσαι σωστά για το πώς λειτουργεί ίσως ένας δεδαλώδης κρατικός μηχανισμός. Απεντάχτηκε, αν θυμάστε, το έργο των 140 εκατομμυρίων. Με άλλη χρηματοδότηση μπήκε πάλι με δημόσιους πόρους. Γιατί? Γιατί ήταν όριμο μελετητικά. Τι σημαίνει αυτό? Όριμο μελετητικά είναι ότι έχουν γίνει όλες οι μελέτες, ανοίγει μια χρηματοδότηση σε 5 χρόνια, σε 7 χρόνια, σε 8. Το κουμπώνεις και το παίρνεις το έργο. Διότι θα ανοίξουν και άλλα προγράμματα. Το κράτος έχει συνέχεια. Δεν το θέλουμε, γιατί? Γιατί? Δεν καταλαβαίνω γιατί. Λοιπόν, οπότε είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Σύμφωνα με το θέμα αυτό, ο Υφυπουργός ο κ. Καβαδάς δήλωσε, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί, εγκρίθηκε και η τελευταία χρηματοδότηση και υπεγράφει η πρόσκληση για την εκπώνηση μελετών για την υποθαλάσσια ζεύξη, οι οποίες θα οδηγήσουν στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου που έχει ανάγκη η Λευκάδα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έγιναν σταθερά βήματα για να γίνει το όραμα αυτό πραγματικότητα. Με επιμονή και διεκδίκηση βάλαμε την υποθαλάσσια ζεύξη, στις προτεραιότητες των μεγάλων εθνικών έργων. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, λέει ο κ. Καβαδάς, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Δήμα, γιατί τήρησε στο ακέραιο τη δεσμευσή του για την έγκριση χρηματοδότησης. Και βεβαίως οφείλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κράτησε σταθερά στο σχεδιασμό της κυβέρνησης την υποθαλάσσια ζεύξη. Η δαπάνη του έργου περιλαμβάνεται στον άξονα προτεραιότητας οδικές υποδομές του νέου τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών για την περίοδο 26-30, το οποίο έχει εγκριθεί και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είμαστε ακόμα πιο κοντά στο στόχο, που δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωση του φακέλου, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την αναζήτηση χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου. Συνεχίζουμε, σχεδιάζουμε, διεκδικούμε με συνέπεια τις υποδομές που έχουν ανάγκη οι πολίτες, υλοποιούμε τα έργα που διαμορφώνουν τη Λευκάδα του 2030, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Καβαδάς. Άρα λοιπόν έχουμε μία θετική εξέλιξη και ας το χειροκροτήσουμε λίγο όλο αυτό το θέμα. Μακάρι να υπάρξει χρηματοδότηση, είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Καβαδάς θα πράξει τα δέοντα. Λοιπόν, είναι και 29. Θέλω λίγο τώρα, μιας που μιλούσαμε για αυτά τα προγράμματα, θέλω να παίξω νομίζω το απόσπασμα του κύρου Λίγδα, γιατί πολλές φορές γίνεται μία μάχη εντυπώσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει, αλλά η πραγματικότητα μας προσπερνά όμως, γιατί είναι και μία πραγματικότητα εδώ. Όπου ο κύριος Λίγδας αναφέρθηκε, βέβαια τώρα εκεί πέρα είχαμε ένα θέμα με τη σύνδεση και δεν ακούγεται ακριβώς. Θα το κάνουμε βεβαίως και κείμενο έτσι κι αλλιώς. Απλά το ζήτημα είναι ότι. Μάλιστα, ανέβηκε και η συνέντευξη.

0: βλέπω μια συνέντευξη του Porsche Club ότι έχει ανέβει. Πολύ ωραία. Στο site μας. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, την τοποθέτηση του κύριου Λίγδα, ο οποίος απευθύνθηκε στην κυρία Κωνσταντινίδη και της είπε για αυτή την μελέτη που σας λέω εγώ τώρα για τον πύργο των φλογαϊτών, για το πώς, για παράδειγμα, ενώ υπάρχει και θα ανοίξει χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ήταν ένα για τώρα που δεν το προλαβαίνουμε, θα ανοίξει και το καλοκαίρι, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, μία επαφή ο Δήμος με τον κύριο Δουβίτσα, μία επικαιροποίηση της μελέτης. Γιατί να μην το παλέψουμε, γιατί να μην το διεκδικήσουμε, για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Για ακούστε τι είπε ο κύριος Λίγδας, παρακαλώ πάρα πολύ, στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Νομίζω πως διαπιστώνουμε, ή τουλάχιστον από την πλευρά μας, διαπιστώνεται ευθύνουσα πορεία και στον τομέα του πολιτισμού. Θα σας πω, κύριε Πρόεδρε, όμως, ότι δεν πήρα το λόγο αφού υπόθηκαν και από την παράταξή μας, αλλά και από τις υπόλοιπες παρατάξεις ή παρατηρήσεις κτλ. Πήρα τον λόγο διότι, όπως ξέρετε και νομίζω θα το επιβεβαιώσετε, κύριε Πρόεδρε, είμαι από τους δημοτικούς συμβούλους, να μην πω για τον εαυτό μου, αυτός που τηρεί περισσότερο από όλους μας τον κανονισμό, θα πω ότι είμαι μέσα σε αυτούς που τηρούν περισσότερο τον κανονισμό. Και αναφέρομαι ότι δεν διακόπτω, προσπαθώ να μην κάνω διάλογο κτλ. Δεν θα αναφερθώ στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα αναφερθώ όμως, δράτοντας την ευκαιρία από προηγούμενο θέμα, για τα έργα πολιτισμού που έκανα αναφορά για τον πύργο φλογαϊτών κτλ. Υπόθηκε από την κυρία Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντινίδη, ότι ο Δήμος, καταρχάς να ενημερώσω ότι είχε υποβληθεί πρόταση στον Αντώνη Τρίτσης νούμερο 14 για το 1821 κτλ. Μπορείτε να τα βρείτε στα αρχεία του Δήμου. Υπόθηκε όμως από την κυρία Αντιδήμαρχο ότι πιθανόν δεν έχει τη γνώση ο Δήμος και έκανε αναφορά στις μελέτες. Κύριε Κωνσταντινίδη, το θέμα δεν είναι αν έχει τη γνώση ο Δήμος ή όχι. Το θέμα είναι ότι έχετε πλήρη άγνοια εσείς. Γιατί τις μελέτες τις κάνει το ΚΑΣ, υπάρχει και μελέτη και τέχει δημοπράτησης και απ' όλα. Πείτε στο κάτω-κάτω της γραφής την αλήθεια. Να πείτε, ρε παιδιά, ναι, είπαμε για μια πρόσκληση ή δεν την ξέρουμε. Είπετε δεν την ξέρουμε, θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε. Αλλά θέλετε να πείτε και να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα και δυστυχώς για άλλη μια φορά δείχνετε ότι έχετε άγνοια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, αυτό είπε ο κύριος Λίγδας στην κυρία Κωνσταντινίδη, η οποία απάντησε και ουσιαστικά, με όλο το σεβασμό στην κυρία Κωνσταντινίδη, επί της ουσίας δεν τοποθετήθηκε, απλά απάντησε στον κύριο Λίγδα λέγοντας. Ακούστε.
2: Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη, σεβαστή, έχει το λόγο.
3: Κύριε Πρόεδρε, όπως πάντα, πολύ έτσι σάλτσα στην αρχή από τον κύριο Λίγδα, συνέχεια ολισθένει ως συνήθως με χαρακτηρισμούς κλπ. Και βέβαια είναι το ΚΑΣ, αλλά όταν έχει χαρακτηριστεί σαν νεότερο μνημείο, την αρμοδιότητα να το τρέξει με μελέτη του ΚΑΣ και με την έγκριση του ΚΑΣ, την έχει πλέον το Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Λίγδα. Το ότι κάνατε πρόταση στον Αντώνη Τρίτσης και δεν μπήκε μέσα, στο πούμε, δεν εγκρίθηκε η πρόταση, αυτό εντάξει, ούτε σας κακίζει κανείς, ούτε είπε κάτι σχετικά με αυτό κάποιος από την ομάδα εδώ. Τώρα, όσον αφορά, τέλος πάντων, για να παραμείνουμε στο θέμα, το πρόγραμμα που έχουμε προς συζήτηση, εγώ θέλω να αναφερθώ λίγο και να επενέσω την υπηρεσία που...
0: Ωραία, λέει για το πρόγραμμα τώρα των εκδηλώσεων των πολιτιστικών, αυτή είναι η απάντηση κυρίας Κωνσταντινίδη, δεν μίλησε για την ταμπακέρα, η αλήθεια είναι, διότι υπάρχει δυνατότητα, θα μπορούσε να πει ναι, έχετε δίκιο, δεν το γνωρίζουμε, όλο αυτό το πράγμα να μπει σε μία τροχιά. Καταλάβατε. Λοιπόν, μένουμε μέχρι εδώ. Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα 2 χρόνια από τη στιγμή που ο κύριος Βεργίνης θέλει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα, είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Βεργίνης και μας ακούει και τα καταγράφει. Καταλαβαίνω ότι ο ίδιος με την ομάδα που έχει ίσως δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν και αδυναμίες, όμως οι προκλήσεις είναι μπροστά. Από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση όλοι να βοηθήσουν, μακάρι να κάνουμε κάποια πράγματα για να αφήσουμε ένα αποτύπωμα στον τόπο και να πούμε όλοι μπράβο σε κάποιες πρωτοβουλίες που μπορεί να έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, απλά θέλει λίγο ψάξιμο και λίγο τρέξιμο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αυτή τη στιγμή για να επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί σας έχω πάρει μονότερμα, η αλήθεια είναι, το γνωρίζω. Πάμε σε μια μουσική.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εδώ είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 6. Πάντα στην παρέα μας είναι το κατάστημα Κάτσεν Σκολετσιόν. Για τον τύπο του άνθρωπο δεν χρειάζεται να πει πολλά. Τα λέει όλα. Το στυλ του ντύσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, Γιους Πόλο, Τουσάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίς Ιταλιάνιδη, Μποστόνιας, Νιου Ζήλανδ. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας, άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Vagina's Home Line. Εσείς δημιουργείτε το σπίτι των ονείρων σας και εμείς το κάνουμε πραγματικότητα. Δημιουργίες επιπλέον υποδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας. Σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά χρώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε Κάιζο. Στράτου του 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνία 2645 023 188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει.

0: ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
5: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
6: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
7: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
8: Λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
9: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε να μείνουμε σε άλλη μια μεγάλη τριήμερη διοργάνωση του Porsche Club Ελλάδος που παρουσιάστηκε σήμερα στο Δημαρχείο Λευκάδας. Συμμετοχές από 7 χώρες, 140 επισκέπτες και δράση ενίσχυση του ειδικού σχολείου Λευκάδας. Φιλανθρωπική αυτός ο σκοπός και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του Δημάρχου, του κ. Βεργίνη.
1: Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες. Και πρώτα να ευχαριστήσω το Club Porsche ή το Porsche Club, γιατί είναι η σημερινή μας φιλοξενούμενη. Ευχαριστώ γιατί η προτίμησή σας, προορισμός σας να είναι η Λευκάδα, μας τιμά ιδιαίτερος. Όταν μου αναφέρθηκε από τον κύριο Κάτσενο, είπα άμεσα ναι. Και είπα να το χρεωθεί ο Δήμος Λευκάδας. Γιατί ο τόπος είναι ο Δήμος Λευκάδας, είναι ο σπουδαιότερος οργανισμός στην έννοια της ευρύτερης Λευκάδας, γιατί έχουμε και έναν μικρότερο Δήμο που είναι το Μεγανίζει, αλλά το θεωρώ πάντα Λευκάδα. Οπότε δεν το διακρίνω, το συμπεριλαμβάνω. Και θεωρώ επίσης ότι η παρουσία σας δεν τιμά μονάχα τους Λευκαδίτες και τις Λευκαδίτσες, αλλά στο σύνολο όσων επισκέπτονται τη Λευκάδα και βρίσκουν εδώ ευκαιρία όχι απλά μονάχα επίσκεψης, αλλά και παραμονής για αναψυχή και όχι μόνο, αλλά να ερευνήσουν και αυτή τη Λευκάδα που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον από αρχαιοτάτης πλευράς, αλλά και σημερινής Λευκάδας, με τις σημερινές ενασχολήσεις, με τους σημερινούς Λευκαδίτες. Πρέπει να σας πω ότι η Λευκάδα είναι το κέντρο μιας ευρύτερης χωροταξικής, αν θέλετε, περιοχής, όπως είναι δίπλα μας επίσης ο Δήμος Ακτίου Βόλτσας, απέναντι ο Δήμος Πρέβεζας και η ευρύτερη περιοχή, διότι εγώ πιστεύω ότι αυτός ο τόπος δεν πρέπει να διαχωρίζεται απλά με την αυτοτέλεια του κάθε Δήμου ή την αυτοτέλεια του κάθε χωριού. Πρέπει να έχουμε μια ολιστική αντίληψη, διότι τα προβλήματα, ιδιαίτερα τα μεγάλα, δεν αντιμετωπίζονται μονάχα μερικώς. Πρέπει να αντιμετωπίζονται στην ολιστική τους ολότητα, που σημαίνει μια ολόκληρη ενότητα, όπου η μία περιοχή επηρεάζει την άλλη και η λύση ενός προβλήματος δεν απαιτεί μονάχα τη συμμετοχή ενός Δήμου, αλλά της ευρύτερης περιοχής. Γι' αυτό και λέω και κλείνω αυτή την γενική μου τοποθέτηση, είναι ότι δεν μπορεί να σταματήσει κανείς την υποχρεωτικότητα συνεργασίας των περιφερειών και των Δήμων. Διότι εμείς, από ό,τι βλέπετε, ανήκουμε στα Ιόνια νησιά ιστορικά, όμως από πλευράς ζωής, καθημερινότητας, αλλά και ιστορικής οικονομικής πορείας, ανήκουμε γιατί συνορεύουμε με την Ατόλα Καρνανία, αλλά και με την Πρέβεζα απέναντι και με την Ήπειρο στο σύνολό της και με τα άλλα νησιά που βρίσκονται κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Club Porsche, γιατί για πρώτο λόγο δεν είναι μονάχα ότι εμείς μεταξύ μας λέμε αυτά τα καλά λόγια, αλλά γιατί ο κόσμος θα χαρεί για την παρουσία σας. Ξέρετε, το βραβείο και τη βαθμολογία την κάνει ο κόσμος, όχι εμείς. Ο κόσμος, έχω την αντίληψη, γιατί μίλησα έτσι με τον κόσμο λιγάκι και με συνεχάρηκαν για ένα πράγμα. Ότι φέρνω την Porsche εδώ και τους απαντάω, μην ευχαριστείτε εμένα, ευχαριστήσω όλοι μαζί την Porsche που μας επέλεξε ως νησί, έτσι, για να μας επισκεφθούν. Άρα νησί προορισμού. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι και εσείς και εγώ να ευχαριστήσουμε αυτή την εκλεκτή ομάδα που μας επισκέπτεται. Άρα λοιπόν, είμαστε ετυχημένοι αν ο κόσμος αυτές τις μέρες επισκεφθεί την έκθεση, δει εσάς, συνομιλήστε μαζί σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ταμεία, αλλά και κύριε Σαμόλη που είστε ο οργανωτής. Μιλάμε για τον κύριο Δημόκα που είναι ο πρόεδρος, μιλάμε για τον κύριο Μεταξά που είναι ο Ταμείας και είναι σοβαρή η θέση σας, κύριε Ταμεία, από εσάς εξαρτώμαστε πάντα όλοι και εγώ εδώ μέσα. Και βεβαίως ο κύριος Σαμόλης έχει και εκείνος ιδιαίτερο λόγο, γιατί εμείς μερικοί δεν είμαστε αυτοί που είμαστε οι συντελεστές της επιτυχίας. Συντελεστές της επιτυχίας, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι οι οργανωτές που έχουν ιδιαίτερο τάλαντο να δημιουργούν αυτή την ατμόσφαιρα και την προσέλευση του κόσμου. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερος να σας πω ότι η Λευκάδα έχει πολλά που μπορεί να δώσει στους επισκέπτες. Και γι' αυτό είπα και από αρχαιότητα τον χρόνο, να μην ξεχνάμε ότι υποστηρίζουμε πολύ ότι το νησί της Ιθάκης για τον Οδυσσέα δεν μπορεί να ήταν το σημερινό μικρό νησί της Ιθάκης. Πρέπει να ήταν πιο μεγάλο, καταρχήν έτσι από πλευράς βασιλικής οντότητας. Το δεύτερο στοιχείο όμως που έρχεται να επιβεβαιώσει σε πολλά σημεία είναι ότι ακόμα και το κείμενο της Οδύσσειας του Ομήρου αναφέρει πολύ σε συγκεκριμένα εδάφια, και δεν θέλω τώρα να σας αναφέρω για να μην καταστώ εγώ ένας απλά καθηγητής φιλολογίας. Εγώ ήμουν καθηγητής στα οικονομικά, αλλά ήμουν και δάσκαλος. Σας λέω λοιπόν ότι σε πολλά εδάφια της Οδύσσειας αναφέρονται στοιχεία τα οποία επιβραβεύουν και αποδεικνύουν απόλυτα ότι η Λευκάδα μπορεί να είναι. Γιατί μιλάει ότι ο Οδυσσέας οδηγούσε τα πρόβατα προς την απέναντι στεριά.
0: Πολλά έρτες.
1: Ο Οδυσσέας εννοώ ως βασιλιάς, κύριε Γραμματέα. Δεν λέω ότι ήταν ο φωσκός.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Μπορείτε, είναι στο Λευκάδα Today και το κείμενο. Είναι και η συνέντευξη όλη όπως την κάλυψε το Energy Media Group. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε ολόκληρη και νομίζω πως θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και βεβαίως θα αφήσει και ένα οικονομικό αποτύπωμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια στο δεύτερο μέρος να μιλήσουμε για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα με αφορμή τις σοβαρές καταγγελίες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Εγκλουβής. Ο οποίος είπε πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Ελπίζω να καταφέρουμε να το εντοπίσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση σήμερα, μια δύσκολη αθλητική μέρα. Εδώ όμως θα σας αφήσουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μαζί μας επικαιροποιούμε το ραντεβού μας με το κατάστημα Κάτσενος Κολετσιόνε που μπορείτε να βρείτε επώνυμα brands Hilfiger, Versace, Hugh Polo, Trussardi, Monte Napoleone, Artisti Italiani, The Bostonians και New Zealand. Αν ανεβαίνετε τα σκαλιά της Εκκλησίας, είμαστε η νούμερο 1 επιλογή. Ελάτε, αν είστε νονός, αν γίνεστε κουμπάρος, να τα βρείτε όλα αυτά και στις καλύτερες τιμές και βεβαίως στην καλοκαιρινή μας κολεσιόν. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας με τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι άνδρας σε πρώτο πλάνο. Επίσης, μην ξεχνάτε πως μαζί μας είναι και το κατάστημα Vagina's Home Line. Τι δημιουργούμε, τις δικές σας επιθυμίες, τις κάνουμε πραγματικότητα. Εσείς απολαμβάνετε το δείπνο με τους φίλους σας στην καινούργια σας κουζίνα. Στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα σας κουφώματα. Ονειρευτείτε το σπίτι σας, κάνετε τα όνειρα σας πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε όλα αυτά με λειτουργικά επιπλά, ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία και το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε και ISO. Vagina's Home Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Συνστάτου του Αγίου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Αν έχουμε χρόνο στο δεύτερο μέρος, θα παίξουμε άλλο ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου του Porsche Club. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Πρίσμα 91,6.
2: Μας Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
8: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: σε εξέλιξη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ. Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 33-24, ενώ οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν την πρόκριση στο τελικό της EuroLeague. Στις 9 το βράδυ ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Οι νικητές των δύο αγώνων θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Σε ισχύ έχουν τεθεί από την αστυνομία έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων έχουν γίνει 7 προσαγωγές και μία σύλληψη για ναρκωτικά. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται μετά από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε Λύκειο στην περιοχή του Λουφχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος, στον γειτόνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε, βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Για τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο Ρώσης πρόεδρος, ενώ σύμφωνα με το Reuters ζήτησε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα. Καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ 6 βουλευτές την υπερψήφισαν. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Αιτία της αποχώρησης, το διαδικαστικό ζήτημα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση του Πασόκ ανάγεται σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, επομένως δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 θετικές ψήφους, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Βολές κατά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Καταδικάζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, τονίζοντας ότι ήταν ο υποκινητής της δολοφονίας του ακόλουθου τύπου της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα το 1991 και υποκινητής για 2 απόπειρες δολοφονίας Τούρκων συμβούλων το 1991 και το 1994. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, η ανοχή που επιδεικνύεται αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών και των οικογενειών τους και είναι απαράδεκτη. Εν τω μεταξύ, μετά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκήσει ενέρεση στην απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ή όχι. Κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές εισήλθαν ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα καθώς και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επιπλέον εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευση υγραερίου, καθώς και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε ότι γίνονταν κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Υπόθεση ψηφιακής πειρατείας αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κύβερνου Εγκλήματος. Μετά από καταγγελία εταιρείας, οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη ενός άνδρα σε περιοχή της Αττικής, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών. Σε έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες διακομιστές, αναμετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών χωρίς την άδεια των δικαιούχων, ενώ παράλληλα έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών και πρόσβαση στην ταινιοθήκη των εταιριών αυτών χωρίς την νόμιμη συνδρομή. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού είναι καθοδόν για την Τεχεράνη, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να...
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Συντονιστήκατε από νωρίς. Ίσως ακούσατε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας λέει για αυτά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί σε ισχύ από την αστυνομία. Έχουν γίνει και 7 προσαγωγές, μια σύλληψη για ναρκωτικά.

επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε τον πρόεδρο τη Οπτική Κοινότητα Αγγλουβής. Έχω την εντύπωση ότι όταν μα έλεγε ναι, θα μιλήσουμε, μπορεί να βλέπει Final Four ο άνθρωπο. Θα το κατανοήσουμε, αλήθεια είναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 7. Ελπίζω να είστε καλά. Όσοι είστε στην ακρόαση, βεβαίως. Είναι Παρασκευή σήμερα, 22 του Μάη, τον ροκανίσαμε το μήνα. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε σελίδα στην απογευματινή ενημέρωση. Ασχολούμαστε εδώ με θέματα της καθημερινότητας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πάμε να ζητήσουμε το σχόλιο ενός μαχητή του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Εγκλουβής, τον κύριο Κούρτη, ο οποίος πάντα και αδιάλειπτα δίνει το παρόν στα δημοτικά συμβούλια, κάτι που του πιστώθηκε από τον Πρόεδρο. Ο άνθρωπος έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να μιλάει για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά και τώρα έχουμε και τα αγριογούρνα, η αλήθεια είναι. Σχεδόν καθημερινά εμείς λαμβάνουμε διάφορα email με τον κόσμο να είναι στα κάγκελα. Τι πραγματικά συμβαίνει, θα πάρουμε λίγο το στίγμα του, αλλά και για τα βοσκοτόπια δόθηκε μια απάντηση από τη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει εκμισθώσει ποτέ ο Δήμος με τον ίδιο να προβαίνει σε σοβαρές παρατηρήσεις, καταγγελίες. Καλό απόγευμα, κύριε Κούρτη, τι κάνετε?
1: Καλά είναι, κύριε Κουνιάκη.
0: Λοιπόν, δεν θα σας καθυστερήσω γιατί μπορεί να βλέπετε μπάσκετ και δεν θέλω να σας χαλάσω τη στιγμή. Απλά θα ήθελα λίγο να μας συνοψίσετε αυτά τα οποία είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Κάνατε λόγο ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει παραπέμπει και σε ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αμφισβητείται όλα αυτά είναι δηλωμένα. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο, κύριε Κούρτη. Τι πραγματικά συμβαίνει τελικά και με τα βοσκοτόπια?
1: Υπάρχει ένα θολό τοπίο,
0: ναι,
1: σε αυτό. Επειδή μέχρι τώρα παρατηρείται μια αδικαιολόγητη ανοχή,
0: ναι,
1: ένας δώσε να καταλάβεις τώρα κάθε δεύτερη μέρα όλη νύχτα ο κόσμος βγαίνει να διώξει τα μοσχάρια να μην μπουν μέσα στο χωριό, μέσα στους ύπους και μέσα στο νεκροτοφύγιο του γελίσμου. Αμπέλια έχουν χαλάσει ως ένα στην περιοχή Βαυκερής, το ίδιο σημαίνει και στο χωριό στη Βαυκερή. Υπάρχουν και άλλοι κτηνοτρόφοι που πάνε εκεί που είναι τα ζώα τους. Υπάρχουν και κάποιοι υγειονομικοί περιορισμοί τώρα τελευταία, τα οποία δεν ξέρω, κυρούνται, δεν κυρούνται. Το θέμα τώρα εμείς καινούρια δεν έχουμε να πούμε τίποτε. Εγώ νομίζω ότι το μπαλάκι τώρα πάει στον υπουργό, τον αρμόδιο, που είναι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι ο δικός μας ο Θανάης ο Καβαδάς. Είναι και η αρμοδιότητά του.
0: Τι πρέπει να κάνει ο κύριος Καβαδάς? Τι πρέπει να κάνει?
1: Θα κληθεί σύντομα θεσμικά να δώσει απαιτήσεις, δηλαδή να πει αν τηρείται η νομότητα σε όλα αυτά και αν τα βοσκοτόπια είναι αληθινά. Είναι ένα τοπίο το οποίο έχω ορισμένα σε αμφιβολίες εγώ. Δεν μπορώ να πω πως είναι ψεύτικα, αλλά αν δεν γίνει έλεγχος.
0: Μάλιστα.
1: Από αρμόδιους.
0: Έχω την εντύπωση, κύριε Κούρτη, κάθε φορά που μιλάτε και θέτετε τέτοια ερωτήματα, γιατί εσείς λέτε ότι κάτοικοι κάποια στιγμή θα ζητήσουν αποζημιώσεις. Δηλαδή, εγώ βλέπω και βίντεο σχεδόν καθημερινά η κατάσταση, ειδικά με τα αγριογούρουνα. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε έλεγχο χωρίς κανένα διάθεση να κινδυνολογήσουμε. Αλλά ο κόσμος πλέον, δηλαδή, πρέπει να γίνει όμοι γέννητο ένα ατύχημα για να γίνει μετά να γίνουν αυτά τα οποία θα έπρεπε ίσως να έχουν γίνει.
1: Υπάρχει κίνδυνος για ζωή. Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Τώρα, ως προς τα αγριογούρνα, να σου πω κάτι που έχει γίνει φέτος εδώ σε εμάς. Βγήκε συνεργείο, σκότωσε μερικά, πιθανόν να φοβηθήκαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής. Τώρα δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Όταν θα αρχίσουν και θα υπάρχει καρκός και θα τρώγεται καλύτερα.
0: Κύριε Κούρτη, αυτά τα μοσχάρια, να το πω πάρα πολύ απλά, επειδή μου στέλνουν να και τα μηνύματα εδώ, δεν έχουν ενότιο, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν γνωρίζετε που ανήκουν, που ρημάζουν την ορεινή λέσκα.
1: Έχουν ενότιο, πώς δεν έχουν ενότιο.
0: Ωραία, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Χωρίς ενότιο δεν παίρνουν επιδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν ενότια, δηλαδή γνωρίζουν, απλώς δεν ξέρω, σου λέω, μια ανοχή αδικαιολόγητη και ανεξήγητη υπάρχει. Και αυτό θα πρέπει, το μπαλάκι τώρα είναι στο Θανάση τον Καβαδά, να ελέγξει. Στις ελεγκτές να δει, τηρεί την νομότητα. Εάν τα βοσκοτόπια είναι αληθινά. Και να πω και κάτι άλλο για θέμα δικαιοσύνης. Πριν μερικά χρόνια ήταν υπουργός, που είναι ο Καβαδάς σήμερα, κάποιος και δίκοβλου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος προς τιμήν του, χωρίς να βγαίνει καμιά γνωριμία τίποτε και καμιά ιδιαίτερη ενόχληση, μόνο και μόνο σε μια εκπομπή για τις φαγές που είχα πει ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα και επαφιόμαστε στον κύριο και δίπλα, ενδιαφέρθηκε και τόνισε.
0: Μάλιστα.
1: Άμα θέλει ο Καβαδάς, είναι στο χέρι του Καβαδά.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι, κύριε.
1: Γιατί μέχρι τώρα, εγώ είναι δικός μου άνθρωπος, τον είδα αυτής ο αδερφός μου, αλλά θα πω τα σίκα σίκα και τις κάφη σκάφη. Μέχρι τώρα έκανε την πάπια στο σκοτόπια, στις ζημιές αυτές. Δεν έπαιρνε θέση.
0: Εννοείται
1: να ξέρει, το λέω να τα ακούσει, ότι έρχονται τις στιγμές στη ζωή του κάθε ανθρώπου που θα πρέπει να πει το ναι ή το όχι.
0: Μάλιστα. Θέλετε να πείτε ως βουλευτής, γιατί τώρα μόλις ανέλαβε, ίσως θέλει λίγο χρόνο για να το μελετήσει όλο αυτό το πράγμα. Υποθέτω.
1: Οι υπηρεσίες είναι ίδιες, δεν αλλάζουν.
0: Απλά πείτε μου λίγο κάτι, κύριε Κούρτη. Αυτό που έκανε ο κύριος Κεδίκογλου που λέτε να ακολουθεί στα χνάρια του, τι έκανε λοιπόν και είχε αντιμετωπιστεί το θέμα.
1: Ήταν, ο Κεδίκογλου και ο Σωτήρης ο Κουρής, mm-hmm. που είναι αντιπεριφερειάρχης και Βαλονιάς, ο οποίος είναι από αυτούς που αν ζούσε η Βαβάν θα λέει ότι έχει λιμπά. Δεν δώσανε άδεια τίποτα και δεν ήρθε. Είχαμε εκείνη τη χρονιά, πέρασαμε καθαρά.
0: Ενώ τώρα έχει άδεια.
1: Δεν ξέρω αν έχει, αυτό λέω, θέλω να ελέγξω. Ο υπουργός ανεκτηρεί την νομότητα.
0: Πραγματικά πάντως αυτό το οποίο εμείς ως πολίτες, ως τρίτη, έχετε δίκιο κύριε Κούρτη, απλά να βλέπουμε και να ακούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μία συγκεκριμένη καταγγελία για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και να μην μπορεί κανείς να τον ελέγξει και να τα αφήνει ανεξέλεγκτα όλα αυτά, αλλά παράλληλα να παίρνει και τις επιδοτήσεις, είναι κάτι που πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω.
1: Είναι μία ανοχή ανεξή και αδικαιολόγητη. Mm-hmm. Εάν υπήρχε κατανόηση, βρίσκεται η ισορροπία και ανάμεσα και σε ζώα και σε καλλιέργειες. Παλιότερα είχαν πάρα πολύ ζώα και οι καλλιέργειες γινόταν πάρα πολύ μεγάλες και όμως υπήρχε ισορροπία.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κούρτη, πριν σας έτσι αφήσουμε, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ. Είχατε κάνει κάποιες καταγγελίες για τη μονάδα επάνω, για τις βάσεις εκεί, τις πρώην ατοικές βάσεις, όπου εκεί τις έχουν ρημάξει από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν πάρει τα σίδερα, πηγαίνουν και σφάζουν μοσχάρια, δεν ξέρω, εκεί από τότε που τα λείπατε έγινε τίποτα.
1: Έχει φύγει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή μέσα στο Φλεβάρι έγινε αυτό, το ένα το μακρύ το κτίριο, την αθέατη πλευρά από το δρόμο, έχει φύγει όλη η στέγη, δεν έχει σλωθεί. Έγινε από συναρμολόγηση, δηλαδή για να χρειαστούν. Βέβαια, όποιο τα πήρε είναι ηλίθιος, γιατί το υλικό αυτό δεν έχει βγει καθόλου σε εμπόριο. Mm-hmm. Είχε έρθει από τη δεκαετία του 60 από την Αμερική και είναι μοναδικό. Βρίσκεται κατευθείαν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ποιοι μπορεί να είναι.
1: Τότε και ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τρέχω να κάνω και εγώ το χωροφύλακα από συνέχεια, αλλά δεν είναι και δουλειά μου.
0: Γνωρίζετε ποιοι μπορεί να είναι.
1: Το κατήγγειλα και στο συμβούλιο το έχω πει.
0: Ναι.
1: Αναμένω να προχωρήσω.
0: Από τότε που το καταγγείλατε δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα από τότε που το καταγγείλατε.
1: Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζω να γίνει. Μπορεί να έχει γίνει και δεν το γνωρίζω.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν χρειάζεται να μου το πείτε δημόσια. Εσείς ξέρετε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί εκεί και να πηγαίνουν. Είναι δηλαδή, θέλω να πω, ντόπιοι, είναι κάποιοι άλλοι που έχουν μυριστεί και πάνε και κλέβουν εκεί πέρα τα υλικά.
1: Εγώ υποψιάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένας, ας πούμε, διαχειριστής στα δύο τελευταία χρόνια που έχει στάβλο εκεί πέρα. Αυτός, κατά τη γνώμη μου, είναι υπεύθυνος να τα προσέχει κιόλας. Και δεν ξέρω αν πρέπει να δοθεί και άδεια να κάνει στάβλο και δεν μπορεί και ο Δήμος να δώσει τέτοια άδεια. Γιατί η βάση έχει δοθεί στο Δήμο, έχει παραχωρηθεί η χρήση της από το δημόσιο ή ανάκαλε στην πενταετία αθλητικές εγκαταστάσεις. Τίποτε δεν έχει γίνει και δεν μπορεί και απαγορεύονται να δώσει για άλλη δραστηριότητα. Είναι απαστήμως αυτό.
0: Άρα λοιπόν στο Δήμο, ναι, έχετε δίκιο. Απλά ο Δήμος δεν έχει καταφέρει να τις εκμεταλλευτεί. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, θυμάμαι. Είχα ακούσει από τον κύριο, νομίζω πιο πρώην, τον κύριο Αρβανί μου είχε πει ότι κάτι μπέρδεμα υπήρχε που δεν μπορούσε ο Δήμος να εκμεταλλευτεί. Είναι η χρηματοδότηση. Πάντως.
1: Εντάξει, δεν είχε δυνατότητα την οικονομική, σίγουρα.
0: Εντάξει, τόσα κονδύλια, τόσα προγράμματα.
1: Μπορούσε όμως να το προστατεύσει. Να μην βαλβαλιστεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Καταλαβαίνω, κύριε Κούρτη, εσείς σε κάθε δημοτικό συμβούλιο δίνετε το παρόν. Νιώθω εγώ, θα το πω, ότι δεν σας ακούει κανείς. Αυτή τη στιγμή νομίζω.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Τώρα, εάν δεν με το υπουργός δεν κάνει κάτι. Ναι. Από εκεί και πέρα, δεν θυμάσαι εσύ, είσαι μικρός. Μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που έλεγε τελείωνε και έλεγε και ύστερα ήρθε ο έρωτας, δεν το θυμάσαι.
0: Δεν το
1: θυμάμαι. Και λέω αυτό.
0: Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει ο βουλευτής αυτή τη στιγμή να πάρει αποφάσεις.
1: Ο υπουργός. Και δεν είναι στην αρμοδιότητα του υπουργού, που είναι ο Θανάσιος Καβαλάς.
0: Έχετε επιδιώξει, έχετε μιλήσει μαζί του, τον έχετε ενημερώσει, έχετε πάρει.
1: Όχι. Τώρα είναι η πρώτη νύχτα. Να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Να τον πάρετε, να του τα πείτε.
1: Ναι.
0: Κύριε Κούρτη, εμείς εδώ τα παρακολουθούμε. Ο κόσμος πάντως είναι στα κάγκελα. Μόλις λέμε ανεπιτήρηται, κατευθείαν στα κάγκελα ο κόσμος και με τα αγριογούρνα. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Το παρακολουθούμε και περιμένουμε αυτό το οποίο λέτε να σας ακούσει κάποιος και να πάρθουν δράσεις και μέτρα.
1: Πολιτική,
0: ας μην μιλήσουμε πολιτικά τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας αφήνω να δείτε το Final Four, κύριε Κούρτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Ο κύριος Κούρτης λέει στον κύριο Καβαδά: κύριε Καβαδά, πλέον τώρα πρέπει να πάρετε θέση για αυτό το θέμα και να γίνουν παρεμβάσεις. Και αυτό λοιπόν εδώ το κρατάμε, έχει ενδιαφέρον και πρέπει να το έχουμε εδώ στα υπόψη μας. Λοιπόν, επειδή είναι Final Four, προσέξτε τι θα κάνω τώρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, εγώ είμαι λάτρης των podcast και είχαμε και μια συνεργασία και με το pod.gr. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το φετινό Final Four με τον Αντώνη Καπρετόπουλο, δημοσιογράφος του Βήμα. Θα εξηγήσει πώς λειτουργεί η διοργάνωση της Ευρωλίγκας, γιατί αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και τι περιμένουμε από τον Ολυμπιακό. Οπότε έλα, θα μπούμε και εμείς εναρμονισμένα σε αυτό το περιβάλλον. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως είμαστε εδώ και παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι είμαστε πάντα εδώ για να επικοινωνήσουμε μια νέα συνεργασία της Eret Group, η οποία προσφέρει βεβαίως την Erect Insurance. Οπότε λοιπόν πρέπει να σας πω ότι η Erect Group, με δυναμική παρουσία στον χώρο των ακινήτων, κάνει το επόμενο βήμα και φέρνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης μέσα από την Erect Insurance σε συνεργασία με την Allianz, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με σύγχρονα προγράμματα, ευελιξία στην επιλογή καλύψεων και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, είναι η σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2, καλέστε 2645023010 ή μπείτε στο www.erect.gr και ζητήστε τη δωρεάν προσφορά σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Πρίσμα 91,6.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλής

0: και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
2: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
4: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
11: Άρα, Άξον.
12: Η νέα εποχή έφτασε.
13: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
14: Infonet Πληροφορική.
13: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων.

0: συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Υποδήματα STEP.
1: Μόδα.
5: Ποιότητα.
1: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
5: Geox,
1: Lacoste,
5: Gant,
1: Replay,
5: Sakiris Malas,
1: US Polo,
5: Boss,
1: Cricket,
5: Damiani,
1: Skechers,
5: Versace,
1: Robinson
5: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
5: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
5: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
5: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
5: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
5: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
6: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
7: Είναι εμπειρία.
6: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Εδώ είμαστε λίγο πριν σας αφήσουμε για να απολαύσουμε ένα ωραίο podcast με αθλητικό ενδιαφέρον. Πάμε για άλλη μια φορά να θυμηθούμε την παρουσία της Erect Insurance, η παρέα μας. Μία νέα υπηρεσία από την Erect Group που μεταφέρει την εμπειρία και την αξιοπιστία από τον χώρο ακινήτων στον τομέα της ασφάλισης. Σε συνεργασία με την Allianz, η Erect Insurance προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Ασφάλεια αυτοκινήτου για να κινήσετε με σιγουριά, ασφάλεια κατοικίας για να προστατεύετε το χώρο σας και προγράμματα υγείας για εσάς και τους ανθρώπους σας. Με απλές διαδικασίες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στην αποζημίωση στην Λευκάδα Οδός Καραβέλα 2, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023010, erect.gr για την δωρεάν προσφορά σας. Λοιπόν, καλώς αυτό το γύρω σε όλους. Ένα podcast με ενδιαφέρον και βεβαίως εμείς τα λέμε τη Δευτέρα σε 6 απόγευμα. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Σε ρυθμούς μπάσκετ θα κινηθεί αυτές τις ημέρες η Αθήνα αλλά και η Ευρώπη λόγω του Final Four της Ευρωλίγκας που φιλοξενείται στην ελληνική πρωτεύουσα με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Μαζί μας ο δημοσιογράφος Αντώνης Καρπετόπουλος. Πριν περάσουμε στον εκλεκτό καλεσμένο μας, να σας υπενθυμίσω εσάς που μας ακούτε ότι μπορείτε να μας αξιολογήσετε και να μας ακολουθήσετε στο Spotify και τα Apple Podcast, να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια ακριβώς κάτω από το επεισόδιο για να μας μεταφέρετε τη δική σας άποψη σχετικά με το Final Four της Αθήνας και φυσικά να πατήσετε το κουδουνάκι αν θέλετε να λαμβάνετε μια διακριτική υπενθύμηση ότι έχουμε κάτι καινούριο να σας πούμε. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ολυμπιακός εναντίον Φενέρμπαχτσε ο ένας ημιτελικός, Βαλένθια εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης ο δεύτερος για τον μεγάλο τελικό. Πολλοί πίστευαν ότι στη θέση της Βαλένθια θα ήταν και ο οικοδεσπότης, μιας και γίνεται στο γήπεδο του, Παναθηναϊκός. Γιατί δεν συνέβη αυτό?
2: Εντάξει. Η απλή απάντηση είναι γιατί έχασε το πέμπτο μάτς. Αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα περίεργο αυτό του Παναθηναϊκού, το πώς κατέληξε, θέλω να πω, αποκλεισμός, όχι το πέμπτο μάτς. Δηλαδή, κοίτα, για να το πω πολύ απλά, ο Παναθηναϊκός πήγαινε λίγο γυρεύοντας. Δηλαδή, έμπλεξε την σεζόν του με διάφορες ήττες, οι οποίες ήταν σχεδόν εκτός λογικής. Έκανε τουλάχιστον τρεις φορές restart σε μια διοργάνωση που αυτό είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς να γίνει μία φορά. Δηλαδή, ξεκίνησε, ας πούμε, με μια ομάδα η οποία το καλοκαίρι θέλει να πάρει τον Βαλαντσιούνας, έμεινε με τον Χόλμς και τον Γιούρτσεβεν. Μετά πόνταρε στην επιστροφή του Λεσόρτ, έχασε ένα διάστημα τον Αν και έπρεπε να τον αντικαταστήσει. Μετά ήρθε ο Χέις Ντέιβις στο τέλος, ο οποίος και αυτός, λόγω του ότι ήταν ένας παίχτης ο οποίος δεν έλειπε σαν θέση από τον Παναθηναϊκό, τον αναστάτωσε κιόλας. Στο τέλος χάνει και τον Σλούκα, του τύχανε πάρα πολλά. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι πλήρωσε αυτή τη γενική την οτροπία, θα έλεγα περισσότερο, του Αταμάν, ο οποίος λέει ότι εντάξει, η κανονική περίοδος είναι κανονική περίοδος, να αρχίζουν τα play-offs, βαρευόμαστε και μπορούμε να γυρίσουμε το κουμπί. Ας πούμε, είναι μια πρακτική του από τον καιρό της ΕΦΕΣ ακόμα.
1: Μισή παύση εδώ. Εξήγησέ μας τι είναι η κανονική περίοδος, τι τα play-offs και τι το Final Four.
2: Σωστό. Κοίταξε, η Ευρωλίγκα είναι μια διοργάνωση με τρεις φάσεις. Η μία είναι η κανονική περίοδος, δηλαδή τα περίφημα match εντός του ομίλου, τα εντός και τα εκτός έδρας, όπου όλοι παίζουν μεταξύ τους. Όταν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος με βάση το που τερματίζουν οι ομάδες, ακολουθεί η φάση των play-off, δηλαδή το σουρωτήρι, για να το πω απλά, από το οποίο προκύπτουν οι τέσσερις που έρχονται στο Final Four, που είναι η τρίτη φάση διοργάνωση, αυτή δηλαδή που ζούμε τώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να το κάνω περισσότερο περίπλοκο. Νομίζω ότι αυτοί μας ακούνε σε γενικές γραμμές, το ξέρουν. Όσοι δεν το ξέρουν, δεν θα μας ακούνε, λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Αταμάν πιστεύει ότι η κανονική περίοδος δεν είναι για να δίνεις, ας πούμε, ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δεν είναι για να παίζεις τα κόκκινα. Είναι για να παίρνεις νίκες διαδικαστικά και να είσαι σε αυτούς που συνεχίζουν. Έτσι. Και στο τέλος πρέπει να φορτσάρεις, για να το πω πολύ απλά. Το παράδοξο στην ιστορία είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο φορές εκτός έδρας. Όταν ξεκινάει δηλαδή η διαδικασία με τη Βαλένθια, όπου περνάει όποιος φτάσει πρώτος στις τρεις νίκες, ο Παναθηναϊκός κάνει δύο νίκες εκτός έδρας και θέλει μία νίκη στο γήπεδο του σε δύο παιχνίδια για να περάσει. Και δεν περνάει. Αλλά για μένα το παράδοξο ήταν δύο νίκες στην Ισπανία. Γιατί η Βαλένθια ήταν μια ομάδα η οποία είχε κεκτημένη ταχύτητα, είχε τραυματίσει δεύτερη, είχε ένα καλό momentum. Εγώ έβλεπα ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός λόγω εμπειρίας, αλλά δεν περίμενα με τίποτα θα κερδίσει δύο φορές εκεί. Και όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έπεσε θύμα λίγο αυτής της ιστορίας. Δηλαδή ότι πίστεψε ότι κάνοντας αυτές τις δύο νίκες, εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρει. Και όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο mood στον αθλητισμό, ακολουθεί πάντα μια αποτυχία. Δηλαδή, όταν βγαίνεις από τη λογική ότι εδώ πέρα πρέπει κάτι να κάνουν σοβαρά τα πράγματα, και μπαίνεις και λες ότι εντάξει ρε παιδί μου, ένα από τα δύο το πάρουμε, τα χάνεις και τα δύο, και μετά πρέπει να πας να πάρεις τη νίκη στο πέμπτο μάτι στη Βαλένθια και να κάνεις κάτι που δεν γίνει ποτέ. Γιατί ποτέ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν έχει περάσει ομάδα με τρεις νίκες εκτός έδρας. Οπότε ο αποκλεισμός του στο τέλος με βάση τα προηγούμενα και την ας πούμε λογική της διοργάνωσης, ήρθε απλά.
1: Ο Ολυμπιακός συμμετέχει για πέμπτη συνεχή φορά φέτος στο Final Four, σε σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, 15 είναι μάλλον με τη φετινή. Πόσο διαφορετικός είναι ο φετινός Ολυμπιακός από τα προηγούμενα 4 χρόνια που πήγε στο Final Four αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει την Ευρωλίγκα?
2: Είναι και πολύ και λίγο διαφορετικός. Είναι λίγο διαφορετικός γιατί η συνταγή του είναι πάντα ίδια. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία για να κερδίσει πρέπει να είναι καλύτερη από τον αντιπαλό της. Πρέπει να παίξει πολύ καλά το μπάσκετ που ξέρει να παίζει, το οποίο είναι ένα οργανωμένο μπάσκετ σε εποχές που οι νίκες ανήκουν περισσότερο σε σολίστες, δηλαδή σε παίκτες που βγαίνουν ίδιοι μπροστά, τραβάνε ας πούμε το κουπί στα κρίσιμα παιχνίδια και ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή τα play-off και στο Final Four. Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει και σολίστες και αυτό είναι η ουσιώδης διαφορά σε σχέση με πέρσι. Έχει περισσότερο σολίστες από πέρσι, αλλά πάντα πρέπει να παίξει τον μπάσκετ που θέλει ο προπονητής του, ο οποίος είναι πάντα και ο κομβικός παράγοντας στις περιπέτειές του. Η διαφορά με πέρσι είναι ότι φέτος ο Ολυμπιακός φτάνει πρώτον πολύ εύκολα. Οι εμφανίσεις του με τη Μονακό ήταν εντυπωσιακές. Είχε η Μονακό τα προβλήματά της και μεγάλα προβλήματα. Έπαιξε με 8 παίχτες όλους και όλους. Αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό, γιατί η Μονακό με 8 παίχτες είχε αποκλείσει και την Μπαρτσελόνα στην προηγούμενη διαδικασία. Δηλαδή δεν ήταν τόσο η Μονακό, ήταν η εντυπωσιακή φόρμα του Ολυμπιακού. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι φέτος έχει περισσότερους παίκτες από πέρσι. Έχει προβλήματα δηλαδή σύσταση 12. Θα πρέπει να πονοκεφαλίσει ο Μπαρτζόκας για το ποιοι θα μείνουν έξω. Αυτό είναι μια πολυτέλεια που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και σε σχέση με πέρσι είναι πολύ διαφορετική η φόρμα του σε ό,τι έχει να κάνει με το αμυγός αγωνιστικό. Δηλαδή, πέρσι ο Ολυμπιακός πήγε στο Final Four με 3-4 παίκτες που ερχόντουσαν από τραυματισμούς, που δεν είχαν βγάλει καλά το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας και ήταν μια ομάδα η οποία φώναζε ότι αν ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ δεν είναι και οι δύο καλοί ταυτόχρονα, θα έχει στην επίθεση προβλήματα. Και αυτό συνέβη.
1: Αθλητισμός και προλήψεις πάνε μαζί, είναι στο ίδιο δωμάτιο.
2: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν, για όσους παρακολουθούν Ευρωλίγκα, η γνωστή αυτή κατάρα όπως την ονομάζουν, ότι ποτέ ο πρώτος της κανονικής περίοδου δεν παίρνει την Ευρωλίγκα. Έχεις κάποια ορθολογική εξήγηση σε αυτό ή μπορούμε εύκολα να πούμε ότι είναι μια κατάρα και να περπατήσουμε με αυτό?
2: Κοίταξε, περισσότερο από κατάρα νομίζω ότι είναι σύμπτωση. Αν υπάρχει σε αυτό το πράγμα μια εξήγηση, είναι απλούστερη. Δηλαδή, η ομάδα η οποία είναι πρώτη, ακριβώς επειδή έχει κερδίσει πολλά μάτς, συνηθίζει να κερδίζει εύκολα. Οπότε, όταν φτάνει σε ένα οριακό παιχνίδι, στο οποίο όλα μπορεί να κρυθούν, πόσο μάλλον σε δύο, δηλαδή έχει την ίδια δοκιμασία δύο φορές, κουβαλάει στο μυαλό της πολύ ευκολία. Δηλαδή πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να κάνει, ξέρεις, το κάτι παραπάνω, διότι κάνοντας αυτό που κάνει ήρθε πρώτη, είχε τις περισσότερες νίκες από όλους. Ενώ αυτή η διαδικασία του Final Four, που είναι και η ουσιαστική διαφορά πια ανάμεσα στην Ευρωλίγκα και στο Αμερικάνικο μπάσκετ. Στην Ευρώπη όλα κρίνονται σε δύο βραδιές. Οι Αμερικάνοι έχουν άλλο φινάλε, έχουν τις σειρές. Δηλαδή, ποιος θα φτάσει πρώτος στις τέσσερις νίκες, ας πούμε. Λοιπόν, όταν όλα αυτά κρίνονται λοιπόν σε δύο βραδιές, ο πρώτος πολλές φορές έχει αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, αν θέλεις, μιας κεκτημένης ταχύτητας. Δηλαδή ότι και καλά θα κάνω αυτό που ξέρω και θα πάρω τα παιχνίδια γιατί έχω αποδείξει ότι είμαι πιο καλός από όλους. Ενώ η διαδικασία του Final Four απαιτεί κάτι άλλο. Απαιτεί να είσαι καλός σε αυτά τα συγκεκριμένα βράδια. Είναι σαν όλα τα προηγούμενα να έχουν σβήσει, ας πούμε. Αυτό είναι η μοναδική εξήγηση. Είναι το ότι κακά τα ψέματα όλοι ασχολούνται με τον πρώτο. Δηλαδή, ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος φτάνει σε αυτή τη διοργάνωση με λιγότερα μυστικά. Είναι η ομάδα την οποία οι άλλοι υπολογίζουν, φοβούνται. Λένε αυτοί εδώ πέρα κερδίσαν την κανονική περίοδο. Κάτι κάνουν και ασχολούνται μαζί της.
1: Για να δούμε και τις άλλες ομάδες. Για τη Βαλένθια αναφέρθηκες λίγο. Μπορείς φυσικά να συμπληρώσεις ό,τι θέλεις. Να δούμε λίγο την Φενέρ που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός σήμερα απόγευμα και στον άλλο ημιτελικό να δούμε τη Ρεάλ που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτοί οι τέσσερις είναι οι τέσσερις πρώτοι της κανονικής περίοδου. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι ομάδες οι οποίες κάνουν καλύτερα πράγματα από όλες τις υπόλοιπες. Σε μια Ευρωλίγκα, μάλιστα, η οποία είχε πολλές ομάδες οι οποίες έμοιαζαν ικανές να μπουν στην τετράδα στη διάρκεια. Δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, την τελική βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός ήταν 7ος και η Βαλένθια δεύτερη και η διαφορά τους ήταν 3 νίκες. Εκ των οποίων η πραγματική διαφορά ήταν το γεγονός ότι η Βαλένθια είχε κερδίσει 2 φορές τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια. Και εντός έδρας και εκτός έδρας. Θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ κοντά οι ομάδες. Αλλά το ότι αυτές οι 4 καταφέρνουν να φτάσουν στο Final Four σημαίνει ότι ήταν αντικειμενικά οι πιο σταθερές, αν με τι άλλο. Βέβαια ήταν διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που βρήκε στην πορεία τη φόρμα του και τους πρωταγωνιστές του. Η Φενέρ είναι η πιο μυστηριώδης, υπό ποια έννοια, ότι η Φενέρ έχει κάνει για ένα μεγάλο διάστημα της κανονικής περίοδος καλύτερες εμφανίσεις. Και είναι η ομάδα που φαινόταν για ένα μεγάλο διάστημα να έρθει πρώτη. Για μήνες, όχι για πέντε αγωνιστικές. Παθαίνει κάποια στιγμή στο τέλος ένα blackout, χάνει συνεχόμενα παιχνίδια και μάλιστα πέφτει και πιο χαμηλά, δεν ήταν καν δεύτερη. Τώρα όμως είναι πάλι πλήρης. Και είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι η ομάδα που πέρσι κέρδισε τη διοργάνωση. Και είναι μια ομάδα με μεγάλη πείρα, με τον Γιασκεβίτσιος που την έχει μάθει τη δουλειά, που έχει διαφορές σε σχέση με πέρσι. Παραδείγματος χάρη δεν έχει τον Χέις Ντέιβις, που πέρσι ήταν ο MVP του Final Four, ήταν ο καλύτερος παίκτης σε αυτή τη διαδικασία. Είναι προφανώς μια επικίνδυνη ομάδα, η οποία θυμίζω ότι στην κανονική διάρκεια μία φορά κέρδισε τον Ολυμπιακό εύκολα και μία φορά έχασε από τον Ολυμπιακό εύκολα, που κατά τη γνώμη μου σημαίνει ότι και τα δύο παιχνίδια δεν παίζουν κανένα ρόλο. Όταν βλέπεις εύκολες νίκες και ήττες, μην το λαμβάνεις υπόψη σου. Λοιπόν, θα κάνει προφανώς την προσπάθειά της. Είναι μια ομάδα που ξέρει να παίζει και άμυνα, που έχει μπαρτοκοπενισμένους παίκτες και μεγάλα παιδιά. Ο Μέλι, ο Ντεκολό είναι μεγάλα παιδιά. Οι Αμερικάνοι, ας πούμε, ο Μπόλτγκον έχει παίξει ο Κόλσον πάρα πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Έχει έναν τύπο που είναι ο πιο ενδιαφέρον παίκτης για μένα στο Final Four, που είναι αυτός ο Χόρτον Τάκερ, ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Ένας που μας ήρθε φέτος από το NBA και έχει κάνει και σπουδαία παιχνίδια και έχει χαθεί και σε μάτς. Έχει τον Γιασκεβίτσιους που στα mind game είναι πολύ καλός, σίγουρα θα πει και θα κάνει διάφορα. Νομίζω ότι από την τετράδα στα μάτια μου ήταν ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος που μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό. Και γιατί η Βαλένθια είναι η ομάδα που έπαιξε το πιο ενδιαφέρον μπάσκετ, δηλαδή ένα μπάσκετ γρήγορο με πολλά τρίποντα, επί της ουσίας χωρίς σέντερ, αλλά με όλους τους παίχτες να έχουν πόντους στα χέρια τους. Αλλά δεν έχει πείρα. Δηλαδή για να πάρει το Final Four θα πρέπει να κάνει μια τρομερή υπέρβαση. Και η Real Madrid, που σε άλλες χρονιές θα λέγαμε ότι είναι λόγω ονόματος ένα μεγάλο φαβορί, είναι μια ομάδα που φέτος κέρδιζε μόνο μέσα στο γήπεδό της και έχανε μακριά από αυτό. Δηλαδή η μεταμόρφωσή της θα είναι δύσκολο πράγμα στην Αθήνα, αν και με τη Βαλένθια έχει καλό σερί νικών στο Ισπανικό Πρωτάθλημα όπου έχουν βρεθεί πολλές φορές.
1: Το ότι γίνεται στην Αθήνα, τι αβαντάζ δίνει στον Ολυμπιακό, προφανώς απόντος του Παναθηναϊκού πλέον, αλλά και τι αβαντάζ μπορεί να δίνει και στη Βαλένθια, γιατί με τον έξτρα παράγοντα, όπως ανέφερες, ότι αμέσως, αν τα προσθέσουμε, έχει κερδίσει τρεις φορές φέτος.
2: Και δύο συνεχόμενες. Δεν τα τελευταία περάσματα ήταν με νίκες. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει το αβαντάζ του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, δεν είναι τόσο ότι παίζει στην Αθήνα, γιατί δεν παίζει στο γήπεδο του. Είναι ότι αν υπήρχε ο Παναθηναϊκός, θα ζούσαμε πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Ο φανατισμός θα ήταν τρομερός, η τοξικότητα. Θυμίζω ότι είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε 4 θύματα από επεισόδια τα τελευταία 3-4 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δώσανε τη διοργάνωση στην Αθήνα, δεδομένου ότι υπήρχαν δύο ελληνικές ομάδες που θα μπορούσαν να είναι παρούσες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό, ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να επικεντρώσει την προσοχή του περισσότερο στα παιχνίδια. Δεν είναι αγωνιστικό τόσο, γιατί με τον Παναθηναϊκό δεν θα έπαιζε στον ημιτελικό. Μπορεί να έπαιζε στον τελικό. Δεν μπορεί να πεις δηλαδή ότι ήταν ένας αντίπαλος, ας πούμε, άμεσος και τώρα άλλαξε. Θα έπαιζε με τη Φενέρ και αν ο Παναθηναϊκός ήταν και αν περνούσε, θα έπαιζε στον τελικό.
1: Η σχέση των δύο ομάδων όμως δεν είναι έτσι που το κάνει πιο χαλαρό ακόμα και το να χάσει την Ευρωλίγκα. Το ότι δεν θα την κερδίσει ο Παναθηναϊκός δεν δημιουργεί ένα παραπάνω έτσι δικαίωμα στο λάθος.
2: Δεν ξέρω, αλλά είναι αλήθεια ότι ο ένας κοίταζε τον άλλο πολύ. Το κάνουν χρόνια τώρα. Οπότε η αποτυχία του Παναθηναϊκού διώχνει από τη μία ένα βάρος, δηλαδή δεν είναι αυτοί εδώ που μπορεί να το κερδίσουν στην έδρα τους. Απ' την άλλη όμως μεγαλώνει και την υποχρέωση της κατάκτησης. Και ο Ολυμπιακός είναι, και λόγω του Μπαρτζόκα, είναι η κατεξοχήν ομάδα στην οποία η προετοιμασία είναι σε πολλές περιπτώσεις το α και το ω. Δηλαδή αν το παιχνίδι το προετοιμάσει καλά, ο Ολυμπιακός το κερδίζει. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος του. Για να το προετοιμάσει καλά, βέβαια, πρέπει να έχει σε καλή κατάσταση τους παίχτες, να μην έχει προβλήματα τραυματισμών, να μην έχει την ανάγκη να διαχειριστεί δυσκολίες τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν διάφορα άλλα, τα οποία πολλές φορές εξηγούν και τις αποτυχίες του. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει πάει τόσες πολλές φορές και δεν έχει κερδίσει όσες φορές θα έπρεπε την διοργάνωση. Αλλά εάν έχει ο Μπαρτζόκας τον χρόνο να προετοιμάσει ένα παιχνίδι χωρίς το μυαλό του να μπλέξει με άλλα, νομίζω ότι θα προσθέσει μια ομάδα η οποία θα είναι στον ημιτελικό πάρα πολύ καλή. Εγώ δηλαδή, ειλικρινά σου λέω, δυσκολεύομαι να φανταστώ τον Ολυμπιακό να χάνει τον ημιτελικό. Ο τελικός είναι άλλη ιστορία. Και εκεί η Βαλένθια μπορεί να είναι πιο άνετη, γιατί δεν έχει καμία πίεση. Και η Ρεάλ όμως, μπορεί να εμφανιστεί και να κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι για την Ρεάλ. Που έχει απουσίες, δεν έχει τον Ταβάρες, δεν έρχεται μετά στην καλύτερη τη στιγμή. Αλλά εγώ έχω μάθει αυτές τις ομάδες που κερδίζουν πολύ να τις σέβομαι.
1: Έχει ξεκινήσει, όχι τώρα, μια συζήτηση γενικώς περί Final Four. Αν και κατά πόσον αποτελεί επιτυχία για ομάδες όπως τον Ολυμπιακό στην προκειμένη περίπτωση το να συμμετάσχει στο Final Four, ή ακριβώς επειδή έχει τέτοιο επίπεδο ως ομάδα, επιτυχία είναι μόνο η κατάκτηση.
2: Επιτυχία είναι η συμμετοχή. Και είναι η επιτυχία, θα σου πω γιατί. Γιατί είναι πάρα πολλές οι ομάδες οι οποίες ονειρεύονται τη συμμετοχή, έχουν στόχο τη συμμετοχή. Για να το πω απλά. Δηλαδή η Ευρωλίγκα είναι μια διοργάνωση που η επιτυχία της οποίας είναι ότι όταν τρέχει κανονική περίοδος, περνάει από το μυαλό ότι υπάρχουν κάθε χρόνο τουλάχιστον 12 ομάδες που λες ότι μπορεί να είναι στο Final Four. Και πολλές φορές αυτές οι ομάδες αυτοκαταστρέφονται στη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή χάνουν παίκτες λόγω των πολλών παιχνιδιών. Φέτος είχαμε και άλλα πράγματα. Είχαμε, ας πούμε, την χρεοκοπία της Μονακό εν κινήσει. Η Μονακό ξεκίνησε τη χρονιά και ήταν τα μεγαλύτερα φαβορί. Και την αφήσαν οι Ρώσοι που την είχαν. Η ομάδα χάθηκε, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν, θέλω να σου πω, διάφορα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε μια διοργάνωση τόσο μεγάλη και τόσο πολλών αγώνων, που το να φτάσει στο Final Four είναι σαφώς επιτυχία. Πρέπει να σου πω κάτι. Γιατί λέγεται διαρκώς ότι το NBA έχει πολλά παιχνίδια. Το NBA έχει πολλά παιχνίδια. Αλλά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν βάλεις μέσα και τα πρωταθλήματα, έχουν πια τα ίδια παιχνίδια ακριβώς. Και εγώ πιστεύω ότι το Final Four δεν θα το έχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα υπάρξει ένα φινάλε αμερικάνικο αργά ή γρήγορα. Δηλαδή θα κρίνεται ο τίτλος στα 5 παιχνίδια ενδεχομένως, όπως οι προκρίσεις στο Final Four. Γιατί είναι τόσο σκληρή πια η σεζόν που το να κρίνονται όλα σε δύο μάτς αρχίζει να φαίνεται πάρα πολύ άδικο. Βέβαια είναι ωραίο. Δηλαδή για όποιον παρακολουθεί το μπάσκετ, το να δει δύο παιχνίδια στα οποία τα προηγούμενα δεν έχουν καμία σημασία, είναι ή τώρα ή ποτέ, δίνει μια δραματική ένταση η οποία είναι συγκλονιστική. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης, και επειδή πιέζονται και από το NBA που θέλει να κάνει και αυτό απόφαση στην Ευρώπη κτλ., θα μπουν αργά ή γρήγορα σε μια τέτοια λογική.
1: Τελευταία ερώτηση. Είναι δεδομένο ότι πάρα πολλοί κόσμος, άντρες και γυναίκες, λόγω της υπερβολικής αγάπης των αγαπημένων τους για το μπάσκετ, θα συρθούν μπροστά στις τηλεοράσεις και σήμερα και την Κυριακή. Προς αυτούς λοιπόν που δεν θα βλέπανε ποτέ Final Four, ποια η συμβουλή σου, πού να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους, την προσοχή τους, για να περάσει λίγο η ώρα πιο ευχάριστα?
2: Πρώτα απ' όλα, να μην κάνουν ενοχλητικές παρατηρήσεις, γιατί ο άλλος που το βλέπει σαν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε ούτε αν είναι ομορφόπεδο ο ένας, ούτε αν είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, καταπληκτικός τύπος, ούτε να ρωτάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία, όπως πότε προέκυψε στη ζωή μας αυτό και πότε προέκυψε το άλλο. Και επίσης να μην ζητάνε να τους το εξηγήσουν το μπάσκετ σε αυτά τα παιχνίδια. Ας το ζητήσουν κάποια άλλη στιγμή αυτό, δεν έγινε κάτι. Και πρέπει να το δουν λίγο σαν μια παιδική απόλαυση. Δηλαδή, όπως βλέπουν, ας πούμε, το γιο τους που παίζει με το PlayStation και χαίρεται, να δούνε τον άντρα τους που παρακολουθεί αυτό το πράγμα και αγωνία. Λέω για τις γυναίκες. Τώρα, αν υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες το βλέπουν, ενώ οι άντρες τους δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται, θα ήθελα τα τηλέφωνά τους να βρεθούμε, να τα πούμε ένα βράδυ και να περάσουμε καλά.
1: Αντώνη Καρβεντόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής. Ξανά μαζί σας με καινούριο επεισόδιο τη Δευτέρα. Δημοσιογραφική παραγωγή Κατιάνα Καλιγέρου, Έλενα Κούση. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Ηλέκτρα Σιθιανάκη.
3: Το Βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσεις. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος, όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο Εστιδικής και Λέιζερ Μορφή, Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία, αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή, αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Κόσμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Πολλά μάτς συνηθίζει να κερδίζει εύκολα. Οπότε όταν...

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν που αποτελεί σταθερά κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Έγιναν 10 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Εξεχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της εγκληματικής οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας διαφόρων εταιριών, 23 κινητά τηλέφωνα, χρήματα, κοσμήματα και ρολόγια. Στην Κρήτη διαχωρίστηκε η δικογραφία των συλληφθέντων για τη διακίνηση ναρκωτικών από εκείνη του 43χρονου κτηνοτρόφου που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον 43χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο το μεσημέρι στο αφοφτόφορο Τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι 3 συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Οι υπόλοιποι 12 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση των ναρκωτικών, έχουν πάρει προθεσμία και θα απολογηθούν Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 39 τραυματίστηκαν και 15 αγνοούνται μετά από πλήγμα ουκρανικών ντρόουν σε Λύκειο στην περιοχή του Λουχάνσκ, η οποία είναι η υπορωσική κατοχή, ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Για τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ σύμφωνα με το Reuters ζήτησε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα. Από την πλευρά του, ο Ουκρανικός στρατός απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις παραποίηση, και δήλωσε ότι στόχευσε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης ντρόουν στην περιοχή. Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού στρατού αναφέρει ότι έπληξε ένα από τα αρχηγεία της μονάδας μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι πέσαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες και το Reuters δεν μπόρεσε να τις επαληθεύσει ανεξάρτητα. Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζός, τον οποίο παρέσυρε γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα, ενώ το γιο ταχύ οδηγούσε 70χρονος. Η ζωή υδάτων παρατηρείται σε σκάφος που προσάραξε με 7 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νησίδας Στήρας, στο νότιο Εβοϊκό κόλπο. Στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά του λιμενικού και 2 ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνση των επιβαίνοντων και αντιμετώπιση του περιστατικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρτη, Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατσόγλου.

0: Σαρ Αζναβούρ. Αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδοποιός, υπήρξε από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια επίχυση και βεβαίως αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας και καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική τένορα φωνή του. Συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν πολύ μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, Edith Piaf και όχι μόνο. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 22 Μαΐου του 1924. Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί δικαίως πανηγυρίζουν. Πού να δείτε εδώ τώρα στη γειτονιά μας μεγαλικά να φωτίζουν τον ουρανό, κόρνες, πανηγυρισμοί. Εδώ στην περιοχή γενικότερα φαντάζομαι τι ακριβώς έγινε και στο κέντρο του Πειραιά. Έτσι λοιπόν, το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και πάει λοιπόν για το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Ο νικητής τώρα του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα είναι ο αντίπαλος των Ερυθρολεύκων το βράδυ της Κυριακής. Οπότε κάτσε τώρα, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το παιχνίδι. Πάντως το ξαναλέω, το κλίμα εδώ στην γειτονιά ήταν πανηγυρικό. Και ο Νίκος Σταματέλος είναι κοντά μας να μας πει εντυπώσεις έτσι για το παιχνίδι, επειδή τα παρακολουθεί. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Εδώ πάντως στη γειτονιά μας πανικός έγινε.
1: Λογικό.
0: Λογικό.
1: Αν δεν γινόταν το Σπάνδυρο, δεν ήταν το Καραϊσκά και το Σπάνδυρο.
0: Αυτό ακριβώς. Πώς ήταν το παιχνίδι?
1: Όταν το παιχνίδι του Ισχύω ο Ολυμπιακός, στηριζόμενος σε πολύ μεγάλο βαθμό στην άμυνα του. Κάτι που 31 πόντου από την Φενέρμπα, αυτό είναι χαρακτηριστικό της, το ξεκίνημα με την κράτηση του Άπερ για 7 λεπτά. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα την κράτηση άθεση και σε ξεκίνημα της τρεις περίοδος. Εκεί όπου είχαν μειώσει οι Τούρκοι με μεταξύ διαφορά και κατάφερε οι διαδέσεις να μπει, να ανεβάσει τη διαφορά και αν δεν ήταν τόσο φιλοταρμένος από τον ενθουσιασμό του, όταν η διαφορά πήγε στις 20 πόντους, μπορούσε οι διαδέσεις να ήταν πολύ πιο έρευνες από τα μέσα της τρεις περίοδος. Έκανε κάποια λάθη, μείωσαν σε 2 λεπτά μέσα οι Τούρκοι στις 10, πρωταθλητές και Ευρώπης ήταν, δεν ξεχνάμε αυτό. Δεν ήταν απλά μια πολύ καλή ομάδα, πέρσι πήρε το τρόπαιο απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σαμίλη. Και ο Ολυμπιακός κατάφερε όμως γιατί είχε παίκτες που μπορούσαν να τον οδηγήσουν ανά πάσα στιγμή και να τον βγάλουν στα δύσκολα μονοπάτια.
0: Προσθέτω τώρα οι φωνές και οι πανηγυρισμοί που ακούμε.
1: Τώρα είναι το Βαλένθια Ρεάλ.
0: Ναι. Ποιοι φωνάζουν τώρα, γιατί άκουσα κάτι κραυγές καφρικά, έτσι. Είναι τώρα το 13-13, έτσι. 13-13.
1: Το 13-13 με τη Βαλένθια, με την εικόνα που παρουσιάζει στο τελευταίο παιχνίδι, αυτή είναι τη έξω από τι σημαντικέ παιχνίδε που έχει η Ρεάλ. Φαντάζομαι ότι ένα ισχυρό προβάδισμα για την πρόκληση των τελικών.
0: Ο Ολυμπιακός ποια θα ήθελε?
1: Δεν υπάρχει τώρα πια θα ήθελε και σας πω το νέο. Όταν φτάνει στο τελικό, για παράδειγμα μπορείς να πεις ότι η Ρεάλ είναι καλός αντίπαλος για την για να παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Έχει 11 ευρωπαϊκά στην περιοχή της, 11 πρωταθλητριών. Αλλά έχει απουσίες σημαντικών παιχτών. Απ' την άλλη είναι η Βαλένθια, η οποία είναι άπειρη από την διοργάνωση. Αλλά άπειρη ήταν και με τον Παναθηναϊκό και είναι με το αποτέλεσμα. Όταν φτάνει στο τελικό, κάπου και η απειρία μπορεί να κρατάει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, οι απουσίες να ξεχαστούν. Δεν υπάρχει επιθυμητός αντίπαλος σε τέτοιο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα καλείται να παρουσιάσει το ίδιο πρόσωπο, να είναι εξαιρετικός στην άμυνά του, να ξεκινήσει την προσπάθειά του και την κυρία του από την άλλη μάχη.
0: Μάλιστα.
1: Στην επίθεση να βάλουν τα καλά του, από ποιο Πίτερ έβαλε 16 πόντους. Το 15 ο Ντόρση, 16 το Βέντο. 10 ο Κουνιέ και άλλες παίκτες και τέσσερις ο Βέντο πρώτο του Παναγιώτη. Δείτε παίκτες να τραβήξουν το κάρο στην επίθεση. Να το ξεκολλήσουν το κάρο πια στην επίθεση. Η άμυνα είναι το βασικό που όταν όλη η ομάδα παίζει άμυνα, οδηγείται στην επίθεση.
0: Ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί να μας δώσει λίγο στο τέλος και τι έγινε και σε αυτό το παιχνίδι, να είσαι καλά. Νίκο Σταματέλος, πιο ζωντανό ρεπορτάζ δεν γίνεται με τους πανηγυρισμούς, με τις φωνές. Προσπάθησε ο Παπακαλούς να έχουμε όσο δυνατόν γίνεται τον έβλεπα, πήραζε τα κουμπάκια συνέχεια. Καλύτερο ήχο. Καλώς ορίσατε. Εδώ, Και αυτό το βραδάκι, βραδάκι Παρασκευής, μπαίνουμε σε άλλη λογική. Βροχερό θα είναι το Σαββατοκυριακό, από ό,τι φαίνεται. Δεν πειράζει, παιδιά, να σας πω. Τελευταία ξεσπάσματα είναι. Μετά θα γκρινιάζουμε γιατί κάνει ζέστη. Μετά θα γκρινιάζουμε γιατί θα υπάρχει ξεραίλα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ας τραβήξει και λίγο παραπάνω η βροχούλα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Τι χαλάει λιγάκι. Σε αυτούς που ήθελαν ενδεχομένως να βγουν λίγο πιο έξω, δεν πειράζει. Η οικονομία στη βενζίνη. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Παπακαλούς στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ κοντά μας. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 210-48-00-170 έως 4 τα μηνύματά σας καταγράφει αυτό το βράδυ η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και αν έχετε δει κάτι το παραμικρό έξω, μας ενημερώνετε αφήνοντας αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση πάντα τα λέμε στον αέρα. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο παρέα έως τις 11 ο Δημήτρης Γιατζογλου. Έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο στη συνέχεια με μια ιστορία φοβερή και τρομερή. Με ένα ντοκιμαντέρ που θα σας εκπλήξει και δεν θα πω περισσότερα, όχι, να μείνετε στην παρέα μας να τον ακούσετε, γιατί πραγματικά αξίζει, πραγματικά αξίζει. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί σημειώνει το τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάζουμε. Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί θα απουσιάζουν από την παρέα μας, θα είναι έξω και θα πανηγυρίζουν έξω όσον αντιλαμβάνομαι αυτό το βράδυ. Έτσι κι αλλιώς, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα τη σφοδρή επίθεση του κυρίου Σαμαρά από τη Βουλή για το θέμα των υποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά. Σκληρή πολιτική τοποθέτηση από τον πρώην πρωθυπουργό, παρεμένοντας στην συζήτηση για τις υποκλοπές αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, εξαπολύοντας ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, για το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε ότι η Τουρκία εφαρμόζει στην πράξη αναθεωρητική στρατηγική στο Αιγαίο, τη Θράκη, την Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για υλοποίηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας και προειδοποίησε ότι η πολιτική κατευνασμού οδηγεί σε διαρκή κλιμάκωση των διεκδικήσεων και, όπως είπε, κάθε ελληνική υποχώρηση συνοδεύεται και από νέα τουρκικά αιτήματα, ενώ προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο θερμού επεισοδίου. Τώρα, στο σκέλος των υποκλοπών, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε και επανήλθε στην υπόθεση, αναφερόμενος εκτενώς στο γνωστό ερώτημα για το ποιος θα διαχειριζόταν την κρίση, μια κρίση στις 3 τα ξημερώματα, όπως είχε τεθεί από τον πρωθυπουργό, και υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί, άφησε αιχμές για το χειρισμό της από την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για θεσμική αδράνεια και έλλειψη διαφάνειας. Είπε πολλά ακόμη, αλλά ένα το κρατούμενο. Παίζει ψηλά στην επικαιρότητα και το θέμα των υποκλοπών και με αφρομή την τοποθέτηση του κ. Σαμαρά έμεινα λίγο εκεί. Αλλά απ' την άλλη, προφανώς υπήρξαν αναγνώσεις σήμερα για την παρουσία την χθεσινή της κ. Καριστιανού. Τώρα θα σας πω την άποψή μου. Αν φτάσαμε στο σημείο, το βαρύτερο πολιτικό όνομα της βραδιάς ήταν ο δύο φορές καταδικασμένος για οικονομικά σκάνδαλα πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Ψωμιάδης, μια παρουσία που δύσκολα συνάδει με το σύνθημα περί κάθαρσης και περί μηδενικής ανοχής στη διαφθορά. Συγγνώμη που γελάω, έτσι. Είναι ένα θέμα. Επίσης πήγανε πάρα πολλά πρόσωπα που εντελώς θα έλεγε κανείς ότι είχαν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, κάτι που συνθέτει, αν θέλετε, ένα ιδεολογικά ετερόκλητο σχήμα χωρίς πολιτική συνοχή. Βεβαίως, πίσω από τις γενικές διακηρύξεις περί δικαιοσύνης, δημοκρατίας, εθνικής κυριαρχίας, παρέμειναν αναπάντητα βασικά ερωτήματα. Με ποιο πολιτικό σχέδιο, ποια πολιτικά στελέχη, ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα επιχειρήσει να μετατραπεί η οργή σε κυβερνητική πρόταση, λέμε εμείς τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο. Είναι πολιτικός αναλυτής, είναι κοντά μας αυτό το βράδυ να το συζητήσουμε λιγάκι και να έχουμε και τη δική του άποψη. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Γεια, yeah, είμαι καλά, εσείς?
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
0: Ολυμπιακός?
2: Ναι, ήπιος, αλλά ναι, χαρούμενος.
0: Άρα χαρούμενος. Καλά, νομίζω ότι κάθε Έλληνας είναι χαρούμενος φυσιολογικά.
2: Κανονικά, ναι. Και θέλω να ελπίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ωριμότητας, στα αθλητικά τουλάχιστον, αν όχι στα πολιτικά.
0: Ακριβώς. Πώς το είδατε χθες?
2: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Εντάξει, μιλάμε μεταξύ μας, φαντάζομαι, δεν μας ακούει κανένας, μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά. αν είναι να μιλήσουμε ανοιχτά, είναι μια είναι αρκετή απογοήτευση, όχι τόσο ότι είχαμε κάποιες τρομερές προσδοκίες, αλλά γενικά στο πολιτικό μας σύστημα, αυτό που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, αυτό που αποτυπώνεται στις συζητήσεις, είναι ότι υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό εδώ και χρόνια. Ένα κενό εναλλακτικών επιλογών μέσα στο συνταγματικό τόξο της ορθόδοξης εφιλευρωπαϊκής πολιτικής κοινής, που είναι το 70% θα λέγει κανείς του πολιτικού μας σκηνικού και των ψηφοφόρων. Έχουμε ένα κοινό εκπροσώπησης. Δεν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες να εμπνέουν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, να φέρουν κάτι νέο, μια νέα πρόταση, ένα νέο αφήγημα.
0: Ναι.
2: Όταν αναδείχθηκε η κυρία Χριστιανού με την επικοινωνιακή δυνότητα και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε ένα θέμα ακτιβισμού,
0: ναι,
2: θετικού πολιτικού ακτιβισμού σε μεγάλο βαθμό, μετά το ατύχημα στα Τέμπη, υπήρξαν προσδοκίες ότι αν και εφόσον υπήρχε μια είσοδος στην πολιτική, θα μπορούσε να συνοδεύει κάποιο νέο αφήγημα. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπουμε, βεβαίως
0: είναι βέβαια, το αφήγημα από το να θεωρεί ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και χωρίς να συνεργαστώ, εγώ θα.
2: Εντάξει, αυτά
0: υπάρχει τεράστια απόσταση.
2: Τα έχουμε πει στο παρελθόν, δεν έχει σημασία, τα ακούμε κιόλας μέσα από το φίλτρο της προεκλογικής άκλης. Δεν είναι.
0: Θα
2: παίρνουμε τις μετρητές αυτά. Αυτό δεν είναι το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το αφήγημα, το οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως μια νέα πρόταση, στην πράξη φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα με υλικά πολύ ύποπτα, πολύ προβληματικά.
0: Τι θεωρείτε ύποπτο υλικό στην παρούσα φάση?
2: Βλέπουμε αντιεμβολιαστές, βλέπουμε εκπροσώπους έμεσους ή άμεσους της Ρωσίας, βλέπουμε ένα εθνικιστικό, παύλα λαϊκιστικό, παύλα παραχριστιανικό προφίλ, το οποίο ομολογουμένως δείχνει μια ανακύκλωση μικρών πολιτικών δυνάμεων που έχουν μικρή δυναμική, μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά γενικά μικρή πολιτική δυναμική, ετερόκλητων, κατακαιρματισμένων, σαν να είναι μια απόπειρα να πιάσεις τους ακροδεξιούς, τους υπερχριστιανούς, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτή την ομάδα οργανώσεων που είναι γύρω από τη θρησκεία, αλλά όχι ακριβώς στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Μαζί με όλο το κίνημα των αντιεμβολιαστών που αναδύθηκε και έχει ξεχάσει, είχε τονίσει λίγο μετά την πανδημία, για να τους εκπροσωπήσει ένας φορέας και να μην χωρίζονται στην κάθε νίκη, στους κάθε σπαρτιάτες, από εδώ και από εκεί. Υπάρχει βεβαίως, και πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί χρησιμοποίησα και εγώ τη λέξη ακροδεξιά, που ίσως δεν είναι κατάλληλη, γιατί εδώ έχουμε κάποιες ομάδες αντισυστημικές, οι οποίες δεν έχουν αμιγώς ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι απαραίτητα με τη δεξιά, την πατριωτική δεξιά, την ακροδεξιά, ή από την άλλη πλευρά με καθαρές αριστερές απόψεις. Είναι αντισυστημικές, το αντισυστημικό κομμάτι. Έτσι φαίνεται, αυτό το κομμάτι φαίνεται να προσπαθεί να εκπροσωπήσει αυτός ο νέος φορέας. Ως εκ τούτου, επειδή ακόμα στη δική μας χώρα αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, των ψηφοφόρων, είναι μειοψηφικό, φυσικά το πολιτικό μας σύστημα προτιμά να είναι κατακαιρματισμένο, να μην αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο μέσα στο κοινοβούλιο που να μπορεί να διεκδικήσει μεγάλη πολιτική δύναμη. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως έχει δείξει το πολιτικό μας σύστημα ότι έχει άμυνες. Θυμίζω ότι όταν η ΑΝΕΛ ήταν στην κυβέρνηση, δεν στρίψαμε, δεν επηρέασε τη διακυβέρνηση της χώρας να βγει, να φύγει από την Ευρώπη ή να ακολουθήσει ακραία αντίθεση. Ουσιαστικά συμβιβάστηκαν για να κυβερνήσουν, για να συμμετάσχουν, να πάρουν τα υπουργεία, να πάρουν τις θεσούλες. Υπήρξε αυτού του τύπου η άμυνα, ελληνικού τύπου άμυνα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το πρώτο σενάριο που εγώ το βρίσκω αρκετά πιθανό είναι η όλη προσπάθεια να ξεφουσκώσει μέχρι τις εκλογές και να είναι ένας μικρός πόλος. Αυτή η προσπάθεια, αυτό το σενάριο, θα γίνει πραγματικότητα εάν και εφόσον τα πρόσωπα τα οποία θα διαχειριστούν από εδώ και πέρα την επικοινωνιακή στρατηγική, την ανάπτυξη των μηχανισμών, τη δράση στις διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας, την ανάπτυξη δομών και υποδομών, ένα κόμμα έχει πολλά πράγματα από πίσω.
0: Δεν έχω καταλάβει αν όλο αυτό το μηχανισμό τον γνωρίζει η κυρία Χριστιανού ή το πόσο απαραίτητος είναι για την
2: επαρχή ενός κόμματος. Η κυρία Χριστιανού να γνωρίζει πώς στείνεται ένα κόμμα, χρειάζεται όμως να μπορεί να επιλέξει αξιόλογους και ικανούς συνεργάτες που ξέρουν τη δουλειά, είναι δουλειά, είναι κανονικό. Είναι,
0: ναι, καλά, προφανώς. Ναι.
2: Έτσι δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι,
2: και πρέπει, όσο περισσότερη εμπειρία υπάρχει, τόσο περισσότερη ικανότητα. Εδώ θα κάνουμε ένα προσωπικό σχόλιο και να με συγχωρούν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες. Σε αυτούς τους αντισυστημικούς χώρους οι ικανοί άνθρωποι δεν περισσεύουν. Είναι ελάχιστοι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς. Τα ακροδεξιά κόμματα, τα αντισυστημικά κόμματα, τα αντιδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη συνήθως τελεχώνονται από στελέχη τα οποία δεν είναι, ας πούμε, και τα πιο επαρκή. Οπότε το πρώτο σενάριο, αν και εφόσον δεν βρεθούν τα στελέχη για να στήσουν ένα μεγάλο κόμμα καινούριο στη χώρα μας, αν δεν βρεθεί χρηματοδότηση για να στηθεί κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο είναι ακριβό, τότε νομίζω ότι μπορεί μέχρι τις εκλογές να
0: ξεφουσκώσει.
2: Αυτό είναι ένα σενάριο.
0: Το άλλο.
2: Υπάρχουν και άλλα σενάρια. Βέβαια, ένα άλλο σενάριο είναι ότι όντως να βρεθούν πόροι, να βρεθούν άνθρωποι, να βρεθούν σύμμαχοι, να βρεθεί κάποιο κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου που ψάχνεται προς αντισυστημικές οδούς να βρει εκπροσώπηση εκεί. Οπότε αυτή η προσπάθεια να βρει στήριξη.
0: Μάλιστα.
2: Αν βρει στήριξη και βρει ανθρώπους, τότε μπορεί όντως να συσπυρώσει το 5% του ενός, το 7% του άλλου, το 2% του τρίτου.
0: Κατάλαβα.
2: Και να φτιάξει έναν μικρό αλλά υπολογίσιμο πόλο.
0: Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι, επειδή περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα το τι θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας, να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, έτσι ώστε μέσα στην εβδομάδα να τα ξαναπούμε. Για πρώτη ανάγνωση ήθελα, κύριε Γεωργάκο, πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Λοιπόν, και να πάει καλά και ο Ολυμπιακός στην Κυριακή. Προσοχή.

0: ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Θα πάρουμε και εμείς ένα εισιτήριο να ταξιδέψουμε μετά. Αλλά πού? Σε δρόμους, σε πινακίδες δρόμων, σε ονόματα δρόμων. Έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση ενός ανθρώπου που ασχολείται με όλα αυτά. Θα το καταλάβετε στην συνέχεια. Μια πρώτη κουβέντα είναι για να τον γνωρίσουμε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ανατακτά έχουμε κάθε διαστήματα να τα λέμε μαζί του, γιατί έχει πολύ ωραίες ιστορίες να μας πει. Επιστρέφουμε μετά στο τέλος των ειδήσεων.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστεί.

0: όπου θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate.

0: αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Πώς ξεκίνησε η ιστορία του Street Stories Greece?
7: Ξεκίνησε πολύ έτσι απλά, δηλαδή καθημερινά που πέρναγα σε δρόμους και στο κέντρο της Αθήνας. Έβλεπα πολύ γνωστούς δρόμους που όλοι συναντάμε και βλέπουμε στις ταμπέλες και δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός που τον τιμάμε τέλος πάντων και τον βλέπουμε. Και άρχισα και έψαχνα σιγά σιγά στο ίντερνετ τι είναι, και μάζευα κάποια στοιχεία και σκέφτηκα ότι κάπως πρέπει αυτά να τα μάθει και ο κόσμος. Ποιος ήταν ο κάθε άνθρωπος, τέλος πάντων. Άλλοι ήταν κάποιοι αρχαίοι που πάει και σύντομα στο μυαλό μας, άλλοι κάποιοι αγωνιστές του 21, κάποιοι άλλοι κάτι συνδυασμός κάποιων λέξεων, κάτι παραφράσεις, περίεργες μεταφράσεις που κάναμε ως να το κάνουμε πιο ελληνικό να ακούγεται κάθε δρόμος. Και κάπως έτσι.
6: Ναι. Με ρωτάνε τώρα πώς το είπα, να το ξαναπώ. Street Stories Greece στο Instagram. Έτσι. Είναι και αλλού.
7: Είναι και στο TikTok και στο YouTube.
6: Να, ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί βλέπω και βίντεο. Δεν μου λες, η έρευνα είναι εύκολη ή δύσκολη ιστορία για να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία? Βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο με ονόματα, έχει να κάνει και με περιοχές. Ας πούμε. Θα σε ρωτήσω στη συνέχεια για το Μέτς. Γιατί το λέμε Μέτς? Τι ιστορία έχει το Μέτς ως περιοχή? Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Αλλά πες μου για την έρευνα. Είναι πολύ δύσκολο το να βρεις αυτά τα στοιχεία? Βέβαια βλέπω ότι επεξεργάζεσαι πολύ και τα βίντεο, οπότε και αυτό έχει τη δυσκολία του.
7: Συγγνώμη. Και αυτό έχει τη δυσκολία. Και αυτό που ήθελα εγώ ήταν να κάνω σύντομα βίντεο, δηλαδή.
6: Ναι.
7: Αν ψάξεις, βέβαια βρίσκεις πολλά στοιχεία, έχουν γίνει κάποιες έρευνες που μετά μπορεί να γίνουν, ξέρω εγώ, ντοκιμαντέρ και ολόκληρα βίντεο μεγάλα. Αλλά κάποιος που ήθελε να μάθει έστω μέσα σε ένα λεπτό περίπου τι ήταν τα σημαντικότερα που έκανε αυτός ο άνθρωπος, αν μιλάμε για άνθρωπο τέλος πάντων, σε συγκεκριμένη περίπτωση, να το μάθει εύκολα και γρήγορα. Τα βασικά στοιχεία, ας πούμε, γιατί λέγεται Μέτς, για παράδειγμα.
6: Να το πούμε αυτό το παράδειγμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
7: Ακριβώς. Το ΜΕΤ λοιπόν, που το εγώ δεν το ήξερα, ΜΕΤ άκουγα κι εγώ, βγήκε από την πρώτη πυραρία που άνοιξε ο ΦΙΚ, που είχε την πυραρία που είχε στην Ελλάδα, που στην ουσία ήταν και το πρώτο μαγαζί που πουλούσε μπύρα για να μάθουν οι Έλληνες, οι πρώτοι, όταν είχε και ο Όθωνας βέβαια, ποια ήταν η μπύρα, πώς, τι είναι αυτό τέλος πάντων το ποτό που όλη η Ευρώπη έπινε, γιατί δεν ήταν διαδεδομένο στην Ελλάδα. Ονόμασε την πυραρία ΜΕΤ από την πόλη ΜΕΤ της Γαλλίας, γιατί εκείνη την περίοδο είχε γίνει ο Γαλλοπρουσικός πόλεμος, όπως τέλος πάντων μετά την έρευνα που είδα, και είχε κερδίσει η Γαλλία, και έτσι το έκανε προς τιμή της πόλης και είπε να το ονομάσει για να θυμίζει και κάτι ευρωπαϊκό, έτσι να είναι λίγο πιο όμορφο τέλος πάντων στα αυτιά. Και στην ουσία, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ διάσημο, έρχονταν κόσμος, καλή κοινωνία βέβαια στην αρχή, έμεινε και το όνομα της περιοχής ολοκληρής.
6: Για ποια εποχή περίπου μιλάμε, Αντώνη?
7: Αυτό ήταν τέλη του, μάλλον μέσα 1800, τέλη, προς τέλη του ενώ.
6: Μάλιστα. Εξοχή τότε το ΜΕΤΣ περίπου.
7: Εξοχή. Ήταν μόνο ωριάκια.
6: Ναι.
7: Και πράσινο.
6: Στην αρχή ήταν στην καλή κοινωνία, μετά άλλαξε το πράγμα.
7: Μετά άλλαξε το πράγμα, ναι. Και συγκεκριμένα εκεί βέβαια μετά γινόταν, επειδή ήταν λίγο απόμερα, ναι, έπωσαν
6: τα κρυφά ραντεβού.
7: Τα κρυφά ραντεβού. και γι' αυτό λεγόταν και η περιοχή Παντρεμενάδικα.
6: Παντρεμενάδικα.
7: ναι. Ακριβώς. Και μετά βέβαια πήρε την κατηούσα και μετά εξαπλώθηκε και η πόλη, άλλαξε τελείως όλη.
6: Μετά δεν το λες κατηούσα με τις τιμές που έχουν τα σπίτια εκεί.
7: Καλά, ναι.
6: Αν το φέρουμε στο σήμερα.
7: Και αυτό είναι και η Μονμάρτη της Ελλάδας, της Αθήνας, τέλος πάντων, το αποκαλούν και έτσι.
6: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, θέλω μια χάρη.
7: Ναι, βέβαια.
6: Κάθε πότε μπορούμε, δηλαδή μια φορά την εβδομάδα, να συνοχλούμε να λέμε δύο ιστορίες μαζί? Θα τις βρίσκουμε μαζί. Μπορώ να σε ενοχλώ?
7: Μπορούμε βεβαίως.
6: Ωραία.
7: Κάθομαι και εγώ καθημερινά, βρίσκω καινούρια.
6: Πρόσεξε, έχεις τόσο πολύ υλικό. Έχεις τόσο πολύ υλικό. Δηλαδή,
7: έχω αρκετό, ναι.
6: Ποιος ήταν ο Ούλοφ Πάλμε, ποιος ήταν ο Μαβίλης, για την πλατεία Δεξαμενής, ας πούμε, στο Κολωνάκι. Έχει άπειρες. Πόσο καιρό το κάνεις όλο αυτό?
7: Το κάνω περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί, ναι.
6: Τόσο λίγο?
7: Ναι, είναι λίγο καιρό.
6: Άρα έχεις υλικό και προσθέτεις κάθε φορά, έτσι?
7: Έχω κάποιο υλικό και το προσθέτω, βέβαια, στα πλαίσια όσο προλαβαίνω και εγώ, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές και αυτά και είναι και λίγο δύσκολο.
6: Ωραία, πρόσεξε.
7: Αλλά παρόλα αυτά,
6: θα λέμε μια ωραία ιστορία τις Παρασκευές. Εντάξει, τηλεφωνικός. Και κάποια στιγμή θα έρθει εδώ να σε γνωρίσουμε και όλες να τα πούμε μαζεμένα.
7: Βέβαια.
6: Εντάξει. Ολυμπιακός.
7: Ολυμπιακός, ναι.
6: Εννοείται.
7: Είμαι και από τον Πειραιά.
6: Και γιατί είσαι μέσα και δεν είσαι έξω? για να τα πούμε. Έτσι.
7: Για να τα πούμε, σωστό.
6: Για να τα πούμε.
7: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, περίμενε το ραντεβού, εγώ θα ξαναπώ. Λέγεται Street Stories Greece. Μπείτε να το δείτε. Θα το πω και τις άλλες μέρες. Και μου είπες ότι είσαι Instagram, ότι είσαι TikTok και κανάλι στο YouTube.
7: Και κανάλι στο YouTube.
6: Εντάξει.
7: Όπου εκεί θα ανεβάσω και κάποια βίντεο πιο μεγάλη διάρκεια, γιατί θα τα πούμε και τις επόμενες φορές. Κάνω και κάποια special, ας το πω, επεισόδια.
6: Δηλαδή,
7: ναι, με το κάποια γνωστά κτίρια, ας το πω, της Αθήνας, με την ιστορία που έχουν, όπως είμαι τώρα, ανέβασα για το καπνεργοστάσιο. Οπότε θα γίνει και εκεί κάποια αφιερώματα.
6: Θα μας τα λες όλα.
7: Θα τα πούμε.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα. Και
7: περίμενε
6: τηλεφώνημα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
7: Θα τα πούμε, βεβαίως.
6: Χάρηκα, να είσαι καλά.
7: Χαίρο.
6: Λοιπόν, δείτε πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά, Street Stories Greece. Αξίζει. Θα παρακαλέσω τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη, να περιμένει λιγάκι, γιατί έχουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Είναι ο τρόπος που πληρωνόμαστε. Και αμέσως μετά θα πάμε παρέα μαζί του για κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο γίνεται στην Ταινιοθήκη. Μια γωνιά που την αγαπώ ιδιαιτέρως. Και αυτό γίνεται το Σάββατο. Οπότε να προετοιμαστούμε.
8: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
9: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. μαζί για το παιδί.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
20: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
21: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
20: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
21: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
20: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
22: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Χαιρετώ. Τι καλησπέρα μου. Μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα σας έλεγα να στηθείτε να ακούσετε τι εξαιρετικό έχουμε στην συνέχεια. Την δεύτερη ώρα της εκπομπής, μια πολύ ωραία ιστορία. Μοναδική ιστορία. Βέβαια, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό που συμβαίνει τώρα. Υφαίνοντας τις στιγμές, είναι μια πολύ ωραία έτσι, εκδήλωση που γίνεται το Σάββατο, 23 του μήνα. Αύριο δηλαδή, 11 το πρωί με 2 το μεσημεράκι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την Ταινιοθήκη και μάλιστα είδα ότι θα είναι και μια καθηγήτριά μου, η οποία είναι και τώρα στο τιμόνι της Ταινιοθήκης, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Μαρία Κομνηνού. Ήταν καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο πριν άπειρα χρόνια. Άπειρα όμως χρόνια. Λοιπόν, τι σημαίνει φαίνοντας τις στιγμές? Είναι μια ιστορία που ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κ. Μιχάλης Μεϊμάρης, στην ουσία είναι η ψυχή αυτής της ιστορίας. Τι κάνετε, καλά είστε?
23: Είμαι καλά, κύριε Γιατρόγλου, και ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα εδώ και να ακούσουν πολύ. Ελπίζω αυτά που πρόκειται να συμβούν αύριο, όπως είπατε, 23. Σάββατο 11 με 2. Αλλά το περίεργο είναι ότι λίγο πριν, ακούγοντάς σας, είδα έναν κύριο ο οποίος μίλαγε ακριβώς για τις ιστορίες του δρόμου. Δηλαδή από ιστορία σε ιστορία το πηγαίνετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω να μας ακούσει και να έρθει αύριο και να τα ξαναπούμε, διότι οι μικροϊστορίες, όπως λέγονται τώρα, ας το πούμε λιγάκι πιο επιστημονικά, είναι αυτές τις οποίες πολύ τελευταία εμπιστευόμεθα, οι οποίες μετά θα θεσμίσουν, αν θέλετε, την ιστορία την οποία πιστεύουμε ότι είναι ιστορία που λέμε.
6: Και βέβαια μεθοδολογικά είναι μια άλλη διαδικασία που μας δίνει η τεχνολογία και η εποχή αυτή τη δυνατότητα να αποτελεί μια πηγή ιστορίας, έτσι, που στο μέλλον θα είναι κάτι πιο συνολικό, υποψιάζομαι.
23: Έχετε δίκιο, αλλά πέραν από την τεχνολογία, όπως τη λέτε, η οποία μας επιτρέπει να μαζέψουμε πολλές ιστορίες, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κατασκευάσει, όπως ξέρουμε, τις ιστορίες κτλ. Εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη προσέγγιση, την οποία μάθαμε κυρίως από καλλιτέχνες του δρόμου στο Μπέρκλι, Καλιφόρνια.
6: Αλήθεια.
23: Πριν από περίπου 20 χρόνια, ναι. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν δει από τότε τη δύναμη του βίντεο και αμέσως μετά τη δύναμη των νέων ψηφιακών μέσων. Βλέπετε δηλαδή, αρχίζοντας από τον υπολογιστή, περάσαμε στο κινητό τηλέφωνο και στο τάμπλετ. Uh-huh. Εμείς λοιπόν παράλληλα με αυτούς, στον ελληνικό χώρο, είχαμε τη χαρά να καθιερώσουμε την μεθοδολογία, όπως λέμε, της ψηφιακής αφήγησης, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και πρακτικής. Περί εκείνος πρόκειται λοιπόν.
6: Ναι, ναι.
23: Πρόκειται για κλειστές ομάδες, όπως λέμε, δηλαδή δεν μπαίνει, βγαίνει κάποιος ελεύθερα, μιας βραχίας διάρκειας, δηλαδή αν είναι σεμινάριο κάποιων ωρών, 10, 12 παραπάνω, αν είναι μάθημα, είναι βέβαια μάθημα εξαμήνου, αν είναι ευρύ κοινό, είναι μερικά δύο Σαββατοκύριακα, α το πούμε. Αν δουλεύουμε με καπί, με φυλακισμένους, ανθρώπους, γυναίκες δηλαδή από το άλμα ζωής, ανάλογα την περίπτωση φτιάχνεται αν θέλετε και σαν προδιαγραφές η επέμβαση την οποία κάνουμε. Άρα έχουμε μία μεθοδολογία, αυτό πρέπει να δούμε, και όχι, αγαπητέ κύριε Γιατσόγου, το αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα τελικό, ας το πούμε, μια τελική φάση θα έλεγα τη διαδικασία αυτή για την οποία μιλάμε και η οποία είναι ένα βίντεο της κίνησης τεσσάρων το πολύ λεπτών. Αυτό το οποίο μας κοιτάμε και γι' αυτό επιμένω τη διαδικασία, γιατί αλλιώς θα τα λάβατε εσείς που δουλεύετε στα μέσα και τα γνωρίζετε πολύ περισσότερο από εμάς, παρόλο που τα διδάσκουμε. Ψηφιακές ιστορίες κυκλοφορούν παντού. Όχι εκατομμύρια, αλλά 3 εκατομμύρια, έτσι. Άρα εδώ μιλάμε ότι αυτή η διαδικασία επιτρέπει έναν ενεργό αναστοχασμό, όπως λέμε, σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν. Δηλαδή, αισθανόμενοι μέσα στον κύκλο ιστορίας, όπως λέμε, storytelling είναι η απόδοση στα ελληνικά, ότι μπορώ να εκφραστώ, έρχομαι, ο Γιατζόπουλος, ας πούμε, και θέλω να βάλω πάνω στο τραπέζι κάτι που με απασχολεί. Για να το βάλω όμως εγώ, ο Γιατζόπουλου, θα πρέπει να αισθανθώ ένα ασφαλές περιβάλλον, αγαπητέ.
6: Εμπιστοσύνη.
23: Έρθω και να μιλήσω ακριβώς. Αυτό το δημιουργούμε σιγά-σιγά και αυτό το δημιουργήσουμε οι άνθρωποι, σα διαβεβαιώ, κάθε ηλικία. Γεωγραφικής περιοχής, οικονομοτεχνικής ιστορίας και προέλευσης της Ελλάδος, οικονομικής κτλ. Άντρες, γυναίκες κλπ. Συνήθως καταθέτουν ιστορίες που, επιτρέψτε μου τον όρο, τους βασανίζουν.
6: Ας το πω, μπορεί να είναι και λάθος ο χαρακτηρισμός ή ο όρος. Ομάδες αφήγησης.
23: Ναι, ομάδες αφήγησης είναι, αλλά προσοχή. Υπάρχουν ομάδες προφορικής αφήγησης, όπως λέμε τώρα και κοιτάζοντας το και λίγο επιστημονικά, να το πω, τα τελευταία περίπου 35 με 40 χρόνια η αφηγηματολογία, όπως λέγεται, έχει μια τεράστια άνθηση διεθνώς στον κόσμο. Φανταστείτε ότι πάρα πολλά αντικείμενα πλέον διδάσκονται με αφηγηματικό τρόπο, αλλά με αφηγηματικό τρόπο, να σας πω κάτι που και εμένα μου φανεί ενδιαφέρον, έρχεται και περιγράφει τις λεπτομέρειες κατασκευής των καινούριων Airbus, ο υπεύθυνος της εταιρείας, τους τεχνικούς. Καταλάβατε.
6: Γιατί.
23: Γιατί η ιστορία, κύριε Γιατζόγλου, όπως το ξέρετε, έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να σου ενδυναμώσει τις έννοιες ώστε να κρατηθούν αυτές. Να μην είναι δηλαδή, όπως θυμόσαστε κατά τις κουβέντες όλοι, που λέγαμε ποια είναι τα μπούλια, δηλαδή ποια είναι τα διάφορα σημεία.
6: Σημεία
23: αυτά. δεν έχουν όμως μια σύνδεση μεταξύ τους, καταλάβατε.
6: Ναι.
23: Άρα στον επόμενο τόνο, όπως έλεγε παλιά ο ΤΕ, θα έχετε ξεχάσει. Άρα μιλάμε ότι το Γιατζόγλου σήμερα θα τον θυμηθούμε γιατί είπε ιστορία.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι όλο εξαιρετικό. Λοιπόν, προσέξτε, επειδή είναι πολύ μεγάλη η βεντάλια της αιματολογίας, θέλω να παρακαλέσω ότι θα τα ξαναπούμε. Απλώς, είναι ανοιχτή η εκδήλωση αύριο για τον κόσμο, έτσι.
23: Η εκδήλωση είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη, γίνεται 11 με 2 και ουσιαστικά είναι ένα είδος προ-φεστιβάλ του μεγάλου διεθνούς φεστιβάλ που θα γίνει στις αρχές Οκτώβρης στην Ζάλιστο. Και βέβαια κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μια επαιτειακή εκδήλωση γιατί δημιουργήθηκαν τα τελευταία
6: 15 χρόνια, έτσι.
23: 2.000 ψηφιακές αφηγήσεις.
6: Ωραία. Θα τα πούμε αναλυτικά κάποια στιγμή, ίσως και στο στούντιο.
23: Είναι στη διάθεσή σας με χαρά, κυρία Τζο, γιατί σας παρακολουθώ και μου αρέσουν αυτά που.
6: Ειλικρινά, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Είναι και μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή. Ξέρετε, μόλις είδα ότι θα είναι και η Μαρία Κομνού, χάρηκα πάρα πολύ. Είναι πια πρόεδρος.
23: Η Μαρία δεν γίνεται. Ναι.
6: Δεν ξέρετε που μας έτρεχε. Τώρα σας μιλάω για το 89, 90. Είναι πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Θα τα πούμε και από κοντά. Εντάξει.
23: Χάρηκα. Καλή συνέχεια.
6: Καλό βράδυ και καλή επιτυχία αύριο. Εγώ θα δώσω πάλι τα στοιχεία.
23: Μπράβο.
6: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
23: Για χαρά.
6: Λοιπόν, να πάτε στην Ενιοθήκη. Είναι μια εξαιρετική ιστορία. Δώσαμε ένα στίγμα τώρα. Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κ. Μιχάλης Μεϊμάρης. Είναι είδος ιστορίας. Υφαίνοντας λοιπόν τις στιγμές. Θα γίνει αύριο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πολύ εύκολο είναι. Πάτε από το μετρό, στον Κεραμικό, περπατάτε λίγο και βγαίνετε στην Ιερά Οδό και στη γωνία και Αλεξάνδρου, νομίζω λέγεται ο δρόμος. Κάπως έτσι λέγεται. Εύκολο είναι και είναι και ελεύθερη είσοδος. Να πάτε από νωρίς, να πιάσετε θέση, να το χαρείτε. Και έχει και φοβερούς καλεσμένους. Εξαιρετικούς καλεσμένους. Θα είναι εκεί ο Κώστας Μπαρότσος, γλυπτής, ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα είναι ο Κώστας Μουρλάς, καθηγητής και διευθύντης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στο ΕΚΠΑ. Όπως είπα, η Μαρία Κομνινού, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ταινιοθήκης Ελλάδος. Και πολύ, πολύ ακόμη. Οπότε, μην το χάσετε, ευκαιρία είναι Σάββατο είναι. Ο καιρός δεν θα είναι καλός. Δεν είναι να βγείτε παρά έξω. Τουλάχιστον να πάτε στην Ταινιοθήκη να το ευχαριστηθείτε. Και θα με θυμηθείτε και να μου πείτε όσοι πάτε πώς περάσετε. Τώρα, θέλω να μείνουμε και σε κάτι άλλο. Αυτό γίνεται το Σάββατο. Την Κυριακή όμως υπάρχει ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη Παπανικήτα. Εξαιρετικός φίλος. Να μας δώσει τα στοιχεία του τι ακριβώς για μια συναυλία στην Τεχνόπολη είναι, που θα είναι και πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά το ξαναλέω για έναν ιδιαίτερο λόγο. Μανώλη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
6: Να μην ευχαριστούμε.
0: Εμβόλυμα μπήκαμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον προγραμματισμό σας. Να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή στις 7 η ώρα οργανώνεται μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων που οργανώνουν Σωματεία Τεχνικών και ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων και θεάτρου, αλλά και όλη η οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού, και οργανώνουν μια συναυλία για να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου. Ο Γιάννης Αρτόπουλος ήταν ηχολήπτης σε συναυλίες και το καλοκαίρι του 25 από τη μία συναυλία στην άλλη σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα,
6: ναι.
0: Δυστύχημα.
6: Ναι.
0: Εκεί πέρα θα τραγουδήσουν η Μελίνα Σλανίδου, η Μυρτέ Βασιλείου, η
6: Είναι πάρα πολύ δάρα, είναι
0: ναι.
6: ο
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μα
3: Σας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
24: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
25: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
26: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
27: Είναι εμπειρία.
26: Ο 13ος Πράσινος Ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους. Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής ανοιχτής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις στις νομοθεσίες περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος, που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ, παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο το μεσημέρι στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι τρεις συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε σήμερα νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στην τελετή της ορκομοσίας που οργανώθηκε στο Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Γουόρς ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι δεν είναι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις στο νέο του ρόλο. Ο Τραμπ στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Fed να είναι πλήρως ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες και το Reuters δεν μπόρεσε να τις επαληθεύσει ανεξάρτητα. Στο Λίβανο, 6 διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο Νότο μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις αυτές, τις οποίες θεωρεί καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Για την πρόγνωση του καιρού μας με ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά πανωδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ να αφήσω ολόκληρο τραγούδι να παίξει. Παιδιά, υπήρχε λόγος. Λοιπόν, τρώω ένα παγωτό πριν πάμε σε αυτά που έχω να σας πω, το οποίο έχει γεύση, ας πούμε, το φουντούκι, πώς είναι, Κωνσταντίνε? Κάτσε, θα πω ποιος είσαι μετά. Κάτσε, θέλω να μου εξηγήσεις τι παγωτό είναι αυτό που τρώω.
1: Καπνιστό.
0: Καπνιστό φουντούκι. Φουντούκι. Το άλλο τι ήταν?
1: Κρέμα καταλάρνα με κανέλα και σπεριδοειδή.
0: Ναι. Πορτοκάλι που είναι πορτοκάλι βιολογικό από το Άργος. Παγωτό βέβαια, αλλά είναι ολόκληρο το πορτοκάλι.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Κάτσε να πιάσουμε τώρα την ιστορία. Υπάρχει ένα διεθνές γαστρονομικό ντοκιμαντέρ, το οποίο λέγεται Gelato for the Gods. Έχει κάτι με έναν τύπο θεό που βγάζει selfie την ώρα που τρώει παγωτό.
1: Την Ερμόπολη της Ήρου, από πίσω.
0: Την Ερμόπολη της Ήρου. Υπάρχει ιστορία και θα αναφερθούμε σε αυτό. Ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης δεν είναι μια απλή περίπτωση καλεσμένου. Είναι μια ιστορία που θα μπορούσε αρχικώς να είναι ένα ωραίο βιβλίο, αλλά έγινε σενάριο στην ουσία.
1: Σωστά.
0: Έγινε σενάριο και έγινε ντοκιμαντέρ. Θα πούμε που θα το δείτε, αλλά θα πούμε αρχικώς πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έχει μια ιστορία που ξεκίνησε από τη Σύρο, παγωτά. Παγωτά όμως που δεν είναι ακριβώς τα παγωτά που μπορούμε να φανταστούμε. Δεν είναι, ας πούμε, τα παγωτά. Τι να πω τώρα. Μαζικής παραγωγής. Είναι άλλα πράγματα. Και θα πούμε τώρα όλη την ιστορία του. Μπορείτε να το βρείτε και στο Κουκάκι. Νομίζω ότι σύντομα θα είναι και εκτός συνόρων. Παίζει.
1: Θα το πούμε και αυτό.
0: Παίζει. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα. Τζάγκο είναι τα παγωτά. Πες μας πώς ξεκίνησε η ιστορία για αυτό το διεθνές γαστρονομικό ντοκιμαντέρ.
1: Ωραία. Ερχόμενος από τη Σύρο στην Αθήνα το 2021,
0: ναι,
1: το μαγαζί πήρε μια πολύ μεγάλη απήχηση από τον κόσμο που το είδε από τη Σύρο και με τη βοήθεια αρκετών δημοσιογράφων, οι οποίοι εκτίμουσαν τη δουλειά μου από το νησί, mm-hmm, και έγινε ένας μαζικός χαμός. Εκείνη την εποχή στην Αθήνα γυριζόταν η σειρά Τεχεράνη, το Apple TV,
0: ναι,
1: και υπήρχαν διάφοροι καλεσμένοι εκεί από το Hollywood που ερχόντουσαν, σκηνοθέτες, παραγωγή, τον Ατάλο και αυτά. Και το cast ερχόταν όλο για παγωτό στο Τζάγκο.
0: Περίπου ποια εποχή μιλάμε?
1: Το 21, την άνοιξη καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Το cast της σειράς ερχόταν όλο στο Τζάγκο.
0: Και περίεργη εποχή, ήταν μεταξύ COVID.
1: Ήταν μέσα στο COVID, ναι, ναι, ναι.
0: Μεταξύ, ξέρω εγώ, lockdown, κλεισμένοι στο σπίτι, ξαναβγαίναμε, ξαναμπαίναμε κτλ.
1: Και, και κάτι ουρές, ας πούμε, τεράστιες στο έξω μαγαζί, αλλά με τις αποστάσεις και ένας-ένας κτλ. Και μπαίνανε ένας-ένας στο μαγαζί και γινόταν τότε ένας χαμός. Λοιπόν, και τέλος πάντων, το cast όλο ερχόταν στο Τζάγκο για παγωτό. Και φέρανε και τους καλεσμένους τους, τέλος πάντων. Εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι όλοι αυτοί τώρα που έρχονται στο μαγαζί και τώρα τους από τώρα να μάθω κανείς ποιος είναι. Έτσι, δεν
0: έτσι
1: είναι
0: καλιά στο Κουκάκι έχει και τουρισμό.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: ναι,
0: είδες ξένους, λες.
1: Σωστά.
0: Εδώ είναι.
1: Τέλος πάντων, ένας από αυτούς που ερχόντουσαν, ας πούμε, τότε άρχισε να με ρωτάει πράγματα. Και να με ρωτάει κι άλλα και γιατί αυτό το παγωτό είναι τόσο ιδιαίτερο.
0: Ωραία, ήταν αυτό αυτά ήθελα, τα πρώτα.
1: Αυτές ήταν οι πρώτες. Γιατί αυτό το παγωτό είναι τόσο ιδιαίτερο, τι έχει διαφορετικό. Άρεσε εγώ να του λέω, αλλά εγώ φαντάστηκα ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει να κάνουμε, ξέρω εγώ, δουλειές. Δηλαδή θέλει να κάνουμε μαγαζιά, γιατί μου προτείνουν.
0: Να πάρει την επωνυμία, ναι, και να κάνει.
1: Ναι. Κάτι, ναι. Τέλος πάντων, δεν έδωσα τόση σημασία, αλλά δεν είμαι γενής να του πω, έλα, έχω δουλειά, σε με κτλ. Οπότε συνέχισα την κουβέντα μαζί του, σερβίροντας τον κόσμο. Ήταν λίγο τουρλουμπούκι η κατάσταση. Και αυτό κράτησε.
0: Ο οποίος ερχόταν καιρό, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Καμιά εβδομάδα, ναι.
0: Τον έβλεπε την άλλη μέρα, ναι, το πρωί και έκανε.
1: Κάπως έτσι.
0: Έκανε ο Κωνσταντής.
1: Ναι, να το σπάει. Ακριβώς, ακριβώς. Τέλος πάντων, έφυγε, ξαναγύρισε και με άλλο κόσμο, ξανά με το παγωτό. Έφερνε κόσμο να δοκιμάζουνε, μου μιλούσε. Και φεύγοντας την επόμενη φορά από την Αθήνα, μου άφησε το τηλέφωνό του, του δώσα το τηλέφωνό μου, λέει θα μιλήσουμε. Εγώ ακόμα δεν ήξερα τι ήθελε. Mm-hmm. Έτσι, okay, θα μιλήσουμε. Δεν λέω όχι. Κάναμε κάνα δύο βίντεο call εκεί της μίας ώρας το καθένα, που άρχισε να με ρωτάει πιο
0: προς... Δεν είχε φύγει για Αμερική.
1: Δεν είχε φύγει για Αμερική, είναι
0: για Αμερική.
1: Στο Hollywood. Λοιπόν, κάναμε κάνα δύο βίντεο call της μίας ώρας, ας πούμε, να... Και με ρώταγε και πιο προσωπικά πράγματα που άρχισε να γίνεται λίγο περίεργη η κατάσταση, αλλά επειδή τα έλεγε έτσι, ξέρω εγώ, ωραία, έλεγα και εγώ, έλεγα. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή μου λέει: είμαι παραγωγός και σκηνοθέτης ταινιών στο Hollywood και νομίζω ότι έχουμε μια ταινία εδώ. Και μένω εγώ, ξέρεις, παγωτό. Δηλαδή, τι φάση, ας πούμε τώρα. Ωραία, μου λέει: τσέκαρε με online, είμαι αυτός. Μπήκα, είδα, ξέρω εγώ, τις δουλειές του, τα έργα του. Έχει κάνει, ξέρω εγώ, μέχρι τότε κάνα δύο blockbuster. Έχει κάνει και πιο μικρές ταινίες. Έχει κάνει ντοκιμαντέρ. Αυτά σε όλο τον κόσμο.
0: Τα μεγέθη στο Hollywood είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι εδώ.
1: Καλά, εννοείται, εννοείται.
0: Δηλαδή, φίλοι γνωστοί που έχουν δουλέψει με τα δεδομένα στις, εκεί. Λος Άντζελες και τα λοιπά. Ας πούμε, ο Γιώργος Καραμίχος που είναι πολύ φίλος μου είχε εξηγήσει τι γίνεται εκεί σε επίπεδο παραγωγών. Δηλαδή, λέμε τώρα, εσύ λες αυτό, τον Ατάλο και τα λοιπά. Αλλά αυτός, ο συγκεκριμένος και ο κάθε συγκεκριμένος, έχει πίσω του πρώτα απ' όλα τεράστιους μηχανισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο.
1: Ακριβώς.
0: Για Hollywood μιλάμε. Και
1: έτσι. Και μου λέει,
0: σου λέει, θα κάνουμε, ναι,
1: θα κάνουμε
0: και
1: παγωτό. Μου λέει, λοιπόν, θα κάνουμε την ταινία, κρατιέσαι, για το καλύτερο παγωτό του κόσμου.
0: Για σένα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ γέλασα. Δεν υπάρχει το καλύτερο παγωτό του κόσμου. Αυτό είναι το Άγιο Δισκοπότηρο, ας πούμε. Τι πάνε για να είναι κάτι το καλύτερο στον κόσμο. Πρέπει να συμφωνεί όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν.
0: Να το έχει δοκιμάσει όλος ο κόσμος και να το έχει αποφασίσει.
1: Να το έχει αποφασίσει. Δεν υπάρχει. Τώρα τεχνικά, ποιοτικά μπορούμε να συζητήσουμε λίγοι μεταξύ μας που γνωρίζουμε την τέχνη αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Του λέω, αυτό το πράγμα δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι κάτι που με αφορά, ας πούμε.
0: Όχι, συγγνώμη, το λες αυτό σε έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Κατσάνης είναι κοντά μας, Τζάγκο λέγεται. Όχι ο ίδιος, το παγωτό. Πολλοί θα το ξέρετε. Αλλά το λες εσύ σε έναν άνθρωπο τώρα που έχει έρθει, που σου λέει από το Hollywood, ότι θέλω να κάνω μια ταινία, το καλό παγωτό, και εσύ του λες, όχι, αυτό δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά, σωστά. Αφού με αφορά.
0: Είχες κάτι στο μυαλό σου
1: εκείνη
0: την ώρα?
1: Όχι, αυτοσχεδίαζα. Λοιπόν, και του λέω, τι, κοίταξε, εμένα θα
0: δεν ήταν κανείς δίπλα σου να σου πει,
1: ντα πάρτα.
0: Πάρτα.
1: Έτσι, λοιπόν. Του λέω, τέλος πάντων, ότι εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, αν θες να δείξουμε κάτι, ένα βασικό, ότι δεν είμαστε φτωχοί συγγενείς της Ευρώπης. Έχουμε κι εμείς πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε. Έχουμε φοβερό πρωτογενή τομέα, που είναι η μισή μου δουλειά, είναι πρωτογενής τομέας. Έτσι, συνεργασία με αγρότες, με κτηνοτρόφους κτλ.
0: Εσύ για τις πρώτες ύλες.
1: Για τις πρώτες ύλες, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι αξίζουν και αυτοί το ίδιο με μένα και έχουμε πολύ πολύ premium προϊόντα τα οποία δεν λαμβάνουν αναγνώριση. Δεν τα εκτιμάει ο κόσμος. Και αν θες να βγάλουμε κάτι τέτοιο έξω, μια κουλτούρα τέτοια, η οποία πολλοί άνθρωποι μαζί συντονίζονται ώστε να φτιάχνω εγώ μετά ένα ωραίο παγωτό, σούπερ. Και έχω, του λέω, να σου δείξω ανθρώπους οι οποίοι είναι μοναδικοί. Παγκοσμίως μοναδικοί. Κάνουν πράγματα, θαύματα.
0: Εσύ είχες στο μυαλό σου ότι θα κάνετε μια ωραία βόλτα σε σημεία της Ελλάδος που είναι κάποιοι παραγωγοί με τους οποίους συνεργάζεσαι για τις πρώτες ύλες του παγωτού σου. Έτσι. Και αυτό το σκέφτηκες ως ένα κράχτη γαστρονομικό γενικώς για την Ελλάδα.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Τα λέω απλά για να.
1: Ναι.
0: Αν τα καταλαβαίνω κιόλας.
1: Σωστά.
0: Τα έχω διαβάσει.
1: Έτσι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουν για να γυρίσουν μια ταινία λέγεται scouting.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έρχεται με έναν κάμεραμαν μαζί, ας πούμε, ο οποίος ατυχαίνει να είναι και σκηνοθέτης, επίσης από εκεί. Και ξεκινάμε και γυρνάμε. Παραγωγούς, λίγο στη Σύρο, λίγο στα Μέγαρα, λίγο στα Κυβέρνη Αργολίδα, εκεί τη φίλη.
0: Όχι. Πες μας από μέρη της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Έτσι καλώς έχω.
1: Ναι, κάτσε, γιατί τώρα
0: έχει. Παίρνεις πράγματα.
1: Καλά, ναι. Εγώ γενικά συνεργάζομαι με τη Δήμητρα Τζακίρη, είναι η βασική μου αγρότησα.
0: Τι βγάζει?
1: Φρούτα. Η οποία είναι και η πρόεδρος των μικρών βιοκαλλιεργητών στην Αττική. Και βγάζει φανταστικά πράγματα στο Κυβέρνη Αργολίδας. Μετά, ας πούμε, γάλα παίρνω από το οικολογικό αγρόκτημα Λιβαδερού, οι οποίοι είναι από τους πρώτους πιστοποιημένους βιολογικούς παραγωγούς γάλακτος στην Ελλάδα. Ξηρούς καρπούς από από διαφορετικούς παραγωγούς, την Ειρήνη της Πανούλη, η οποία βγάζει φανταστικά αμύγδαλα, ας πούμε. Το κάθε πράγμα που μπαίνει στο μαγαζί είναι ελεγμένο και να μου αρέσει εμένα, βασικό. Δηλαδή, η φιλοσοφία του ανθρώπου που είναι από πίσω. Θέλω να βλέπω τους παραγωγούς να μπαίνουν στο μαγαζί, να χαμογελάμε, να πίνουμε τον καφέ μας, να λέμε πράγματα, να μου λένε πράγματα, να τους λέω πράγματα και έχουμε όλη αυτή την κυκλική μας οικονομία ουσιαστικά. Αυτή την ομάδα μας.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Έρχεται λοιπόν ο σκηνοθέτης. Ναι. Έρχεται πρώτα απ' όλα. Ήρθε και ο παραγωγός μαζί.
1: Μαζί ήρθατε, ναι.
0: Ήρθε ο παραγωγός από το Hollywood, ναι, και ο σκηνοθέτης, ναι, από το Hollywood. Να ξαναπώ. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης κοντά μας. Μισό. Ναι. Και λέτε, θα πάρουμε τώρα μια κάμερα να γυρίσουμε σιγά-σιγά. Να έχουμε μια πρώτη εικόνα.
1: Μπράβο.
0: Το πώς θα δομήσουμε αυτό το πράγμα. Η ιδέα λοιπόν ήταν η αρχική. Τα λέω γιατί τώρα μπορεί να έχει ανοίξει κάποιος το ραδιόφωνο, ναι, και να, ναι, το έχει, ναι, χάσει. Ναι, ναι. Ότι γνωρίζει ο παραγωγός από το Hollywood τον Κωνσταντίνο Καρακατσάνη στο Django, στο Κουκάκι. Έτρωγε παγωτό, αλλά του ήρθε η ιδέα να κάνει μια ταινία, λέει, για το καλύτερο παγωτό του κόσμου. Το ακούει αυτό ο δημιουργός του καλύτερου παγωτού του κόσμου και σου λέει: όπα, πρέπει να το έχει δοκιμάσει όλος ο πλανήτης για να αποφασίσουμε ότι είναι το καλύτερο παγωτό του κόσμου. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ σκέφτηκα να κάνουμε κάτι καλύτερο, το θεωρούσε καλύτερο και καλά έκανε. Να πιάσουμε, ξέρω εγώ, ανθρώπους που φτιάχνουν ωραία πράγματα στην Ελλάδα, πρωτεσίλες, παραγωγούς, ξέρω εγώ, τον Ατάλο κτλ. Και αυτό το πράγμα να το κάνουμε ένα ωραίο αστρονομικό ντοκιμαντέρ.
1: Σωστά.
0: Το λέω απλά για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, οπότε η πρώτη ιδέα ήταν αυτό, ναι, μαζί με ένα βιογραφικό, ας πούμε, κομμάτι, ωραία, και τα λοιπά.
0: Ωραία. Κάντε λοιπόν τη βόλτα.
1: Κάνουμε τη βόλτα μας εκεί γύρω στις 30-40 ώρες γυρίσματα, ας πούμε. Φεύγουνε και μες στο χειμώνα με παίρνει τηλέφωνο και μου ανακοινώνει ότι δεν έχουμε τίποτα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έβγαινε ταινία, δεν υπήρχε story.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε story. Οπότε μου λέει: κοίταξε να δεις, πάρε, μου λέει, σκέψου μία γεύση. Να πάμε πάλι με μια κάμερα, ας πούμε, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Να πάμε στην Αίγινα.
0: Απαιτήσεις, ε.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και πώς να υπάρχει ιστορία.
1: Ναι, γιατί πρέπει να το πουλήσουν μετά τώρα. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Hollywood είναι αυτό.
1: Ναι. Να πάμε, μου λέει, στην Αίγινα, να μαζέψουμε φιστίκια με τους παραγωγούς εκεί πέρα και να γυρίσουμε στο Django να το φτιάξουμε
0: παγωτό.
1: Παγωτό. Και στην καλύτερη να έχει ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας για το μαγαζί σου να κάνεις διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, από εκεί που σου έχουν πει θα σου κάνουμε ταινία στο Hollywood, να σου πει θα σου κάνουμε διαφημιστικό βίντεο για το μαγαζί σου. Για το.
0: Ξενέρωσες.
1: Για το τέτοιο. Για, ξέρεις, γιατί να βγάλουμε την υποχρέωση, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, ξενέρωσα για λίγο.
0: Ναι, καλά, δίκιο έχεις.
1: Ωραία, μου λέει, σκέψου και πες μου. Και μου έρχεται εμένα, ξέρεις, ένα story στο μυαλό και το προτείνω. Το story είναι το εξής. Οι αρχαίοι Έλληνες θεοί κάθονται στον Όλυμπο και ξύνουν τα κεφάλια τους να βρουν γιατί.
0: Ευτυχώς.
1: Ξύνουν τα κεφάλια τους να βρουν γιατί δεν έχουν πια followers. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν followers. Εμείς δεν έχουμε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και εκεί που τα λένε, ξέρω εγώ, βγαίνει ότι αμβροσία τους τάξαμε, αμβροσία δεν δώσαμε. Ξέρεις, υποσχεθήκαμε αιώνια ζωή, δεν τη δώσαμε ποτέ. Οπότε όλοι οι άλλοι κάτι έχουν δώσει. Ας πούμε, εμείς δεν δώσαμε.
0: Okay.
1: Οπότε αποφασίζουν να δώσουν την αμβροσία στον άνθρωπο. Έτσι δοκιμαστικά, ας πούμε, και λέει, ξέρω εγώ, ο Δίας, πάρε Ερμή τη συνταγή, πήγαινε στον πρώτο βλάκα που θα βρεις και δώσ' την, να δούμε τι θα κάνει, ας πούμε. Και έρχεται αυτό στον ύπνο μου, ας πούμε, και μου τη δίνει εμένα. Η οποία έχει 8 υλικά μέσα αυτή η συνταγή και πρέπει εγώ να τα βρω. Αλλά πρέπει να βρω τα υλικά αυτά όπως υπήρχαν ατόφια στην αρχαία Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν αυτά τα υλικά να είναι μεταλλαγμένα, να είναι καινούργιες ποικιλίες, υβρίδια κτλ.
0: Ακατέργαστα.
1: Ακατέργαστα.
0: Ακατέργαστα.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα challenge που έβαλα στον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν ήταν απλά, ναι, για την ταινία. Λέω, θα κάνω ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τόσο δύσκολο, ας πούμε, για ένα γαστρονομιστή. Εκεί πας στην απόλυτη δυσκολία. Γιατί σκέψου, το παγωτό που έφαγες πριν λίγο είχε ζάχαρη. Στην αρχή, αλλά δεν υπήρχε ζάχαρη.
0: Κάτσε. Δεν ήταν ακριβώς ζάχαρη όμως.
1: Ναι, είναι βιολογική ακατέργαστη από ζαχαροκάλαμο. Ναι, αλλά δεν είναι ένα υλικό που υπήρχε εκεί πέρα. Εκεί υπήρχε μέλι.
0: Ναι, ωραία. Ωραία.
1: Ας πούμε. Για ένα υλικό. Ένα. Οπότε έχουμε 8 υλικά που πρέπει εγώ να βρω τρελούς, κυριολεκτικά τρελούς ανθρώπους, οι οποίοι σχετίζονται με αυτό. Δηλαδή ακολουθούν μια δική τους φιλοσοφία και σου λέει μια παραγωγός μας, ας πούμε, η καταπληκτική Εμιλία.
0: Τι βγάζει?
1: Μέλι. Δεν είναι μέλι για να το πάρεις στο σπίτι να το φας. Είναι πικρό. Είναι αιματικό. Και σου λέει ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι μετέφεραν τα μελίσια τους εκεί, ώστε το μέλι να αποκτά ιαματικές ιδιότητες. Και το κάνει μέχρι και σήμερα. Μας έδωσε κεραλυφή για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάει και η κόρη μου, η Φωτεινή που μας ακούει.
0: Γεια σου, Φωτεινή!
1: Και έβαλε, τις βάλαμε στο χέρι και την άλλη μέρα δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Μιλάμε για ιαματικά, ιαματικό πρόσημο υλικό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Και βρίσκουμε λοιπόν τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αφοσιώσει και αφιερώσει τη ζωή τους σε τη δική τους λόξα, τρέλα, να κάνουν αυτό που θεωρούν αυτοί σωστό και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο.
0: Στην ουσία, εσύ ψάχνεις, με βάση αυτό το σενάριο που είπες, ό,τι πιο ακατέργαστο μπορείς να βρεις ως πρώτη ύλη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να γίνει το story της ταινίας.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Ωραία. Μέχρι τι ώρα πάμε, Παναγιώτη? Ωραία. Εντάξει, σε δύο λεπτά θα διακόψουμε. Δεν θα κάνουμε τραγούδι. Λοιπόν, θα κάνω εγώ μια ανακεφαλίωση.
1: Ωραία.
0: Γιατί στο ξαναλέω, μπορεί να μπαίνει τώρα κάποιος και να βγαίνει από την ακρόαση. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Καρακατσάνη. Ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε από τη Σύρο. Ένα μικρό παγωτατζίδικο στην αρχή, έτσι. Μετά έγινε ολόκληρη η ιστορία. Όχι χωροταξικά, δεν το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε επίπεδο παραγωγής, και το έχει φέρει τώρα και στο κουκάκι. Τζάνγκο λέγεται. Και τον προσέγγισε λοιπόν παραγωγός από το Hollywood και έχουν φτιάξει ένα ωραίο διεθνές γαστρονομικό ντοκιμαντέρ. Το οποίο θα σας πούμε που θα το δούμε και τα λοιπά. Γιατί μέσα στον Ιούνιο θα προβληθεί σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Στην Πειραιώς, στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Οπότε έχουμε μείνει στο πώς χτίζεται αυτό το story του ντοκιμαντέρ. Και η ιδέα ήταν του Κωνσταντίνου ότι εγώ θα ψάξω να βρω τι έκαναν οι θεοί στον Όλυμπο.
1: Οι θεοί έβαλαν το...
0: Δίνουν την αυροσία.
1: Την αυροσία σε μένα,
0: σε σένα,
1: να τη φτιάξω.
0: Για να τη φτιάξει.
1: Σωστά.
0: Εκεί.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι.

0: 6 σκαφών με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σ' αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
4: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: για πάμε τώρα να τα βάλουμε σημεία. Δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε και τραγούδια. Καλώς όρισατε, μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Sky 100,3. Να πούμε ότι ισχύει το www.skyradio.gr, αν θέλετε κάτι. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Δουβλίνο.
1: Και στο Δουβλίνο.
0: Και στο Δουβλίνο.
1: Και στη Σύρο.
0: Και στη Σύρο. Ακούω η Λίνα.
1: Ακούω η Λίνα.
0: Ακούω η Λίνα. Η Λίνα είναι μια περίπτωση ανθρώπου μοναδική. Βέβαια και ο μπαμπάς Καρακατσάνης τώρα για να είμαστε και τίμοι. Λοιπόν, πρόσεξε. Να βάλουμε μια τάξη. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Καρακατσάνη. Είναι τα Τζάνγκο τα παγωτά που ξεκινήσαν από τη Σύρο και τώρα είναι και στο Κουκάκι. Όχι τώρα, εδώ και καιρό στο Κουκάκι. Και τον προσέγγισε κάποια στιγμή ένας παραγωγός από το Hollywood. Του είπε μια ιδέα να κάνουν κάτι κτλ. Τώρα μην πω την πρώτη ιδέα και τέτοια. Και έχουμε μείνει στο ότι υπάρχει ένα story. Φανταστείτε το. Ότι οι θεοί στον Όλυμπο έχουν δώσει τώρα στον Κωνσταντίνο την Αμβροσία. Έχει βρει τα 8 συστατικά.
1: Σωστά.
0: Τα λέω σωστά. Σωστά. Τα 8 συστατικά, τα οποία όμως, προσέξτε, είναι της εποχής των θεών του Ολύμπου. Είναι ακατέργαστα. Δεν είναι, ας πούμε, πάρε ζάχαρη τώρα να κάνεις το παγωτό ή την Αμβροσία. Ή πάρε, ξέρω εγώ τώρα, πες κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν.
0: Ή παρεστέβεια.
1: Όχι. Ναι. Έτσι. Σωστά.
0: Η παρεστέβεια.
1: Ναι.
0: Ηρεμήστε. Μου θέλετε τώρα και στέβεια. Πού είμαστε τώρα και.
1: Σου είπα για το μέλι πριν, που κάνει η Εμιλία.
0: Το οποίο είναι ιαματικό μέλι, έτσι.
1: Ιαματικό. Άλλο παραγωγό τη Σύρο Γεράσιμο, μέλι με την παλιά μελισσοκομεία, με χτισμένα πύληνα μέσα στι ξηρολιθιές που έχουμε στις Κυκλάδες, ένα μέλι θυμαρίσιο το οποίο σου τρυπάει τον εγκέφαλο, ο οποίος παίρνει ελάχιστες ποσότητες από τις μέλισσες.
0: Δεν έχει, δηλαδή τα μελίσια του είναι εκεί που μου πέσει στις ξερολιθιές μέσα.
1: Σωστά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και παίρνει πράγμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμια πρώτη.
1: Δεν είναι παγκόσμια πρώτη, είναι η αρχαία μελισσοκομεία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μέσα στις ξερολιθιές τα μελίσια.
1: Ακριβώς.
0: Στην ουσία δεν είναι μελίσια, είναι οι φωλιές τους.
1: Οι φωλιές τους, ναι. Μέσα σε πύληνα που χτίζουν μέσα στις ξερολιθιές.
0: Ωραία, για πες και.
1: Λοιπόν, μετά ο Δημήτρης Οδρίτσας από τα Μέγαρα, ο οποίος είναι ένα παιδί που έχει ανακαλύψει πολύ παλιές ποικιλίες ταφυλιών, δεν τις έχω ξαναδεί ποτέ. Ό,τι του βγει, έχει βρει από παππούδες παλιά ρημαγμένα αμπέλια και τα αναβίωσε και ό,τι βγαίνει από το καθένα. Τρελά πράγματα.
0: Συγγνώμη, εσύ το σταφύλι το κάνεις?
1: Το χρησιμοποίησα στην Αυροσία. Και το κάνω και σορμπέ, αλλά έτσι κι αλλιώς τα συγκεκριμένα μπήκανε για την Αμβροσία. Λοιπόν, και αυτό ήταν το κόνσεπτ. Λοιπόν, του τη λέω αυτή την ιδέα πάνω κάτω, ας πούμε. Μου λέει ο παραγωγός, έτσι, αφού του λέω όλη την ιδέα, μου λέει κλείσε και θα σε πάρω αύριο. Μην παίρνει την επόμενη μέρα, μου λέει έρχομαι με 15 άτομα κρού να το γυρίσουμε. Έχεις ταινία.
0: Την έπιασε την ιδέα.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλά, τώρα μιλάει για παραγωγό του Hollywood, έτσι.
1: Η δουλειά του είναι.
0: Ένα, του λέγες 15, καταλάβαμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και.
1: Εντάξει, δεν εξελιχθήκε έτσι ακριβώς το story.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, έχει αλλάξει κάποια πράγματα από την αρχική μου ιδέα. Αλλά οι θεοί υπάρχουν, η Αμβροσία υπάρχει.
0: Όταν
1: φτιάχνουμε την Αμβροσία.
0: Όταν λες θεοί υπάρχουν, κάντε μου.
1: Δεν μιλάνε οι θεοί μεταξύ του. Ήταν ένα βέτο που το βάλα εγώ.
0: Όταν λέει τσακ, τι, έτσι ήταν.
1: Όχι. Θα σου πω. Έβαλα ένα βέτο ότι δεν θέλω οι αρχαίοι θεοί να μιλάνε αγγλικά. Γιατί καταλαβαίνεις, είναι για διεθνές ακροατήριο το. Δεν είναι για την Ελλάδα το
0: ντοκιμαντέρ
1: μόνο. Είναι για διεθνές. Και δεν ήθελα τους αρχαίους Έλληνες θεούς να μιλάνε στα αγγλικά. Βασικό. Οπότε αποφάσισε και δεν μιλάνε καθόλου. Είναι με narrator. Από πίσω.
0: Κατάλαβα. Okay.
1: Ναι, υπάρχει κάποιος που μιλάει και μιλάει για όλους, ας πούμε, στα αγγλικά.
0: Αφηγείται.
1: Σωστά, υπάρχει αφηγητής. Υπάρχει animation. Η αρχαία Έλληνες είναι animation. Το οποίο συμμετέχει πάρα πολύ μέσα στην ταινία. Δηλαδή, θα δεις, ξαφνικά γυρνάει η ταινία σε animation, μας εξηγεί κάποια πράγματα και προχωράμε παρακάτω στη φυσική ροή. Η ταινία είναι κωμωδία. Λέμε αρκετά σημαντικά πράγματα μέσα, οπότε για να μην γίνει βαρύ, το πήγαμε στο χιούμορ.
0: Ωραίο.
1: Σάτυρα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Θα το κάνουμε και κόμικ.
1: Θα δούμε τι θα το κάνουμε.
0: Ωραία και κόμικ θα είναι, για λέγε.
1: Και τέλος πάντων, επειδή πάμε τώρα σε σοβαρά. Εγώ δεν είμαι ένας διάσημος σεφ με Μισελέν και το ένα και το άλλο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρει χρηματοδότηση για να κάνει αυτή την ταινία. Λοιπόν.
0: Το οποίο προϋποθέτει ταξίδια.
1: Ακριβώς, ταξίδια, κρου, κόσμο.

0: τυχαίο.
1: Τι να σου πω.
0: Μία, δύο, τρεις, δέκα, δεκατρείς, εικοστρείς, εικοσπέντε.
1: Πολλές δεν πρέπει να θέλει για να γίνει χυλός.
0: Σωστά. Το βιομηχανικό προϊόν έβαζε 30 γραμμάρια μέσα.
1: Α, ναι, α,
0: ήταν υπερσυμπυκνωμένα χρώματα, τον άνθρωπο κτλ. Εδώ τώρα έχουμε να βάλουμε φρέσκο προϊόν μέχρι να ποσότητα. Μισό κιλό ήθελε τέλος πάντων στο κιλό, αλλά για να το βρω πήγαμε engineering mindset ένα-ένα. Βάλε. Μετά πήρα. Έκανα όλα μου τα φρούτα έτσι. Πήρα χαμπάρι το σακουλάκι. Τα περισσότερα πράγματα που έχει μέσα είναι τεχνητά σάκχαρα, ας πούμε. Έχει κάτι πιχτίνες, κάτι μπουρδίτσες, κάτι αυτά. Λέω, δεν πειράζει, μόνο ζάχαρη. Βγάλ τα όλα αυτά από μέσα, ζάχαρη. Οπότε νερό, ζάχαρη, φρέσκο φρούτο, όλα στα ίδια γραμμάρια. Λάθος, αλλά για αρχή καλό. Και δουλεύει. Πάμε. Μετά ήρθε τα παγωτά με το γάλα. Βγάλα από μέσα, ξέρω εγώ, τα έτοιμα, τις έτοιμες γεύσεις που τα φιστίκια, τα φουντούκια αυτά. Και πάμε να βάλουμε αληθινούς καρπούς, αληθινές σοκολάτες, αληθινή βανίλια, αληθινό λεμόνι κτλ. Μετά το δύσκολο ήταν βέβαια να βγάλω τα πηχτικά και από το παγωτό, γιατί εκείνη η μεγάλη δυσκολία της τέχνης του παγωτού, η οποία είναι μία από τις δυσκολότερες γαστρονομικές τέχνες. Λοιπόν,
1: αυτό. Τώρα μπορεί να πείσει το παγωτό.
0: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και τελικά, χωρίς τα πηγητικά, πώς πίζει.
0: Με κρόκο αυγού για αρχή. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Μετά υπάρχουν και άλλες τεχνικές πιο δύσκολες.
1: Εντάξει. Καλά, δεν θα γίνει παγωτάζι.
0: Ναι, δεν θα γίνει παγωτάζι.
1: Όχι, τώρα ρωτάω έτσι από περιέργεια.
0: Ωραία, μου πήρε λοιπόν από το 17 μέχρι το 19 να μπορέσω να καταλάβω τι κάνω, να αποκτήσω μόνος μου τις γνώσεις, να διδάξω τον εαυτό μου και να έχω ένα προϊόν που να ανταγωνιστεί.
1: Αλλά θα τα συζητήσουμε το βράδυ που θα έρθεις για να σε γνωρίσουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Εσύ έφερες τώρα έξω. Και να θα πω ότι ο Φώτης ο Καφαράκης ήταν εδώ ο αναπληρωτής διευθύνσης ενημέρωσης τηλεόρασης, παράτησε τις δουλειές του και του πήγα δύο μπολ μέσα. Γιατί του λέω, Φώτη μου, ξέρω ότι του αρέσουν αυτά και δεν τα έχει δοκιμάσει. Έφερε τέσσερις γεύσεις. Το ένα ήταν φουντούκι
0: καπνιστό.
1: Το άλλο ήταν
0: κρέμα καταλάνα.
1: Και το άλλο ήταν πορτοκάλι και το άλλο ήταν σοκολάτα.
0: Σωστά. Ωραία.
1: Το φουντούκι το καπνιστό, πώς σου βγήκε.
0: Στη Σύρο, όταν ξεκίνησα να κάνω έτσι παγωτό, γενικότερα δεν άρεσε πολύ κόσμο, δεν είχα πάρα πολύ δουλειά. Έχω βάλει φουντούκια στο φουρνάκι μου να τα ψήσω τέλος πάντων.
1: Τότε έκλαιγε ο παπάς για τα λεφτά που έδωσε για το πολικός μηχανικός.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, βάζω τα φουντούκια να τα ψήσω. Έρχεται ένας φίλος, βγαίνουμε απ' έξω, ανάβουμε και ένα τσιγάρο, καθόμαστε, τα λέμε. Μπουρου. Ξαφνικά μου έρχεται μια κάπνα μέσα από το μαγαζί, κάτι και γόταν τέλος πάντων. Και τα φουντούκια είχαν γίνει μαύρα, κάρβουνα. Και λέω, δουλειά δεν έχω που δεν έχω, άλλα φουντούκια δεν έχω που δεν έχω, ας τα κάνω παγωτό. Και βγαίνει ένα παγωτό πάμπικρο, χάλια, που όμως εμένα μ' άρεσε. Γιατί είμαι λοξός, ρε παιδί μου, μ' άρεσε, πώς να το κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Και βρήκα τρόπο μετά να καπνίζω τα φουντούκια ώστε να σου δίνουν αυτή την υπόπικρη επίγευση που κατάλαβες πριν, χωρίς όμως να σε ενοχλεί πια, χωρίς να είναι καμένο, ρε παιδί μου, το φουντούκι. Το φουντούκι
1: δηλαδή από ένα λάθος ξεκινήσει αυτό, έτσι.
0: Πολλά ξεκινάνε από λάθη. Ναι. Τέλος πάντων, να καπνίζετε το φουντούκι με τους καπνούς που βγάζει ο φούρνος μέχρι ένα σημείο ώστε να βγαίνει μετά αυτή η ωραία γεύση.
1: Πορτοκάλι.
0: Πορτοκάλι. Ολόκληρα τα πορτοκάλια. Αυτό μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να το βρω ακριβώς όπως το
1: έφυγε. Τα οποία δεν είναι τυχαία πορτοκάλια.
0: Όχι, βιολογικά. Από
1: κυβερία. Αυτό, βιολογικά.
0: Ναι. Λοιπόν, δύο υλικά έχει, πορτοκάλια και ζάχαρη. Απλώς εκεί τι κάνουμε τώρα.
1: Η ζάχαρη δεν είναι ζάχαρη.
0: Βιολογική κατέργαση από ζαχαροκάλαμο.
1: Επειδή ρωτήσατε για στέβια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω ότι αυτό το παγωτό που έφαγα δεν είχε θερμίδες.
0: Χαμηλές πολύ.
1: Πολύ χαμηλές θερμίδες.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν βάζει στέβια εσύ.
0: Όχι, δεν χρησιμοποιώ, δεν είναι φυσικό υλικό η στέβια. Είναι ένα βαριά επεξεργασμένο προϊόν.
1: Βαριά επεξεργασμένο.
0: Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει να το αποφεύγουμε.
1: Οπότε πλέον. Αυτό τώρα, πώς την είπες, βιολογική ζάχαρη, τι
0: από ζαχαροκάλαμο.
1: Από ζαχαροκάλαμο. Αυτό έχει. Δεν είναι.
0: Έχει πολύ φυσική επεξεργασία.
1: Όπως είναι η λευκή ζάχαρη.
0: Όχι. Λευκή ζάχαρη είναι από ζαχαρό τέφλο, είναι άλλο πράγμα. Γενικότερα, καλό είναι να αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα. Μπορούμε να διαβάσουμε μελέτες το τι κακό μας κάνουν και τα λοιπά. Δεν είναι να τα δαιμονοποιούμε όλα, γιατί τα τρώμε καθημερινά έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Στο 2026 είμαστε.
0: Ναι. Εγώ απλά προτιμώ στη δική μου την κουζίνα να μην μπαίνει τίποτα επεξεργασμένο.
1: Ωραία. Η άλλη γεύση, η λευκή, τι ήτανε?
0: Κρέμα καταλάνα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ένα ισπανικό γλυκό που μοιάζει με την κρέμ μπρουλέ, όταν το βλέπεις οπτικά σαν γλυκό. Αλλά είναι πολύ πιο ελαφρύ και είναι αρωματισμένο με κανέλα και σπεριδοειδή. Είχε έρθει ένας Ισπανός σεφ στη Σύρο και κάτσε δύο μήνες στο μαγαζί να μάθει την τέχνη του παγωτού μαζί μου κτλ. Εγώ είχα ένα κρέμ μπρουλέ μέχρι τότε σαν γεύση και μου λέει: «Ω, κρέμα καταλάνα», μου λέει.

0: εννοώ κρεμπρούλε. Και τη γυρίσαμε σε κρέμα καταλάνα με συνταγή δική του από σπίτι. Γιαγιά, ρε παιδί μου. Και έχω να σου πω να σου σηκωθεί τριχακάγγελο. Πέρσι το καλοκαίρι στη Σύρο έρχεται ζευγάρι λοκιωμένων Καταλανών. Αυτοί οι πολύ γλυκούδε παπαπούλη με αφανούλα, μουσάκι, ξέρει έτσι, ξέρω εγώ, αγκαζέ. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Τρώνε κρέμα Καταλάνα, δακρύζουν και μπαίνουν μέσα και μου λέει: έχουμε να φάμε τέτοια κρέμα Καταλάνα από τη δεκαετία του 70 στη γιορτή του Αγίου Ιωσήφ, νομίζω μου είπανε. Στο οποίο γυρνούσαμε από σπίτι σε σπίτι να δούμε ποιο κάνει την καλύτερη κρέμα Καταλάνα. Και εκεί είναι πάλι που με αφήνει χαζό, δηλαδή.
1: Παγωτό πάλι.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα εγώ, μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ.
1: Ναι. Λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία.
0: Ναι.
1: Εγώ θα δω το ντοκιμαντέρ. Δεν θα πούμε να στο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ανοιχτό για τον κόσμο.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Πώς τα

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά, μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίμηνα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Αλαραμπίγια αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε νωρίτερο ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΑΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε πριν από λίγο τη Βαλενθία με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο το μεσημέρι στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι τρεις ελιφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε σήμερα νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στην τελετή της ορκομοσίας που οργανώθηκε στον Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Γουόρς ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα τον Αμερικανό πρόεδρο και δήλωσε ότι δεν είναι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις στο νέο ρόλο του. Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να είναι πλήρως ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στον Λίβανο, 6 διασώστες σκοτώθηκαν σε 2 Ισραηλινά πλήγματα στο νότο. Το τελευταίο 24ωρο ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις αυτές, τις οποίες θεωρεί καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ μετά από μερικούς μήνες παρουσία στον πάγκο του Τριφυλιού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7.

0: γιορτή, ρε παιδί μου.
1: Εγώ ούτε έτοιμο, ήταν έτοιμο.
0: Τίποτα. Χαρούμενο έστω. Μετά
1: το αποτέλεσμα.
0: Άλλη μόνο. Άλλη μόνο. Ωραία.
1: Να κρυφτούμε.
0: Κόσμο, λαοθάλασσα.
1: Ναι, ήταν απίστευτο.
0: Ναι.
1: Ήταν απίστευτο ο κόσμο. Με πολύ λιγότερου Τούρκου από ό,τι έλεγαν οι πληροφορίε. Οι πληροφορίε έλεγαν για 4.000, κάποιοι έλεγαν και για 5.000 Τούρκου. Τελικά οι Τούρκοι δεν πρέπει να ήταν 1.200, δεν πρέπει να ήταν παραπάνω. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν 13-14.000, μπορεί και παραπάνω.
0: Ένα θα πούμε για τον Νίκο Σταματέλο, κυρίε και κύριοι. Είναι ο άνθρωπο που αντιμετώπισε και νίκησε την τεχνητή νοημοσύνη στα quiz.
1: Ήταν εύκολο.
0: Για
1: ήταν
0: το
1: εύκολο.
0: Final Four.
1: Ήταν πολύ εύκολο.
0: Διόρθωσε τρεις-τέσσερις φορές στο challenge, στο παιχνίδι που έκαναν τα παιδιά της αλλαγής.
1: Ανεπίτρεπτα τα λάθη.
0: Είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν την τεχνολογική επέλαση. Έχει μυαλό και τα έχει ζήσει από κοντά. Ενώ το μηχάνημα τι να ξέρει.
1: Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια που λέει.
0: Από τα παπούτσια του σπανούλη. Κατάλαβες. Άντε. Όλα μα και με το καλό. Να φτάσει μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει ένα
1: μακάρι.
0: Τρόπαιο φέτος. Αυτό είναι το σημαντικό, πέρα από παδικά και τα λοιπά. Αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι αυτός που
1: είναι πάνω απ' όλα.
0: Χαρές και λύπες ανάλογα με το που είσαι, με τη φανέλα και τα λοιπά. Λοιπόν, φοράς, μας ρωτάνε ακροατές αν φοράς το γούρι σου, γιατί είπες ότι έχεις κάποια γούρικα ρούχα που δεν τα αλλάζεις ποτέ.
1: Εννοείται.
0: Η μαύρη στολή.
1: Τίποτα στην τύχη.
0: Τίποτα στην τύχη, ο Νίκος Σταματέλος. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Από το κλειστό Ολυμπιακό στάδιο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, από το κλειστό του μπάσκετ στο ΑΚΑ, διορθώνω, ο Νίκος Σταματέλος. 11 και 12 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 210-48-00-170 ως 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η Λεωφόρος είχε τη δική του ιστορία το πρώτο μέρος στην Τρίτη, 26 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky Prime Time με τον Παύλο Τσίμα. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης με τα νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr, το χώρο των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού, της τέχνης και της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με την μεγάλη είδηση που αφορά και τον Sky, διότι ο Άγγελος Πετρόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου Sky. Καλωσορίζει ο Sky με επίσημη ανακοίνωση τον Άγγελο Πετρόπουλο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου. Είναι δημοσιογράφος, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στην τηλεοπτική ενημέρωση, τα ψηφιακά μέσα και την ερευνητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βεβαίως σημειώνουμε στο sky.gr με βάση την ανακοίνωση ότι έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησιογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων NBC News, CBS, Vice, New York Times, για τους οποίους κάλυψε και μεγάλες διεθνείς κρίσεις και έκανε έρευνες που τιμήθηκαν με διεθνή βραβεία. Σημειώνουμε έτσι ότι ο Φώτης Καθαράκης παραμένει αναπληρωτής διευθυντής ειδήσεων στην τηλεόραση του Sky και στο sky.gr, ο Κωστής Τσιαγκανίκας διευθυντής ενημερωτικών εκπομπών της τηλεόρασης και ο Βασίλης Σιώτης διευθυντής του Sky 100,3. Πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση από τον χώρο του πολιτισμού, διότι Βασίλη, κυρίες και κύριοι, η Τουρκία άδειασε τη Βρετανία στην UNESCO για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όπως λέει, δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο. Έτσι, η UNESCO, να πούμε ότι αναγνωρίζει τα γλυπτά ως αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής κληρονομιάς. Το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη δική του τοποθέτηση, πάντα επέμεινε στις πάγιες θέσεις του για το θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι νομίμως αποκτήθηκαν τα γλυπτά. Να πούμε βεβαίως ότι για την ιστορία. Η Ελλάδα στο συγκεκριμένο θέμα και στην UNESCO βεβαίως, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του Υπουργείου Πολιτισμού, η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της χώρας για το ζήτημα των γλυπτών και υπογράμμισε το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής του στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στο γεγονός ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παράνομα πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο στην απουσία Φρυμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους, τόσο η βίαιη απόσπασή τους, όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις. Έτσι, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο, το αριστουργήματα, του Φιδεία, ακόμη και τη σήμερον ημέρα. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ σύντομα με τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος αποθέωσε τη συμπροταγωνίστριά του, τη Σαρλίζ Θερόν, στην Οδύσσια. 26 χρόνια είχαν να βρεθούν στην πρώτη τους, μετά την πρώτη τους κινηματογραφική συνάντηση στο The Legend of Bagger Vance. Ο Matt Damon και η Charlize Theron ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στη μεγάλη οθόνη. Ο Damon ως Οδυσσέας, η Charlize Theron ως Καλυψό. Και ο κινηματογραφικός Οδυσσέας σχολίασε με δόση χιούμορ την εντυπωσιακή εμφάνιση της Theron, η οποία παραμένει αναλύωτη στο πέρασμα του χρόνου. Όπως είπε, δεν ξέρω γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δυο μας. Εκείνη φαίνεται ότι κέρδισε το γονιδιακό λαχείο, είπε χαρακτηριστικά ο Matt Damon σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό Elle. Και πρόσθεσε ότι η Charlize Theron έπρεπε να γυρίσει ορισμένες απαιτητικές σκηνές με ανέμους 50 έως 65 χιλιόμετρα την ώρα που της έριχναν άμμο στα μάτια. Όμως ήταν επαγγελματίας πρώτης γραμμής, αποδείχτηκε σκληρό καρύδι, οι τεχνικοί προσπαθούσαν να κρατήσουν προστατευτικά και εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να προχωρήσει το γύρισμα.
0: Μάλιστα.
2: Και παρά τεράστια ταλαιπωρία της, δεν καταλαβαίνει το παραμικρό βλέποντας την ταινία, αποκάλυψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Βασίλη.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης. Λοιπόν, η Ηλιοφόρος είχε τη δική του ιστορία. Την ιστορία αυτή ενός αιώνα και 4 ετών ξεδιπλώνει ο Παύλος Τσίμας στην κάμερα του Prime Time την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Στο πρώτο μέρος του μεγάλου αφιερώματος του Sky, κυρίες και κύριοι, στο σπίτι του Τρουφιλιού, παρακολουθούμε πώς η περιβόλα στα όρια των αμπελοκήπων απέναντι από τις φυλακές Αβέροφ επελέγει για έδρα της ομάδας και πώς ο ιστορικός της ηγέτης Γιώργος Καλαφάτης έθεσε τις τέλειες βάσεις για την καθιέρωση του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου. Ακολουθούμε το θρύλο του Άγγελου Μεσάρη αλλά και των διαδόχων του, εκείνων που άφησαν με το τριφύλι στην καρδιά. Μεταξύ πολλών άλλων μιλούν ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος θυμάται τις πρώτες του ώρες στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και ξαναζεί τα σπουδαιότερα του γκολ μιας γεμάτης καριέρας και θυμάται με συγκίνηση το ποδοσφαιρικό τέρτο να ξεπέρασε το Μίμη Δωμάζο. Μιλάει ο Αριστίδης Καμάρας, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, ο Τότης Φυλακούρης, ο Σπύρος Λιβαθινών, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Φόρτσα Ρότσα Μπουμπλής, ο Κριστόφ Βαζέχα, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Γιάννης Γκούμας. Ενώ ακόμη η Γιώργος Κούδας, Τάκης Λεμονής και Βασίλη Τσιάρτας που φόρεσαν φανέλες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ περιγράφουν μια έδρα που ενέπνεε σεβασμούς αντιπάλους που καταθέτουν τις εμπειρίες ως μέλη της εθνικής ομάδας που έγραψαν χρυσές ελίδες στην ιστορία. Για τη δική του Λεωφόρο μιλούν ακόμη οι Γιάννης Τάγκο, Γιάννα Κανέλη, Τάκης Κορονέος, Πόπη Δωμάζου, Χρήστος Τυρακόπουλος, Νίκος Κατσαρός, Άγγελος Χριστός Διονυσίου, Αλέξανδρος Κιτροέφ, Ρούλης Αγαπηδάκης και ο Νίκος Βατόπουλος. Και από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ξεναγεί τον Παύλο Τσίμα στο εργοτάξιο του Βοτανικού και μιλάει για το Mega Project που φέρνει τον Παναθηναϊκό στη νέα εποχή. Την επόμενη Τρίτη 9 η ώρα το βράδυ, στη τηλεόραση Sky, το πρώτο μέρος της εκπομπής Prime Time με τίτλο «Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία». Μένουμε κυρίες και κύριοι στον οπτικο-ακουστικό τομέα, διότι έρχεται κυρίες και κύριοι ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το βράδυ το ντοκιμαντέρ παρατήρησης Αχιλλέας Κυριακίδης μέχρι να ξημερώσει Πέμπτη σε σκηνοθεσία της Αγγελικής Φλωράκη. Στην πρώτη του προβολή στην Αθήνα μετά την πρεμιέρα του στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην ενότητα Ανοιχτή Ορίζοντες. Η κυρία Αγγελική Φλωράκη είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την υπομονή. Πάμε να δούμε το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ. Είναι η καθημερινότητα του Αχιλλέα Κυριακίδη, ενός αξιοσέβαστου ανθρώπου, συγγραφέως, μεταφραστής, σκηνοθέτης.
3: Ναι, πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης. Πάει να πει ότι δεν είναι καθόλου στημένο. Ακολουθώ με την κάμερα στο χέρι τον Αχιλλέα Κυριακίδη στην καθημερινότητά του, στις δραστηριότητες του, προσπαθώντας να γνωρώ τι το συνθέτει, να ανακαλύψω την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τον άνθρωπο με τις πολλαπλές ιδιότητες, όπως είπατε, του συγγραφέα, του σκηνοθέτη, του μεταφραστή. Οπότε έτσι ψάχνω να ανακαλύψω τον άνθρωπο πίσω από αυτές τις ιδιότητες.
0: Πολύ δύσκολο. Στο να είναι μια κάμερα και ακολουθεί έναν άνθρωπο που έχει τόσο με τέτοιο βάθος και έχει τόσες πολλές ενασχολήσεις, αυτό θέλω να πω, το εύρος.
3: Ναι, με τέτοιο βάθος και κινητικότητα, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος. Υπάρχουν, ας πούμε, πλάνα από τη Θεσσαλονίκη που είχε εκεί πάει για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πλάνα από την Αθήνα. Γενικά η πόλη είναι πολύ παρούσα, γιατί είναι ένας άνθρωπος κινητικός, δραστήριος, που είναι μέσα στα πράγματα. Οπότε υπάρχει το κομμάτι το ήσυχο του σπιτιού, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και όλη αυτή η δραστηριότητα και η ένταση της πόλης.
0: Ναι. και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και μεταφέρει, μεταφράζοντας τις ιστορίες άλλων ανθρώπων στα, στα βιβλία που διαβάζουμε μπροστά στα μάτια μας, και είναι αυτό και μόνο τρομερό από μόνο του, είναι θεσπέσια τέχνη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ τον Αχιλλέα Κυριακίδη τον έμαθα από τις μεταφράσεις του.
0: Ναι,
3: δηλαδή αυτός με εισήγαγε στον κόσμο της λογοτεχνίας και της λατινοαμερικάνικης, δηλαδή Μπόρχες, όλα αυτά τα κείμενα που μπόρεσα να έρθω σε επαφή μαζί τους, χωρίς να μπορώ να τα διαβάσω στη γλώσσα τους.
0: Ναι, φυσικά.
3: Μετά ανακάλυψα τη συγγραφική του πένα, η οποία είναι θεσπέσια, δηλαδή τα διηγήματά του είναι για μένα υπέροχα.
0: Συγγράφει,
3: και μετά τη σχηματική του. Ιδιότητα.
0: Και όλα αυτά από και όλα αυτά παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, καταφέρνετε να περάσετε στο ντοκιμαντέρ, φαντάζομαι.
3: Αυτά περνούν όχι με ένα βιογραφικό τρόπο, δηλαδή δεν αναλύονται, αλλά επειδή είναι πράγματα τα οποία τον συνθέτουν, στην πραγματικότητα αναπτύσσονται και φωτίζουν τις υπόλοιπες πλευρές της ζωής του μέσα από αυτά.
0: Και είναι μεταξύ άλλων και ένας, είναι φανατικός φίλος του Ολυμπιακού.
3: Ναι, το οποίο αποτυπώνεται και υποθέτω σήμερα θα είμαι πολύ χαρούμενο.
0: Ναι, φαντάζομαι μετά την επιτυχία.
3: Και ευελπιστώ την Κυριακή να είναι ακόμα πιο χαρούμενο.
0: Έχει γράψει, έχει συμβάλει σε ένα έργο με τίτλο «Ο Ολυμπιακός, μια ζωή θρύλος». Είναι 44 ιστορίες αφιερωμένες στα 100 χρόνια της ομάδας και είναι ένας από τις πολύ σπουδαίες πένες.
3: Και είναι ναι, και αυτή είναι μια πτυχή που φαίνεται αρκετά μέσα στο ντοκιμαντέρ.
0: Το αποτυπώνεται, γιατί, μπράβο. Αυτό...
3: Βεβαίως. Γιατί είναι. Εκτός από όλες τις ιδιότητες που είπαμε πριν, το οποίο προφανώς και αποτυπώνονται, γιατί είναι η ζωή του, υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή του, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, δηλαδή γίνεται αρκετά μεγάλη αναφορά με έναν έτσι πολύ απλό τρόπο, γιατί στην πραγματικότητα καθορίζουν τη ζωή του. Δηλαδή είναι, όπως λέει και εκείνος, η θρησκεία του.
0: Μάλιστα.
3: Όπως ταυτόχρονα ο Μίκης Θοδωράκης, η μουσική σχέση του με όλο αυτό το κομμάτι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψινη παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky και ευχόμαστε τα καλύτερα για
3: την. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Κυρία Αγγελική Φλωρά, κυρίες και κύριοι, το ντοκιμαντέρ της, το ντοκιμαντέρ παρατήρηση Αχιλλέας Κυριακίδης μέχρι να ξημερώσει Πέμπτη, παρουσιάζεται αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου, 5:30 το απόγευμα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Αγωνία για τον κινηματογράφο Παλά στο Παγκράτη. Θα σωθεί ή όχι? Κυρία Μάρο Βαγγελίδου, δήμαρχος αστικής αναζωογόνησης και ανθεκτικότητας της Αθήνας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Βαγγελίδου.
4: Καλησπέρα.
0: Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε για τον κινηματογράφο Παλά?
4: Τα τελευταία δεδομένα είναι ότι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, το γνωστό Κούσου Νουμού, έκρινε ότι δεν αξίζει να κηρυχθεί μνημείο ώστε να είναι διατηρηθεί.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι με μεγάλη λύπη από το Δήμο Αθηναίων το αντιμετωπίσαμε, γιατί η απόφαση και η πρόταση προς την Υπουργό να κηρυχθεί ήταν ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επισημαίνουμε τη σημασία που έχουν τέτοιου τύπου τοπόσημα για το χαρακτήρα των Ιθανιών της Αθήνας. Το Παλάς ήταν ένας στρατικός κινηματογράφος, περίπου 100 χρόνια δούλευε. Είναι κρίμα να γίνει σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η πορεία των κινηματογράφων.
4: Δεν ξέρω αν είναι ανεπίστρεπτη αυτή η πορεία.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο Δήμος πώς θα το παλέψει, θέλουμε να δούμε, αν θα το παλέψει.
4: Πώς θα το παλέψει, θα το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο περαιτέρω.
0: Ναι, αν έχετε κάποια ιδέα, κύριε Ευαγγελίδου, αν έχετε κάτι που μπορούμε να πούμε στον αέρα.
4: Η ιδέα είναι μήπως τυχόν η Υπουργός μπορεί να κινηθεί παρά την γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Γιατί το Συμβούλιο να κηρύξει, να προχωρήσει την κήρυξη που χωρίς την γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, αλλά δεν ξέρω θεσμικά αν ισχύει. Πρέπει να το συζητήσουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Νομίζω ότι θα μπορούσε από τη δικιά μου γενικότερη γνώση. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι Επιτροποί Κατοίκων που το σπρώχνει. Θα δούμε. Υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι να επισημάνουμε πόσο κρίμα είναι. Πόσο κρίμα είναι το ότι δεν έχει ο Δήμος Αθηναίων, δεν έχει θεσμικά εργαλεία να προστατεύσει το χαρακτήρα της πόλης. Δεν έχει θεσμικά εργαλεία να προστατεύσει τις χρυσές γης. Δεν μπορεί να πάει κόντρα στην περίφημη ξενοδιαχειοποίηση και την αλλαγή του χαρακτήρα των γειτονιών, γιατί σε αντίθεση με άλλες πόλεις του κόσμου, του δυτικού κόσμου τέλος πάντων, που η αυτοδιοίκηση έχει την εξουσία να ελέγχει τις χρυσές γης, να ελέγχει τις αλλαγές χρήσης. Εδώ όχι μόνο δεν ελέγχουμε τις αλλαγές χρήσης, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, υπάρχει μια τραγική συνέπεια. της αλλαγής που κάνανε για τη Visa, την Golden Visa, είναι γνωστό ότι η Golden Visa έχει συμβάλει στο να ανεβαίνουν οι τιμές, έχει συμβάλει στο να αυξηθεί το real estate μέσα στην Αθήνα. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε για την Αθήνα ότι ανεβαίνουμε από τα 250.850, που άρα περιοριζόταν, ας πούμε, η πελατεία της Golden Visa, άνοιξε ένα παραθυράκι που λέει ότι όταν είναι αλλαγή χρήσης μπορείς και με 250. Δηλαδή αυτό είναι ανατριχιαστικό να το σκεφτείς. Δηλαδή πώς η ίδια η πολιτεία λιώνει τις πολιτικές της και έρχεται σε σύγκρουση με το χαρακτήρα των πόλεων. Έρχεται σε σύγκρουση με την πρόθεση της αυτοδιοίκησης να ελέγξει πράγματα. Το ειδικό πλαίσιο του τουρισμού πάλι τα ίδια. Ζητάμε να μπει η Αθήνα στις περιοχές που έχουν μεγάλη ανάπτυξη ώστε να υπάρχει έλεγχος. Τίποτε. Το ζητήσαμε από το 24, από την πρώτη διαβούλευση. Δεν εισακούστηκε. Τι να σας πω, δηλαδή εγώ πιστεύω, επειδή είμαι χρόνια στον τομέα της πολεοδομίας χωροταξίας, ότι είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με την αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Ο ευνοχισμός δηλαδή της αυτοδιοίκησης, ο θεσμικός ευνοχισμός, να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει παρεμβάσεις για την πόλη του. Ο όποιος δήμαρχος, το όποιο δημοτικό συμβούλιο, η αρετή της πόλης, η τοπική εξουσία τέλος πάντων, να μην έχει τη δυνατότητα να παρέμβει. Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ
4: τώρα,
0: πολύ.
4: Από εκεί και πέρα θα παλέψουμε όσο μπορούμε για το Παλάς. Είναι κρίμα γιατί είναι ένα πολιτιστικό τοπόσιμο. Είναι πραγματικά αμαρτία να μην μπορούμε να το ελέγξουμε. Θα δούμε. Τουλάχιστον να γινόταν διατηρητέμο η χρήση, τι να πω, στο κτίριο.
0: Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
4: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Μάρο Ευαγγελίδου, Δήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας. Μετά το τελευταίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην καθημερινότητα της πόλης, στα μπάζα που αφήνουν τα διάφορα συνεργεία, ακριβώς στο κέντρο. Αλλά θα δούμε και τι γίνεται με τα ακίνητα, διότι και εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί με την καθημερινή της Κυριακής, κυρίες και κύριοι, το βιβλίο Η Παγίδα του Θουκυδίδη. Ένα διεθνές best-seller.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Al Arabiya αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στόλισκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα. Πάμε στην καθημερινότητα της πόλης, στο παρατηρητήριο που έχει δημιουργηθεί για το πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί η Αθήνα. Και συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε και στην ζήτημα των ενοικίων. Μην αγχώνεστε, στη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας η Μαρία Αναματερού. Το λόγο θα πάρει σε λίγο το τραγούδι. Στην Αθήνα λοιπόν του 2026 τα συνεργεία όταν κάνουν δουλειά τους τι αφήνουν? Τα μπάζα, ο αέρας. Η σκόνη αυτή περιφέρεται παντού, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπνεύσουν, οι επιχειρηματίες δεν βλέπουν πελάτες και όλα αυτά συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Κύριος Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, ο οποίος έχει φτιάξει αυτή την εφαρμογή που παρακολουθεί με AI τα όσα γίνονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην πόλη, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Πατρικάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ για τη δυνατότητα να αναδείξουμε αυτό το θέμα της αναπνοής.
0: Μας έχετε στείλει τη φωτογραφία, είναι κάτι πραγματικά εξοργιστικό. Θυμήστε μας ποιος είναι ο δρόμος.
1: Είναι το πιο ακραίο φαινόμενο ρύπανσης από εργολάβο, το οποίο καταγράφηκε 30 Απριλίου στην Ευρυπίδου και Όλου. Μιλάμε για...
0: Το απόλυτα τουριστικό σημείο. Εκεί υπάρχει το αδιαχώρητο.
1: Ναι, εντάξει, ίσως είναι μέσα στα 5 πιο τουριστικά σημεία της Αθήνας, τι να πω, της Ελλάδος. Η ουσία είναι ότι περπατώντας είδαμε μπροστά μας βουνά από μπάζα και σκόνες, τα οποία ήταν σε όλο το δρόμο της Ευρυπίδου. Και μιλώντας με τους καταστηματάρχες, υπήρχε μια απελπισία, διότι οι άνθρωποι... Ιδιαίτερα δε μια κυρία που είχε κατάστημα ρούχων, ήταν μέσα, οι σκόνες μέσα στα ρούχα είχαν μπει, είχε καταστραφεί το εμπόρευμα και η ίδια μου ανέφερε ότι δεν έχει να πληρώσει και στο Δήμο κάθε μήνα που πληρώνει. Λίγο πιο κάτω ένα κατάστημα ηλεκτρικών και αυτό κλεισμένος ο δρόμος και σκόνη, η οποία ξέρετε η σκόνη επηρεάζεται ηλεκτρικά.
0: Φυσικά εννοείται, τα καταστρέφει. Άμα μπει σκόνη μέσα, θα τις πρίζει και τα λοιπά, γεια σας.
1: Αυτό ήταν το πιο ακραίο παράδειγμα.
0: Ναι. Και στα ρούχα, το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Και...
0: Υπήρξε αντίδραση από το Δήμο, κύριε Πατρικάκη.
1: Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καταρχήν, ας πούμε το βασικό, δεν υπάρχει κάποιος να μετράει την ατμοσφαιρική ρύπανση, δηλαδή... πώς αναπνέουμε αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, εδώ σε όλο το λεκανοπαίδιο δυστυχώς συμβαίνει. Αυτό δεν είναι, αντιμετωπίσαμε και την οσμή.
1: Ναι. Έχουμε κατά μέσο όρο τριπλάσια ρύπανση από ό,τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δηλαδή, λέει στο 5 είναι το υγιές, το κέντρο της Αθήνας είναι στο 14,7, χωρίς τα βουνά και τα μπάζα. Οπότε καταλαβαίνουμε με μια απλή. Έναν απλό υπολογισμό.
0: Ωραία, οι άλλες χώρες, επειδή πεζόμαστε από τον χρόνο, πώς το κάνουν όταν γίνονται έργα? Τα αφήνουν ξέσκεπα και μπορεί να παρέσει ο καθένας, ή υπάρχει μια προστασία, μια φροντίδα, μια μέρημνα? Ο Δήμος δεν πρέπει να κοιτάει, να κάνει επίβλεψη του έργου?
1: Στην Ευρώπη, στο Μιλάνο υπάρχουν μηχανισμοί καταστολής της σκόνης και γίνεται και πόντισμα, οπότε υπάρχει μια μείωση της σκόνης συνολικά. Βεβαίως υπάρχουν σε περιπτώσεις όπου ο εργολάβος δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές και δεν τηρεί τις προδιαγραφές καταστολής της σκόνης και των μπαζών, υπάρχουν πρόστιμα. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ρύπανση από μια εταιρεία με πολύ μεγάλη επιφάνεια, με πολύ μεγάλα αποθέματα μετρητών, η οποία βλάπτει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να έχουν ένα εργοτάξιο μήνες μπροστά, δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Έχουν κάνει ένα πλάνο ζωής κάποιοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ένα ωραίο πρωί εμφανίζεται ένας εργολάβος, σκάβει τα πάντα, μειώνεται η ροή των πελατών, το λεγόμενο food traffic, μπαίνουν σκόνες στα μαγαζιά και δεν υπάρχει ένα σύστημα αποζημίωσης αυτών των ανθρώπων που έχουν κάνει ένα πλάνο ζωής και έχουν υποχρεώσεις.
0: Είναι τρομερό. Πάει ο άλλος μπροστά και είναι σαν να είναι κράτος εν κράτη. Γιατί πρέπει να εκτελεστεί ένα έργο και υπάρχει αυτή η φοβερή αδιαφορία απέναντι στον πεζό, στον επιχειρηματία, στον επισκέπτη.
1: Ναι, και είναι και ας πούμε, ας αρχίσουμε με το βασικό, ότι η αναπνοή είναι το πιο βασικό που μεταβολίζουμε για να παράγει ενέργεια το μυτοχόνδριο. Ας αρχίσουμε από τη δημόσια υγεία και ας πάμε και στο οικονομικό, που πραγματικά ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν μπορεί να αντέξει τόσους μήνες τα έργα αυτά. Να μειώνουν την πελατεία μπροστά από το μαγαζί του. Και όχι μόνο αυτό, να πρέπει να καθαρίζεται πορεύματα καθημερινά από τις σκόνες και ουσιαστικά και από ό,τι λένε και οι ίδιοι καταστηματάρχες ότι έχονται και προβλήματα πλέον και στην αναπνοή. Πόσους μήνες δικαιολογείται να κρατήσει ένα έργο σε δηλαδή από την Αιώλου λένε πλέον μήνες είναι τα έργα και οι σκόνες. Πόσους μήνες μπορεί δηλαδή να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση με τόση σκόνη και τόση
0: βρωμιά. Και γίνονται τόσα συνέδρια για τον τουρισμό, τόσο σχεδιασμός για το πώς θα αξιοποιηθεί, για την υποστήριξη της κατοικίας στην Αθήνα και εδώ δεν συμβαίνει, δεν αντιμετωπίζουμε πρακτικά τα προβλήματα, πρακτικά.
1: Και πρακτικά, αλλά αυτό το επίπεδο...
0: Και δεν είναι μόνο, δηλαδή υπάρχουν και αντιδήμαρχοι, υπάρχουν υπηρεσίες, δεν μπορούν να κλείνουν τα μάτια, δηλαδή δεν είναι κανόνας ότι τα έργα πρέπει να είναι σε αυτή την κατάσταση και να επηρεάζουν τόσο φοδρά την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Και τα οικονομικά λένε και το εξής, να το πούμε.
0: Και ότι το οικονομικό σκέλος, φυσικά εννοείται.
1: Το οικονομικό σκέλος λέει το εξής, ότι το μονοπόλιο που δεν δέχεται πρόστιμο όταν κάνει αυτή τη ρύπανση, δεν έχει κάποιο κίνητρο να μην ρυπαίνει. Ναι, αυτή είναι απλή οικονομική θεωρία.
0: Ναι.
1: Εάν δεν ελέγχει κανείς αυτό το μονοπόλιο, προφανώς και το συμφέρει να πληρώνει λιγότερους εργάτες. Να αφήνει τους δρόμους.
0: Να μην κάνει τίποτα. Ναι, αλλά εδώ ο επιχειρηματίας κάνει αυτό που θέλει. Γιατί κανείς δεν τον ελέγχει. Το θέμα είναι αν υπάρχει υπηρεσία ή αρμόδια να πάει να ελέγξει επί τόπου και αν κρίνει ότι υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια των πολιτών και για την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων να πράξει τα δέοντα. Τόσο απλό. Δεν είναι πυρηνική φυσική, τα κάνουν και άλλες χώρες. Λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Τα δούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σχεδόν. Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, έχει κάνει μια εφαρμογή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που καλύπτει την καθημερινότητα των. Τη μαρτυρική καθημερινότητα των πολιτών. Στιγμή του Πασκάη 100,3-210-48-00-174. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ο Λευτέρης γράφει για την κυρία Μαρία Τριβιζάτη. Περιμένουμε την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Θα επανέλθει. Απλώς αυτή την περίοδο δεν είναι διαθέσιμη. Το λέω για να έχετε την πλήρη εικόνα. Και ο Γιώργος Χαραπουλάκης, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια κινητικότητα της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη. Όλα λειτουργούν ρολόι και αναρωτιέμαι, έπρεπε δηλαδή να παρέμβει προσωπικά ο Μιχάλης Χοχοίδης, τοπική αστυνομία της Κρήτης, για να γίνει σωστή δουλειά. Αν για κάθε φορά πρέπει να ξελασπώνει την κατάσταση ένας υπουργός και να τα περιμένουμε όλα από τον ίδιο, χωρίς υπόλοιποι να αναλαμβάνουν ευθύνες, τότε δεν πάμε καλά σαν κράτος, γράφει ο κύριος Γιώργος Χαραπουλάκης. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 και το 56% των Ευρωπαίων δηλώνουν δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς σύμφωνα με νέα μελέτη και η Greenpeace καλεί τις κυβερνήσεις να επενδύσουν επιγόντως σε προσφυτές προσβάσιμες και βιώσιμες μεταφορές για όλους. Και καθώς χθες έγινε και μια επίσημη παρουσίαση των λεωφορείων από την κυβέρνηση, παρουσία του Πρωθυπουργού, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μέσα μεταφοράς ανά την Ευρώπη. Ο κ. Κώστας Καλούδης, υπεύθυνος εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κ. Καλούδη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ.
2: Ρίχνει φως σε ένα καινούριο ζήτημα. Δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε έτσι.
0: Ναι, πράγματι. Να δούμε τα δεδομένα της.
2: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε τι είναι η δυσκολία πρόσβασης ή έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές. Είναι ένα φαινόμενο που ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο ή ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να επιτύχει τα κοινωνικώς απαραίτητα επίπεδα κινητικότητας. Δηλαδή έχει μια ανάγκη να παραστεί ένας άνθρωπος κάπου, χρειάζεται μέσο μεταφοράς και δυσκολεύεται ή είναι ακριβό ή απλά δεν μπορεί γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς. Έτσι υπολογίστηκαν και αναλύθηκαν 11 βασικοί δείκτες στις μεταφορές, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για 33 ευρωπαϊκές χώρες. Και κάπως έτσι έγινε αυτή αρκετά πολύπλοκη ανάλυση.
0: Να δούμε τα δεδομένα για την Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Για την Ελλάδα. Συμπεραίνει αναφορά ότι το 72% των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά το μήνα. Και μόνο το 7% των Ελλήνων τα χρησιμοποιεί καθημερινά. Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην Ευρώπη, με το 22,4% των πολιτών να αναγκάζεται να διαθέτει αυτοκίνητο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 6,4 για αυτό το κριτήριο. Την ίδια στιγμή ένα ποσοστό του πληθυσμού που δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα είναι αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 14,5% του ελληνικού πληθυσμού αντιμετωπίζει τις δαπάνες μετακίνησης ως ένα βαρύ φορτίο.
0: Όντως.
2: Αυτό το ποσοστό από όλες τις χώρες που εξετάστηκαν είναι υψηλότερο μόνο στη Σερβία, δηλαδή δεύτερη από το τέλος είμαστε. Και επίσης το ποσοστό των ατόμων που δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της πολύ μεγάλης διάρκειας της μετακίνησης είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεν της πόλης της Ελλάδας, αλλά είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στις κομοπόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές, το οποίο δείχνει μια μεγάλη χωρική ανισότητα.
0: Η οποία πατάει και σε άλλες ανισότητες, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Βεβαίως, και από αυτή την ανάλυση φαίνεται ότι μια πολιτική για βιώσιμες μεταφορές, βιώσιμες περιβαλλοντικά και κοινωνικά, είναι τελικά μια κοινωνική πολιτική και πρέπει να της δοθεί πολύ περισσότερη προσοχή από αυτήν που έχει λάβει μέχρι τώρα. Να πω ένα άλλο στοιχείο, ότι αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι και το 56% του πληθυσμού δηλώνει ότι είναι ουσιαστικά αποκομμένο από τις μεταφορές, επειδή απλά δεν είναι διαθέσιμη στην περιοχή του. Και αυτή η έλλειψη επιλογών αφήνει μέχρι και το 19% του πληθυσμού χωρίς δυνατότητα από το να διαθέτει το δικό του όχημα. Το οποίο βέβαια σημαίνει ότι πρέπει οι άνθρωποι να πληρώνουν πολλά έξοδα για να συντηρούν αυτό το όχημα, ασφάλιστρα.
0: Από την άλλη πλευρά, αν είμαστε τόσο χαμηλά, υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Αν αποκτήσουμε σχέδιο για να οργανώσουμε καλύτερα τις μεταφορές.
2: Βέβαια, και το γεγονός ότι οι πόλεις μας είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο από τον γενικό ευρωπαϊκό μέσο όρο δείχνει ότι αν θέλουμε μπορούμε, και δείχνει ποια μέτρα λειτουργούν καλύτερα, ποιες πολιτικές. Από αυτό συμπεραίνουμε και εμείς για όλη την έρευνα ότι η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω στις δημόσιες υποδομές για τις μεταφορές. Επίσης βλέπουμε ότι στους δρόμους, ειδικά των μεγάλων πόλεων, υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της κυκλοφορίας πάρα πολλών γεωταχή, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έρευνες, αυτά τα ποσοστά συνεχίζουν να αυξάνονται. Έτσι, όλα αυτά μαζί μας δείχνουν το δρόμο ότι πρέπει να θέσουμε ως εθνικό στόχο μια βιώσιμη πολιτική μεταφορών, κεντρικό μέρος της οποίας θα είναι η επέκταση του εθνικού δικτύου σιδηροδρόμων, ώστε να συνδέεται ολόκληρες περιοχές που τώρα δεν συνδέονται μεταξύ τους, και να γίνει αυτό με όρους ύψης βιωσιμότητας, ασφάλειας και προσιτότητας. Γι' αυτό είναι σημείο κλειδί η προσιτότητα. Δεν αρκεί να υπάρχει αυτό, πρέπει να νιώθει την άνεση και την οικονομική και βέβαια την ασφάλεια ο πολίτης να τα χρησιμοποιήσει. Και να ενισχυθεί με κάθε τρόπο μια τέτοια πολιτική και να είναι ολιστική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Κώστας Καλούδης, υπεύθυνος εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Είναι 12 παρατάρτο, πάμε να δούμε τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα, όπως τα καταγράφει το sky.gr, μαζί μας ο Στεφάνος Νικολαίδης.
3: Σε εύστραυστη ισορροπία, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στο πρώτο θέμα, στο sky.gr, μπορείτε να διαβάσετε τα δύο αγκάθια τα οποία μπλοκάρουν τη συμφωνία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι άλλα από τα πυρηνικά και από το στενό του Ορμούζ. Ακριβώς από κάτω μπορείτε να δείτε, με βάση το Λαραμπίγια πάντα, το ρεπορτάζ του Λαραμπίγια, τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας που συζητά τόσο η αμερικανική όσο και η ιρανική πλευρά. Και βεβαίως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος υπενθυμίζει μάλλον, ότι χρειάζεται Plan B για το άνοιγμα του στενού του ορμού. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει και η επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελίας, της κυρίας Λάουρα Σκοβέση, στην Κομισιόν, σχετικά με την τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Γιώργου Φλωρίδη. Μάλιστα, τίθενται κάποιες αμφιβολίες για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών, όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή. Περισσότερα από αυτό μπορείτε να δείτε στο sky.gr. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θυμάστε ότι στις 9 Απριλίου ένα γκρουπ Ελλήνων ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και κατά την επίσκεψη στην Αγία Σοφία, ένας άντρας 42 ετών και μια γυναίκα 35, έβγαλαν την πρώτη ελληνική σημαία, την είχε κρυμμένη ο άντρας κατά το παλτό του, η οποία είχε το δικέφαλο αετό του Βυζαντίου και έγραφε Ορθοδοξία ή θάνατος. Αργότερα επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους, αλλά η πράξη τους είχε καταγραφεί και αστυνομικοί πήγαν και τους συνέλαβαν. Τελικά, 43 μέρες αργότερα, δικάστηκαν και η ποινή που τους επιβλήθηκε δεν ήταν μεγάλη. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκαν με 10 μήνες φυλακή με αναστολή. Με την κατηγορία, θυμίζουμε, της προσβολής τμήματος του κοινού και είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και αυτή την είδηση βεβαίως ψηλά στο sky.gr, όπως επίσης και όλα τα νεότερα σχετικά με την παράξενη οσμή, την έντονη οσμή που έγινε αισθητή την Τρίτη στα Νότια Προάστια. Μπορεί να έχει πλέον υποχωρήσει, τα ερωτήματα όμως γύρω από την προέλευση και τα αίτια της παραμένουν ανοιχτά, με τους επιστήμονες να συνεχίζουν τις έρευνες και μάλιστα να καταλήγουν σε δύο σενάρια τα οποία θεωρούνται επικρατέστερα. Το πρώτο δείχνει ως πιθανή πηγή της οσμής θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σαλαμίνα, ενώ το δεύτερο τοποθετεί την πιθανή πηγή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Από τη σύγκριση των δύο βασικών σενάριων, οι επιστήμονες καταλήγουν ότι η πιθανή πηγή της ρύπανσης ίσως βρίσκεται σε θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στα δύο σημεία αυτά που εξετάζονται.
0: Να πάμε στο μαντίο των Δελφών τότε.
3: Ναι, την Βυθία.
0: Τις αφήξεις ου εν πολέμω θνήξεις.
3: Σωστό.
0: Να το πούμε. Έχουμε ένα χρόνο μέχρι να ξαναχτυπήσει ο ΣΜΗ. Όχι, τι απίθανα πράγματα. Κράτος. Τέλος πάντων. Πάμε στον επίλογο.
3: Ναι, κλείνω κυρίες και κύριοι με την αναεπίσημη ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που ήταν στο Στολίσκο. Όπως αναφέρει το ΙΠΕΞ, και οι 19 Έλληνες πολίτες έφτασαν σήμερα στις 9 το βράδυ στην Αθήνα με εμπορική πτήση από την Κωνσταντινούπολη, ενώ μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όσοι χρειάζονταν πρώτες βοήθειες. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 49 πρώτα λεπτά για την ποιότητα ζωής κυρίες και κύριοι, αλλά και για την κλιματική αλλαγή. Έρχεται το θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η Βρετανία, απροετοίμαστη απέναντι στην κλιματική κρίση, προειδοποιεί μια νέα έκθεση.
4: Great British Weather, υπέροχος βρετανικός καιρός. Είναι μια φράση που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από τους Βρετανούς και όσους επισκέπτονται τη χώρα αυτή, με σκοπό βέβαια να διακομωδήσουν μια καθημερινότητα βροχής, συννεφιάς και κρύου εκτός εποχής. Θα είναι όμως ο καιρός του Ηνωμένου Βασιλείου για πάντα έτσι? Το πιθανότερο είναι πως όχι. Έκθεση της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής προειδοποιεί ότι οι θερμοκρασίες γύρω από τους 40 βαθμούς Κελσίου θα γίνουν η νέα κανονικότητα μέχρι το 2050. Η Βρετανία έχει χτιστεί για ένα κλίμα που

0: Παχυστήχους με σκοπό να κρατούν τη ζέστη εσωτερικά σε έναν μέχρι πρότινος κρύο καιρό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ο κόσμος κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί. Αρκετοί είναι εκείνοι που ανακαλύπτουν τα διπλά παράθυρα, ενώ παραδοσιακοί τρόποι όπως το κλείσιμο των κουρτινών και η προσπάθεια τα σπίτια τους να κρύβονται πίσω από πλούσια φυλλώδη δέντρα καλά κρατούν. Όμως το βασικό ζήτημα είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας να λάβουν τα δικά τους μέτρα που θα αποδειχθούν αμεσότερα σωτήρια για τον κόσμο. Όπως προτείνει η έκθεση ορόσημο, η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει να εγκατασταθούν κλιματιστικά σε μονάδες φροντίδας και νοσοκομεία μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ σε όλα τα σχολεία στα επόμενα 25. Παράλληλα, αναφέρεται ότι πρέπει να θεσπιστεί μέγιστη θερμοκρασία εργασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον καύσωνα του 2022, όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, κόστησε τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Στις πιο δυσίωνες προβλέψεις της έρευνας, οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ξεπεράσουν τις 10.000. Η κλιματική κρίση αποδεικνύεται ιδιαίτερως κοστοβόρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε χρόνο η χώρα διαθέτει 60 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου το 2% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από τις πλημμύρες και της απώλειας των καλλιεργειών για τους αγρότες. Και όπως καταγράφεται στα ευρήματα της έκθεσης, κανένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής του Ηνωμένου Βασιλείου στα νέα δεδομένα δεν είναι κατάλληλο των περιστάσεων. Το όνειρο του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα που είχε συμφωνηθεί στο Παρίσι 11 χρόνια πριν, μοιάζει να έχει χαθεί. Η Βρετανία είναι μια ακόμα χώρα που πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερα ακραία φαινόμενα, μεταξύ των οποίων πλημμύρες και αύξηση της στάθμης του νερού. Αρκούν όμως άραγε τα μέτρα του κόσμου και οι πρακτικές κλιματιστικών και ανακαινήσεων? Ποιος μπορεί άραγε να ξεχάσει την άμεση επιστροφή προσαρμογή της φύσης στην περίοδο του κορονοϊού, όταν όλα τα σύγχρονα συστήματα της μεταβιομηχανικής εποχής είχαν σταματήσει? Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Στιγμή ότι πας Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα Ελεύθερος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλό, υπόκειται σε περιοριστικούς όρους, ενώ η απόφαση του Βουλίου Εφετών αναμένεται να εξεταστεί από τον Άριο Πάγο. Λίγο νωρίτερα η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, Χριστίνα, η καλή διαγωγή που επέδειξε σύμφωνα με τους εφέτες, η ηθική βελτίωση μέσα στην φυλακή, η συμβολή του στην επιστήμη υπό αντίξωες, όπως φέρονται να λένε οι δικαστές, συνθήκες, καθώς ήταν και έγκλειστος, δεν είχε και ηλεκτρονικό υπολογιστή, είχε κάνει και διαμαρτυρία γι' αυτό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το γεγονός ότι βάσει αυτής της συμπεριφοράς που έχει επιδείξει δεν θεωρείται ύποπτος να τελέσει αξιόπινες πράξεις αν αποφυλακιστεί, ότι έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τη σύντροφό του, την βλέπαμε και στη φυλακή και ακόμα δίπλα του και την αδελφή του, και βεβαίως και η ηλικία του. Είναι 82 ετών. Και αυτό το έλαβαν υπόψη. Ο εισαγγελέας βέβαια έχει αντίθετη άποψη, ότι δεν έχει ομολογήσει, συνεπώς δεν μετανιώνει και ούτε έχει αναλογιστεί το μέγεθος των πράξεών του, αυτών που έχει κάνει. Ωστόσο, το Συμβούλιο είχε διαφορετική άποψη.
3: Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας του Αεροπάγου αυτή τη στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο, αν χωρεί τέλος πάντων, ανέρεση αυτή η απόφαση.
2: Ναι, έχει αναθέσει σαν εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να δει το βούλευμα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχω εγώ, Χριστίνα, αυτό που θα εξετάσει είναι βεβαίως αν έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία το βούλευμα, αλλά θα μπει στο μικροσκόπιο του και ο νόμος. Οι εφέτες έκριναν ότι βάσει του προηγούμενου νόμου που ίσχυε πριν το 2021, ότι αυτός πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, ότι ένας κρατούμενος μένει 19 χρόνια πραγματικά όμως έκτηση ποινής, 19 χρόνια στη φυλακή και τα υπόλοιπα 6 μέχρι τα 25, που είναι και το ανώτατο εδώ που έχουμε όριο κράτησης, μέχρι τα 25 είναι ευεργετικός υπολογισμός. Και όταν λέμε ευεργετικός υπολογισμός εννοούμε μεροκάματα, ηλικία, σπουδές. Ο νόμος του 21 όμως λέει ότι για τους πολυεισοβήτες 25 χρόνια σκαστά, δηλαδή μέσα στη φυλακή. Νομικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει με τον ευμενέστερο νόμο, γιατί αυτό είναι βασική αρχή του δικαίου μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε ότι Δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολλοί Σοβίτες στον προηγούμενο νόμο. Η πρόβλεψη μπήκε το 2021.

0: Μα συνεπώς πάει με αυτό.
1: Μία άλλη εξέλιξη που έχει τη σημασία της μας έρχεται από την Τουρκία, που επισήμως με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχουμε αντίδραση για αυτήν την απόφαση. Θύμισε μας για ποιο λόγο αντιδράει η Τουρκία επισήμως.
0: Έχει δύο θύματα η Τουρκία. Δύο Τούρκους διπλωμάτες. Ο ένας δολοφονήθηκε το
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Λογικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τουριστική άνθηση έχει οδηγήσει σε σημαντική πίεση σε πολλά μέρη. Η ανεξέλεγκτη κατασκευαστική δραστηριότητα, που συχνά διευκολύνεται από τη διαφθορά στις οικοδομικές αρχές, έχει αρνητικές συνέπειες για τις παραθεριστικές περιοχές. Τα νέα ξενοδοχεία συχνά κατασκευάζονται χωρίς να ελέγχονται εάν οι δρόμοι, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα συστήματα ίδρυυσης και αποχέτευσης μπορούν να αντέξουν το πρόσθετο φορτίο. Το νέο σχέδιο χωροταξικού σχεδιασμού στοχεύει να καθοδηγήσει αυτή την ανάπτυξη σε μια πιο ομαλή κατεύθυνση, αναφέρει το ρεπορτάζ. Στο μέλλον θα θεσπιστούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες, τους περιορισμούς και τα κίνητρα χρηματοδότησης για κάθε περιοχή. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον, την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Τέλος, καλεί τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Στην Ταχεραμή βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Αλαραμπιγιά αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε νωρίτερα ο Ολυμπιακός που επικράτησε τις Φενερμπαχτσέ στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλενθία 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλβιζίου. Οι διώξεις αφορούν σε συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περιόπλων. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος που δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Από το ίδιο δικαστήριο θα δικαστούν άλλοι τρεις συλληφθέντες για άλλα πλημελήματα. Την ίδια ώρα στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών της οικογένειας από τα Βορίζια που κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις ξένης γης. Όλοι τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο Κέβιν Γουότς ορκίστηκε χθες νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στην τελετή της ορκομοσίας που οργανώθηκε στον Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Γουότς ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα τον Αμερικανό πρόεδρο και δήλωσε ότι δεν είναι αφελής όσον αφορά τις προκλήσεις στο νέο του ρόλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να είναι πλήρως ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να σημειωθεί πως ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αφέθηκαν ελεύθεροι από Ισραηλινές φυλακές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακοποίηση, με πολλούς από αυτούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να καταγγέλουν σεξουαλικές κακοποίησεις συμπεριλαμβανομένου βιασμού. Η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Στον Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας δύο Ισραηλινών πληγμάτων χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο γύρω στις 9.30 χθες το βράδυ στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τα αιτία του δυστυχήματος ερευνώνται. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ έπειτα από μερικούς μήνες παρουσίας στον πάγκο του Τρεφιλιού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα στιγμή, ότι πας Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα μαζί σας μέχρι και τη μία. Αλλαγή σχεδίου, αλλαγή πλάνων, διότι καλεσμένη μας ασθένησε και δεν μπορεί να έρθει. Οπότε θα το πάμε μαζί σας μέχρι και τη μία, 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα.

0: Ο Γιώργος γράφει: θα ήθελα να εκφράσω τον προβληματισμό μου σχετικά με το αεροδρόμιο στις Αφίξ και ιδιαίτερως τις νυχτερινές ώρες κατά την είσοδο στις Αφίξ με αυτοκίνητο προς παραλαβή ταξιδιωτών. Στις μπάρες περνούμε ένα εισιτήριο δωρεάν τα πρώτα 10 λεπτά. Μετά υπάρχει χρέος 5 ευρώ και στα 20 λεπτά για πάνω από. Και στα 20 λεπτά και πάνω 1 ευρώ ένα λεπτό. Είναι τόσο πολύ κίνηση Αφίξ κάθε βράδυ που είναι λογικό να περάσει ο χρόνος 10 λεπτό με πολλή κίνηση. Νομίζω ότι είναι άδικο και του πονηρού η χρέωση διέλευση εξαιτία κίνηση. Είναι σαν να σε παγιδεύει τη χρέωση. Ναι, όντως μπορεί να συμβεί αυτό και να πληρώσει ξαφνικά πολλά περισσότερα χρήματα. Ήταν ένα μέτρο για να μην υπάρχει επιβάρυνση σε αυτούς τους χώρους. Τελικά οι άνθρωποι συνοστίζουν και περιμένουν. Υπάρχει ένα κόλπο βέβαια. Αν πάτε, πηγαίνετε στο αεροδρόμιο, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, είναι ανοιχτά τα γειτονικά πάρκινγκ των πολυκαταστημάτων. Οπότε μπορείτε εκεί να περιμένετε και να τηλεφωνήσετε την ώρα που θα έρθει ο άνθρωπος που περιμένετε. Διαφορετικά, ναι, αν μπείτε μέσα θα πληρώσετε αρκετά χρήματα γιατί το πεντάλεπτο φεύγει, το δεκάλεπτο φεύγει σαν ένα νερό. Και μετά πας στο μηχάνημα και βλέπεις ότι ξαφνικά έχεις πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Οπότε πάλι χάσαμε το μέτρο. Ενώ πριν υπήρχε πολύ μεγάλη ουρά στην αναμονή, αλλά δεν πληρώνεις. Τώρα υπάρχει ουρά στην αναμονή και πληρώνεις. Πάμε με τον Στέφανο να μιλήσουμε στον Στέφανο Νικολαίδη για το τελευταίο ή το πρώτο θέμα της βραδιάς. Πάω το ξεχωριστό όμως.
1: Σίγουρα ξεχωριστό, Βασίλη. Σήμερα τα περιμέναμε τα υπόλοιπα αρχεία UFO από το Πεντάγωνο και τα περιμέναμε, τα λάβαμε. Έδωσε λοιπόν το Πεντάγωνο στη δημοσιότητα ακόμη μια παρτίδα από τα λεγόμενα αρχεία UFO σήμερα, ή χτες μάλλον, Παρασκευή, στο πλαίσιο αυτό της σταδιακής αποδέσμευσης πρώην απορρίτου υλικού που διατάχθηκε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, η νέα δημοσίευση περιλαμβάνει πάνω από 50 βίντεο και άλλα έγγραφα που μέχρι πρότινος ήταν απόρριτα και αφορούν βεβαίως άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα.
0: Αυτός είναι ο νέος όρος, ναι, δεν είναι άγνωστο.
1: Τα UAPs. Αυτός είναι ο επίσημος όρος που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τα UFO. Λοιπόν, ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα? Σε δύο από τα βίντεο αυτά, τα υπτάμενα αντικείμενα εντοπίστηκαν πάνω από την Ελλάδα. Έτσι λέει το Πεντάγωνο. Και μάλιστα το ένα έχει και σχήμα διαμαντιού. Αν μπείτε στο sky.gr θα δείτε τα σχετικά βίντεο. Είναι αποκαλυπτικά, αν με τι άλλο. Και ανάμεσα στα νέα αρχεία βρίσκεται βίντεο από υπέρυθρο αισθητήρα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, καταγεγραμμένο τον Απρίλιο του 24, το οποίο δείχνει ένα αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος πάνω από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Αποκαλυπτικό. Το έχουμε και αυτό, sky.gr, όλα τα έχουμε. Και ένα ακόμη βίντεο με την ονομασία, τώρα σπάω αλλού, Syrian UAP Instant Acceleration, δηλαδή απότομη απογείωση συριακού UFO, UAP, να πούμε τον νέο όρο, τραβήχθηκε λίγο παλαιότερα, το 2021, από υπέρυθρο αισθητήρα σε αμερικανική στρατιωτική πλατφόρμα και μεταφορτώθηκε σε διαβαθμισμένο δίκτυο το 2024. Πάντα σύμφωνα με το Πεντάγωνο, έτσι. Παρά τις πολλαπλές έρευνες, να πούμε κυρίες και κύριοι, το Γραφείο Επίλυσης Ανώμαλων Φαινομένων Όλων των Τομέων, το λεγόμενο AARO του Πενταγώνου, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως τα περιστατικά αυτά σχετίζονται με εξωγήινη δραστηριότητα. Απλά σου λέει καταγράφουμε εμείς. Βέβαια.
0: Δεν υπάρχουν αποδείξεις, σου λέει. Ναι, έντιμο είναι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λέει ότι είναι κάτι που ξεπερνάει την υφιστάμενη γνωστή τεχνολογία, αλλά δεν ξέρουμε πού προέρχεται.
1: Και έρχονται οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι ακριβώς να παραδεχτούν ότι πολλά από αυτά παραμένουν ανεξήγητα, όπως τα χαρακτηρίζουν, και δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Οπότε σου λέει είμαι καλυμμένος, δεν σου λέω ότι υπάρχουν, σου λέω ότι δείχνω.
0: Είχα δει πριν από ένα έτος ένα ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ στο National Geographic, με πολλά επεισόδια που ήταν η πρωτοβουλία ορισμένων ενός-δύο ανθρώπων ώστε να πείσουν τον Λευκό και τον Πεντάγωνο να απελευθερώνουν αυτά τα αρχεία και είχαν στην κατοχή τους ορισμένα από τα βίντεο και όντως ήταν εντυπωσιακά. Και αυτό που βλέπουμε ξεπερνάει τα όσα γνωρίζουμε.
1: Βέβαια. Να πούμε επίσης ότι μέχρι στιγμής το Πεντάγωνο έχει δώσει στη δημοσιότητα πάνω από 200 αρχεία σχετικά με τα UAPs. τα οποία εδώ και δεκαετίες βεβαίως αποτελούν αντικείμενο έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος, μετά και τη σχετική οδηγία του Τραμπ αυτό το ενδιαφέρον φαίνεται να κορυφώνεται. Και ένα ακόμη από τα νέα αρχεία, βίντεο του 2020, από άγνωστη περιοχή υπό τη διοίκηση της Κεντρικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται να δείχνει μια σφαιρική μορφή να πετά πάνω από κατοικημένη περιοχή, πριν ανέβει ψηλότερα και εξαφανιστεί στον ουρανό. Ο αξιωματικός μάλιστα ανέφερε ότι οι σφαίρες ήταν πορτοκαλί με λευκό ή κίτρινο κέντρο και εξέπεμπαν φως προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά απογειώθηκαν μάλιστα και μαχητικά, έτσι, για να ταυτοποιήσουν τα αντικείμενα. Ανεπιτυχώς βέβαια. Και όπως περιέγραψε ο ίδιος αυτός ο αξιωματικός, οι ίδιες σφαίρες που είχαμε συναντήσει άρχισαν να καταδιώκουν τα μαχητικά. Είχαμε αλλαγή ρόλων δηλαδή. Μείναμε κυριολεκτικά άφωνοι μετά από αυτές τις παρατηρήσεις. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε και ο ίδιος ο Τραμπ να μας πει ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια είχα την τιμή να δώσω εντολή στην κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει τα κυβερνητικά αρχεία σχετικά με εξωγήινη ζωή. Άγνωστα εναέρια φαινόμενα και αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Αυτά βεβαίως στο Truth Social. Έτσι.
0: Πρέπει να πω, τρία χρόνια είχε κυκλοφορήσει μία σειρά που λεγόταν Project Blue Book. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Γκίλερ, που έπαιζε στο Game of Thrones και υποδιόταν τον καθηγητή, ο οποίος είχε πάει εκεί για να χαλιναγωγεί κάπως τον πράκτορα που έκανε τις καταγραφές, και αναφερόταν στις δεκαετίες του 50 και του 60 και ήταν βασισμένο σε αληθινά περιστατικά, βεβαίως πειθοπλασία, αλλά έδινε ένα τόνο, δηλαδή σου έδινε ένα τόνο ότι ναι, έχει έρθει η ώρα να πούμε ότι έχει συμβεί και κάτι άλλο.
1: Σε προετοίμαζε, αν με τι άλλο.
0: Ναι.
1: Σε προετοίμαζε. Να δούμε πώς θα πάει. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Εντάξει, βεβαίως ο Τραμπ, μιας που μιλάμε για τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Truth Social.
0: Καλά, φαίνεται ότι πολλοί προηγούμενοι δεν το έκανε και εγώ το έκανε.
1: Ναι. Βέβαια, ναι, δεδομένου ότι. Καλά, αφήνω τον Βάνς που έχει πει για δαίμονες, δαιμόνια και διαβόλους και σατανάδες κλπ.
0: Θα μπει ο Κορφέλας τώρα στον αέρα, αν ακούσει τον δαίμονες.
1: Θυμίζω και τον Ομπάμα.
0: Ο Ομπάμα ήταν λίγο σαν την Πυθία.
1: Αυτοπροτάθηκε όμως, αυτοπροτάθηκε. Ναι. Να εκπροσωπήσει τον πλανήτη Γη σε ενδεχόμενη συνάντηση με εκπροσώπους των εξωγήινων.
0: Ο Ομπάμα κάνει μια δεύτερη καριέρα στη τηλεόραση και στις σειρές, στις παραγωγές.
1: Βέβαια, social media. Μα αφού του σταμάτησε να είναι πλανητάρχης, ναι, το πάει, το πηγαίνει. Και το πηγαίνει και καλά κιόλας. Πάντα το έχει με το επικοινωνιακό ο Ομπάμα.
0: Μπαράκ, γύρισε πίσω ή έστω τηλεφώνησε.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι μια. Αποτελεί ένα ερωτηματικό κατά πόσο ο λόγος του περνάει στην Αμερική. Είδαμε δηλαδή πόσο θερμά υποστήριξε την Κάμαλα, αλλά δεν του πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι άλλη ιστορία, βέβαια.
0: Επικρατεί φανατισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Το πεδίο της πολιτικής και ειδικά από τους οπαδούς του.
1: Τους μάγκες.
0: Ναι, τους υποστηρικτές του κινήματος Μάγκα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον δεν πέρασε προς το παρόν στην Ευρώπη με αυτή τη διάσταση. Έρχεται όμως με άλλες παραλλαγές. Είναι απλώς είναι διαρκώς ο ίδιος τόνος.
1: Έτσι,
0: υπάρχει πρόβλεψη και για απελευθέρωση και άλλων αρχείων.
1: Σίγουρα δεν είναι η τελική βερσιόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η τελική βερσιόν, μα υπάρχει συνολική εντολή, αλλά γίνεται σταδιακά, ξέρεις αυτό. Είναι αναπαρτίδα, αναμερίδα.
0: Δεν
1: μπορείς εξ ολοκλήρου να σοκάρεις τον κόσμο.
0: Πάντως προς το παρόν είναι τα βίντεο, δεν έχουμε δει εξωγήινη μορφή.
1: Όχι, και είναι αυτό που είπες και εσύ ο ίδιος. Τα έχουν με όλους καλά, τα παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο και τα προβάλλουν έτσι ώστε να πούν και οι ίδιοι και το κοινό ότι κοιτάξτε, δεν μπορούμε να προσάψουμε κάτι. Ούτε εμείς μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι κοροϊδεύουμε ή εξαπατούμε ή ψευδόμεθα. Ούτε το κοινό μπορεί να παραπονεθεί ότι κοιτάξτε, μας λένε πράγματα, αλλά μας κρύβουν άλλα διπλάσια. Λέει, εμείς αυτά έχουμε, αυτά τα στοιχεία και τα αρχεία παραθέτουμε, δεν παίρνουμε κάτι πάνω μας και προσωπικά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Και έτσι είμαστε όλοι καλυμμένοι, σου λέει. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι, υπήρχε και παλαιότερα μία ταινία που με τίτλο «Ζουν ανάμεσά μας».
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Για τους πολύ παλαιούς. Πάντως, ορίστε, ναι.
1: Εγώ την έχω ακούσει, δεν την έχω δει. Την έχω ακούσει πάντως, πρέπει να σου πω.
0: Είναι λίγο τρομακτική, αλλά στο πνεύμα της δεκαετίας εκεί του 70-80, για το που προκαλούσαν λίγο σοκ όλες αυτές τις καταστάσεις. Τώρα το κοινό και μέσω του Hollywood έχει κάπως εξοικειωθεί.
1: Θέλει άρτο και θεάματα το κοινό, αν μη τι άλλο.
0: Θέλει να μπορεί να βλέπει, να είναι μέσα και τα λοιπά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα βιβλία για του εξωγήινου και στην Ελλάδα και.
1: Να δούμε. Ο καιρός γαρεγγής.
0: Ναι. Μην έρθει κανένας Βελόπουλος, παρακαλώ.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη, για χαρά.
0: Στέφανος Νικολάηδης, 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου 2000.

Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται Το μικρό βιβλίο των εξωγήινων του Άνταμ Φρανκ, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή. Το βιβλίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ο Φρανκ, η μεγάλωστο πρόαστη της Νέας Υόρκης δεκαετία του 60, ήταν ένα παιδί μαγεμένο την επιστημονική φαντασία που υποστήριζε την ταχύτητα του φωτός, ενώ οι συνομιλικοί του έπαιζαν στις σαλάνες. Αυτή η παιδική μου εξελίχθηκε σε μια λαμπρή πορεία. Σήμερα είναι καθηγητής φυσικής και αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ. Μελετάει το θάνατο των άστρων μέσω των υπερυπολογιστών. Αλλά είναι και αυτό ο αποκαλούμενος ευαγγελιστής επιστήμης. Αυτογραφεί στο New York Times, σχολιάζει στο CNN, συμβουλεύει το Hollywood, όπως έκανε την ταινία Doctor Strange, και ηγείται της χρηματοδότησης της NASA για την αναζήτηση τεχνοϋπογραφών στο σύμπαν. Με αφορμή την πρόσφατη ελληνική έκδοση του τελευταίου του βιβλίου, με τίτλο Το μικρό βιβλίο των εξωγήινων, η εφημερίδα Καθημερινή και ο Δημήτρης Καραγιώσκος του έθεσαν μια σειρά από ερωτήσεις για τα όλα όσα συμβαίνουν και για τα γνώστα αυτά τα επτάμενα αντικείμενα. Και λέει ο συνδευξιαζόμενος, ο Άνταμ Φρανκ, ότι επιστημονικά αυτό, η απελευθέρωση των αρχείων, δεν σημαίνει τίποτα ουσιαστικό. Η φρενίδα με τα UFO ξεκίνησε στον δε ψυχρό πόλεμο, συχνά στο εργαλείο παραπληροφόρηση των κυβερνήσεων. Σε ακροάσει εκείνες ακούσαμε μόνο προσωπικές μαρτυρίες, αποτελούν τη χειρότερη μορφή αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και επίσης εκπαιδευμένοι πιλότοι μπορεί να παραπλανηθούν υπό συνθήκες πίεσης. Δεν υπήρξε καμία άμεση απόδειξη παρά μόνο ιστορίες του τύπου. Άκουσα από κάποιον ότι η κυβέρνηση κρύβει κάτι, μια ρητορική που ανακυκλώνεται από το 1956. Η επιστήμη όμως δεν μπορεί να βασιστεί σε φήμες. Πώς φαντάζεστε την πρώτη επαφή, αν υπάρξει, και ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν εντοπίσουμε ζωή, ρωτάει ο Δημήτρης Καραΐσκος τον καθηγητή Άνταμ Φρανκ. Είπε, η απάντησή του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι απαντά ο Φρανκ ότι πρέπει να ξεχάσουμε τα ανθρωπόμορφα πράσινα ανθρωπάκια. Η ταινία Arrival έδωσε ίσως την πιο εύστοχη απεικόνιση. Μάλλον δεν θα είναι αυτό που περιμένουμε. Αν ανακαλύψουμε κάπου ζωή, δεν θα πάμε εκεί αμέσως, ούτε θα ανοίξουμε διάλογο. Θα εντοπίσουμε πρώτα ενδείξεις βιόσφαιρας, για παράδειγμα δάση, μέσω τηλεσκοπίων, και θα χρειαστούν δεκαετίες για να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα και να κατανοήσουμε τη βιοχημεία τους. Το επόμενο βήμα θα είναι η κατασκευή γιγάντων διαστημικών τηλεσκοπίων, όπως το τηλεσκόπιο ηλιακού βαρετικού φακού, που θα χρησιμοποιεί τον ήλιο ως μεγεθυντικό φακό. Με αυτό θα μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε έναν εξωπλανήτη με τρομακτική λεπτομέρεια, διακρίνοντας αντικείμενα μεγέθους μιας πόλης.

Αν θέλετε να μάθετε για τους πλανήτες, πάρτε τα παιδιά σας, πηγαίνετε στο Ευγενίδη, στο Πλανητάριο, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες. Απλώς το βλέμμα σας πάνω στον ουρανό, στο φόλο εκεί, θα παρακολουθήσετε τις πολύ ωραίες επιστημονικές ταινίες και θα έχετε τις απαντήσεις με βάση τα ισχύοντα ως και σήμερα.

Στιγμιότητα με μετά τα μεσάνυχτα στον Sky 100,3-2148-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα μαζί με την καθημερινή της Κυριακής. Λοιπόν, έρχεται το βιβλίο του Γκράχαμ Άλισον με τίτλο «Σε τροχιά πολέμου παγίδα του Θουκυδίδη, μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να αποφύγουν την σύγκρουση». Ο Γκράχαμ Άλισον, λοιπόν, καθηγητής διακυβέρνησης στην έδρα Ντάγκλας Ντίλον της σχολής διακυβέρνησης Κέννεδη στο Χάρβαρντ, της οποίας στο παρελθόν υπήρξε και διατέλεσε και πρίτανης, έδωσε μια συνέντευξη στον Γιάννη Παλαιολόγου, τον συνάδελφό μας που βγαίνει εδώ στον αέρα του Sky και στην εκπομπή. Και εξηγεί μια σειρά από καταστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί. Λέει λοιπόν ότι ο Θουκυδίδης ήταν εξαιρετικά διορατικός και όταν τύχει να γίνει ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών του, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να διαβάσει τη θαυμάσια ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Με ρωτάνε συχνά τι θα έλεγε ο Θουκυδίδης σήμερα. Φοβάμαι, θα έλεγε ότι είχε πετύχει η Διάνα. Και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά μιας αναδυόμενης και υφιστάμενης μεγάλης δύναμης, όπως ήταν αντίστοιχα η Αθήνα και η Σπάρτη. Και άρα θα κάνοντας αναμένα κάρβουνα, αναμένοντας τη μεγαλύτερη σύγκρουση όλων των εποχών. Τα δομικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε σύγκρουση, η απειλή της αναδυόμενης δύναμης να εκτοπίσει την εφιστάμενη μεγάλη δύναμη, ισχύουν ακόμη περισσότερο σήμερα από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Είναι η απάντηση που έδωσε ο Γκράχαμ Άλισον στον Γιάννη Παλαιολόγου στην εφημερίδα Καθημερινή την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε την παγίδα του Θουκυδίδη. Έρχονται οι ξένοι και μας λένε το Θουκυδίδη, είδατε. Είναι δικό μας, θα κάνουμε ένα συλλεκτήριο όπως για τη Μακεδονία μας. Δεν πουλείται ένα. Δικός μας είναι ο Θουκυδίδης. Δεν τον αφήνουμε εμείς τους Αμερικάνους να τον παίρνουν, να τον λένε. Και... η αλήθεια είναι ότι εμείς σε αυτή τη χώρα δεν διαβάζουμε.

εξωγήινοι πάντως επιστρέφουν στα κινηματογραφικά όνειρα του Steven Spielberg, ο οποίος πλησιάζει τα 80 και εντός του 2026 θα κυκλοφορήσει μια νέα ταινία όπου θα δούμε το νέο φιλμ του θρηλυκού δημιουργού με την Emily Blunt να υποδίδεται μια τηλεοπτική μετεωρολόγο στο Κάνσας, η οποία κατά διάρκεια μια ζωντανής μετάδοσης καταλαμβάνεται απρόσμενα από μια παράξενη εξωγήινη δύναμη. Το σενάριο είναι του David Kep, προγραμματισμένη έξοδος στους κινηματογράφους μέσα στο έτος. Θα είναι η 37η ταινία της καριέρας του Spielberg, ο οποίος θα κλείσει τα 80 στο τέλος του 2026. 6 Δεκεμβρίου 2026, λέτε, μέχρι τότε δεν έχουμε τις απαντήσεις, θα μας προσφέρει ταινία.

0: Αλλαγή θέματος στο μπάσκετ ενώνει, κυρίες και κύριοι, ο αθλητισμός γενικότερα. Μεγάλη αναμέτρηση στο Telecom Center. Στον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, όπου νίκησε η ομάδα του Πειραιά, παραδέχθηκαν οι Λάνθιμος, Γκιλ Φόιλ, Νίκος Γκάλης, ο Θεός, και ο Πετρούνιας. Και έδωσε ο Λευτέρης Ολυμπιονίκης, ο Λευτέρης Πατρούνιας, ο Γιώργος Λάνθιμος ο σκηνοθέτης, η πρέσβευας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερ Γκιλ Φόιλ, αλλά και άλλοι. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Κώστας Φουρτούνης, ο Νίκος Γκάλης, ο πανμέγιστος Νίκος Γκάλης, ο Ζέλικο Μπράβοντοβιτς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, πάντοτε σεμνός, ο Γιώργος Πριντέζης, ένα καλό παιδί από τη Σύρο, ο Σοφοκλής Χορτσιανίτης, μέλος της ηρωικής ομάδας της Ελλάδας που αντιμετώπισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις νίκησε στην Σαϊτάμα, ο Μπικ Σόφο, ο Δήμος Δικούδης, ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Τσάβη Πασκουάλ. Και ο Θοδωρής Παπαλουκάς μεταξύ των, των αθλητών που παρακολούθησαν την αναμέτρηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο πρόεδρος Γιούρολικ, ο κ. Γεραπετρίτης, ο πρόεδρος Γιούρολικ, ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, παλιότερα έπαιζε και στον, είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Βρούτσης, αναπληρωτής υπουργός. Πώς θα γίνονταν χωρίς τον υπουργό, ότι γίνονται, είναι δυνατόν να γίνουν οι αγώνες μπάσκετ χωρίς τον αρμόδιο υπουργό? Όλα αυτά ωραία είναι, ο αθλητισμός ξεχωριστός που μπορεί να δημιουργήσει πολύ ωραίες μικρές στιγμές ευτυχίας, αλλά και πολύ μεγάλης πίκρας και αναμονής. Καφρίλα μην υπάρχει. Και το...
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πατρία.
1: Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, του σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και πρόσθεσε. Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Στην Ταχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Υιοθέτησε η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε της Φενερμπαχτσέ στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Real Madrid, η οποία νίκησε την Βαλένθια 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές δίωξες σκέφτηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 χθες το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν με μεμορμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι εκεί που ο Τζέκ και ο Έλγουντ έχουν ανέβει πάνω στη σκηνή της πολύ αναμενόμενης συναυλίας, ταινία Blues Brothers 1980, καθώς βρίσκονται σε θεϊκή αποστολή, We are on mission from God. Ο στόχος τους ήταν να συγκεντρώσουν, αν θυμάμαι καλά, $5,000 για να πληρώσουν το φόρο του στο νοτροφείο που μεγάλωσε στο Σικάγο και να το σώσουν από το κλείσιμο. Μαζεύουν την παλιά μπάντα και προσπαθούν να δώσουν αυτή την παράσταση. Μεταξύ τους κυνηγούν όλοι. Κάτι νεοναζί, η αστυνομία, πρώην σύντροφοι, χρέη, πολλά χρέη, αλλά εκεί είναι οι Blues Brothers, οι οποίοι προσπαθούν, κυρίες και κύριοι, να εκπληρώσουν την θεϊκή τους αποστολή και να καταφέρουν να φτάσουν στο αποτέλεσμα που θέλουν. Πράγματι το πετυχαίνουν αυτό με πολλή ταλαιπωρία. Στην Ελλάδα, για κάποιο περίεργο λόγο, η ταινία είχε τίτλο «Οι ατσίδες με τα μπλε», αλλά φορούσαν μαύρα. Ήταν με τα μαύρα κοστούμια, πάντοτε με γραβάτα και οι δύο πρωταγωνιστές, και επίσης είχαν μαύρα γυαλιά και καπέλα και λευκό πουκάμισο. Ο μακαρίτης Τζον Μπελούσι, τρομερός, έφυγε νωρίς λόγω εξαιτίας των ναρκωτικών, και ο Ντάνα Κρόιντ στα πρώτα του βήματα είναι εκείνος ο ψηλός ο περίεργος, ενώ ο Τζον Μπελούσι είναι ο τύπος ο οποίος δεν άφηνε κανέναν όρθιο, μετά με έναν τρομερό χορό όπου κατάφερε να ξεσηκώσει τους πάντες. Υποδιόταν τον Τζέικ και έδινε φωτιά σε αυτήν την ταινία. Είχαμε την τύχη να τη δούμε όταν ήμασταν μικροί στους θερινούς κινηματογράφους και καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο δεν έφτανε εδώ στην Ελλάδα, ούτε μέσω του κρατικού ραδιοφώνου, ούτε μέσω της κρατικής τηλεόρασης. Φοβερή ταινία, τέλος πάντων ανατρεπτική, μουσική, με πάρα πολύ χιούμορ, με μηνύματα. Είχε δει από τότε το διχασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι πάνε κάπου, νομίζω, προς τον νότο, όπου τους περιμένουν διάφοροι νεοναζί να τους πνίξουν, τους πετάνε στην τρέχουν με το αυτοκίνητό τους και τους πετάνε στο νερό περνώντας πάνω από μια γέφυρα, και από εκεί ξεκινάει το κυνηγητό. Είχαν πάρει μέρος στην ταινία άνθρωποι όπως James Brown, ο Cab Calloway, ο Ray Charles, η Aretha Franklin και ο Donald Duck Dunn. Έτσι, μην μπερδεύεστε, υπήρχαν και άλλοι Ντόναλντ στην ιστορία. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στο σαξόφωνο Blue Rin, ο Blue Lou Marini.

Και μία από τις προσωπικές μου απορίες, αν επιτρέπετε, είναι πώς η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα έχει ξεχάσει όλα αυτά τα ωραία θεάματα, ταινίες, αλλά και αντίληψη και πολιτισμό και μουσική έκφραση, και αναλώνεται στα φτηνά, στα πολύ, πολύ πρόχειρα, πολύ ευτελή, χωρίς περιεχόμενο, αυτά που δεν μπορούν να σε ψυχαγωγήσουν το βράδυ της Παρασκευής, ούτε το βράδυ του Σαββάτου. Με άλλα λόγια, πώς φτάσαμε ως εδώ, στα σύνορα του Ξαβωδό, που θα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Λαβρέτης.

0: βάλτε
1: αυτό τον ωραίο τόνο και ορισμένα από τα αγαπημένα σερμπέτικα και θα δείτε πως παντρεύεται η μουσική ο πολιτισμός. Για να πάμε όμως λίγο προς Βρετανία μεριά.

ωραίο στόριφο, έτσι τα drums βαράνουν. Και στο μεταξύ δεν θυμάμαι σε ένα επεισόδιο του Muppet Show, ήταν από τη μία το Muppet που παίζει τα drums και από την άλλη ήταν ένας φοβερός drummer και ένα μία πρόκληση όπου να δουν ποιος θα αντέξει περισσότερο, ο άνθρωπος.

Νίκος Ιωάννου έχει δει και η ταινία, θα εννοείται μάλλον το They Live του John Carpenter. Ναι, η ελληνική μετάφραση ήταν το ζουν ανάμεσά μας. Το 1988 φοβερός ο Carpenter είχε γράψει και την απόδραση, είχε γυρίσει την ταινία Απόδραση από τη Νέα Υόρκη. Όσο για την ταινία του Spielberg κυκλοφορεί τώρα, 12 Ιουνίου 2026, όντως μπερδευτήκαμε από τον αμερικάνικο τροπογραφή των ημερομηνιών. Έχει δίκιο ο Νίκος Ιωάννου. Περιμένουμε το Spielberg, μήπως και μας αποκαλύψει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Το ζουν ανάμεσά μας πάντως φοβερό, όπως και το Απόδραση στη Νέα Υόρκη που τη δείχνει να έχει διαλυθεί και τα λοιπά, και ορισμένοι να προσπαθούν απλώς να επιβιώσουν. Προφητική ταινία. Είχε πέσει το άγαλμα της ελευθερίας, το δείχνει αφήσα, ήταν το άγαλμα της ελευθερίας διαλυμένο, το κεφάλι πεσμένο και κάποιοι άνθρωποι να βγαίνουν μέσα.

τώρα μας δίνετε μια ιδέα. Θέλετε να κάνουμε τέτοια αφιερώματα με μουσικές, ταινίες, σειρές κτλ. Για να κυλάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής ή καλεσμένους ή και τα δύο. Να δούμε πώς. Γιατί τώρα καλοκαιριάζει και πρέπει να αφαιθούμε στη λογική, να θυμίσουμε λίγο και τους θερινούς κινηματογράφους. Απόψε είχαμε καλεσμένη τη Μαρία Νοματερού, αλλά η οποία δυστυχώς ασθένησε και δεν μπόρεσε να έρθει. Η λογική μας είναι να αρχίσουμε να βάζουμε περισσότερη μουσική ζωντανά στον αέρα του σταθμού και τραγούδια. Σε μια λογική να κάνουμε κάτι σαν τα πανηγύρια. Δηλαδή και εφημπρίως που είναι, να παίζουν εδώ τα όργανα. Αλλά ναι, ατυχήσαμε απόψε δυστυχώς, αλλά μας προκύπτει κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, που ίσως το κάνουμε.

Πάρε τη IAM, έφυγε πάρα πολύ νωρίς, χτυπημένη από την κατάθλιψη, αλλά και από τις ουσίες. Μας άφησε πάρα πολύ ωραία τραγούδια, με κορυφαίο κατά τη γνώμη μου το πολύ αισιόδοξο, το Back to Black, δείχνοντας το που, τι μπορεί να γίνει αν πάει και να τη στραβάσει τη ζωή των ανθρώπων, γιατί δεν υπάρχει καθόλου μα καθόλου υποστήριξη.

είπα. Ανατρεπτική. Peter Sellers ή Jerry Lewis. Για να δούμε. Δηλαδή υπήρχε και μια εποχή που είχαμε φοβερούς κωμικούς που κάνανε δουλειά, που κάνανε γύφους, που γυρίζανε καλές ταινίες, ακόμη και μέτριες ήταν εξαιρετικές.

Τώρα για παράδειγμα έχουν αρχίσει και να τελειώνουν και οι μεγάλοι της τηλεόρασης, αυτοί που κάνουν τέλος πάντων διαφορετικές εκπομπές, όπως ο Στίβεν Κόλμπερτ, ο οποίος και εκείνος αναγκάστηκε να αποχωρήσει διότι κατά τις Ηνωμένες Πολιτικές με την αιχμηρή σάτυρα προφανώς προκαλεί εκεί το σύστημα και δεν αντέχει τέτοια επίκριση. Από τον τηλεοπτικό του σανίδι πέρασαν πρόεδροι όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπρους Σπρίγκστιν από τους μουσικούς, Πολ Μακάρτνεϊ, ο Ρόμπερτ Ντενίρο από τους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ. Και το τελευταίο αντίο, το τηλεοπτικό του, το είπε επίσης ο εξαιρετικός κωμικός ο Τζον Στιούαρτ, και μαζί απολαμβάνουν την τηλεοπτική τους συνταξιοδότηση αναγκαστική από ό,τι φαίνεται.

Ungrateful Again, κυρίες και κύριοι, από τους Who, προφητικό τραγούδι, αλλά δυστυχώς ξαναπέφτουμε στα ίδια λάθη και μας εξαπατούν διαρκώς. Αλλά το τραγούδι αυτό είναι πάντοτε μια πολύ ωραία προειδοποίηση για αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Ήταν μια εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες που η κεντρική εξουσία άκουγε τους αντιπάλους της, βάζοντας κοριούς στα

Ο Παναγιώτης Παπακαλούς ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρ, μετά ο Μάνος Βουλαρίνος, επίλογο στον ίδιο μουσικό τόνο με το χωάριο από τους The Who. Φαντάζομαι όσοι βλέπατε CSI ίσως είχατε ανακαλύψει την πολύ ωραία μουσική στην εισαγωγή του. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Είστε συντονισμένοι στο Skype.

κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα

πως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά.

Κάποιο βράδυ σκέφτηκε, ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη Λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.